0: επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές 2026.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Στράτο βεβαίως. Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για ξεφόρτωμα λέει, και αφιέρωσε το στην driver τη Στέλλα. Οκ, καλό υπόλοιπο παιδιά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μετά το Στράτο έχουμε έτσι μια Νατάσα, βεβαίως.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μελωνά, ο οποίος μας ακούει στην Ηλίκη. Στο καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Και στο φίλο μας που μας ακούει εκεί στα βόρεια προάστια, Μπογιάτη, τι είναι, όχι δεν είναι Μπογιάτη, Αφίδινες, προς τα εκεί πάνω πάντως. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Μανώλης Αγγελόπουλος, φοβάμαι να γελάσω.

καλά τελείως. Το έβαλα προηγουμένως αυτό, αλλά οπότε ας ακούσουμε τη Ρίτα τώρα.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

έτσι ένα medley τεσσάρων τραγουδιών από τον Βασίλη τον Τερλέγκα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε? Είχα κάποτε μια αγάπη, λέει,

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη, ο οποίος μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είμαστε εδώ παρέα, λέει, και πάμε μέχρι τα Χανιά. Σ' ακούμε κάθε βράδυ. Αφιέρωσε ένα τραγούδι. Λοιπόν, όταν έφυγε ο Παντελίδης, κάποια στιγμή ένα παιδί, ο Σταύρος ο Κωνσταντίνου, πήγε στο Βασίλη τον Καρά και του λέει: έχω ένα τραγούδι το οποίο το έχω γράψει για το Μπαντέλο, κάτι σαν επικίδιο, κάτι σαν μνημόσυνο. Στα Αστέρια έκανε πρεμιέρα,

0: τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόνι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Για πώς δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται να μιλάς.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τελευταία ημέρα σήμερα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, βιομηχανία και λιανεμπόριο δεσμεύθηκαν για σταθερές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις σε Βασικά Αγαθά με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο τη συμφωνία για το πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την καταδίκη της Τουρκίας για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ταχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε απόψε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε τσάντα στην είσοδο του κτηρίου. Συνολικά, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας εφηβός, τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί τον δράστη, ενώ ο μηχανισμός φέρεται να περιείχε μπουλόνια και σκάγια. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, πάνω από 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα παιδιού Α21, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, στέγασης και αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει επίσης σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους για τις πανελλαδικές του 2026.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια σε λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε, Μαρινέλα. Πάλι θα κλάψω, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Και τι έχουμε, γεια σου λέει, καλημέρα στο Γιάννη Ευθυμίου που μας κρατάει συντροφιά κάθε βράδυ. Να είσαι πάντα καλά με υγεία και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Κύριος Ανδρεάτος για τη συνέχεια.

Καλημέρα στη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Κάνω δουλειές, λέει, και σ' ακούω. Περνάει η ώρα μια χαρά. Χαίρομαι. Λοιπόν, επίσης καλημέρα από τα παιδιά, από το Μανώλη στο Στέλιο, λέει, ο οποίος έρχεται και αυτός από Χανιά για Ηράκλειο Κρήτης για ξεφόρτωμα. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα, λέει ο Γιωργάρος. Μαγκάρετ.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Σαφημάρης είναι ο Γιάννης Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Λοιπόν, σιγά σιγά λέει ο Σταυρούλιας, είναι ώρα να την κάνουμε. Θα κλείσουμε με Άννα Βύση, με Κατερίνα Στανίση, με Νότι και με Λίτσα Διαμάντη. Την ώρα θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει ο Νίκος Σουμπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Να δώσουμε ένα ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.
7: Έλα να χαούν τα έγχορδα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα. Με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανοπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με επίκεντρο της συμφωνίας για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε την στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τοχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάιεφ τραυματίστηκε από έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες σε συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, όταν ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος. Ο Γερμολάιεφ βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφάλειας. Στην Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς και πάνω από 5.000 τραυματίες, καθώς και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, στη συνέχεια πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας Earth News Radio 105,8. Ο Ιούνιος τελειώνει, οι ζέστες έρχονται. Η τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε με αισθητή άνοδο των θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα. Το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει σήμερα τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου σε περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά στα υπηρετικά μπορεί να αγγίξει τους 38 βαθμούς. Ακόμα και στα νησιά δεν θα προσφέρουν την αναμενόμενη δροσιά, καθώς οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι απόψε στην Αθήνα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία στο κέντρο δεν έπεσε από τους 30 βαθμούς και νομίζω τη διαφορά θα την καταλάβουμε την ημέρα. Το εκτεταμένο πεδίο των υψηλών πιέσεων που προκάλεσε τον ακραίο καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη κινείται πλέον σταδιακά προς τα ανατολικά. Χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία βίωσαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες και τώρα αυτό το μετεωρολογικό σύστημα επηρεάζει την Ελλάδα με πιο μετριοπαθή τρόπο. Η επίδραση στη χώρα μας είναι ιππιότερη, χωρίς τα ακραία φαινόμενα που παρατηρήθηκαν βορειότερα. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ. Από Πέμπτη, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή υποχώρηση του υδράργυρου προς το πιο φυσιολογικό για την εποχή επίπεδο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές ιστορίες. Πείτε μας λοιπόν πόσο είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή σας. Αυτά λοιπόν για τις επόμενες ημέρες. Τι λένε όμως οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες εβδομάδες? Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος αναμένονται να είναι πιο ζεστοί από τα κανονικά, μετά από έναν ήπιο Ιούνιο που χαρακτηρίστηκε από χαμηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένες βροχοπτώσεις. Οι δύο επόμενοι μήνες αναμένεται να παρουσιάσουν διαφορετική εικόνα. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος προβλέπεται να είναι θερμότεροι από τα συνηθισμένα επίπεδα, ιδιαίτερα για τις νότερες περιοχές της χώρας. Οι περιοχές λοιπόν από την Αθήνα και νοτιότερα, συμπεριλαμβανομένων της Πελοποννήσου και της Κρήτης, αναμένεται να δεχτούν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η ακριβής ένταση του φαινομένου παραμένει αβέβαιη, καθώς υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο σενάριο προβλέπει φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες για το μεγαλύτερο μέρος των μηνών, με ένα ή περισσότερα επεισόδια έντονου καύσωνα. Σε αυτή την περίπτωση, το θερμόμετρο θα μπορούσε να φτάσει στους 43 ή και 44 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια των κυμάτων του καύσωνα, γεγονός που θα επηρεάσει σημαντικά το μέσο όρο των θερμοκρασιών. Στο δεύτερο σενάριο, αφορά σταθερά υψηλές θερμοκρασίες χωρίς ακραία επεισόδια. Σε αυτή την περίπτωση, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται καθημερινά γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, επίπεδο που παραμένει πάνω από τα κανονικά για την εποχή, αλλά χωρίς τις ακρότητες του πρώτου σενάριου. Ανεξάρτητα από ποιο σενάριο θα επικρατήσει, είναι βέβαιο πως μετά τον ήπιο Ιούνιο το υπόλοιπο καλοκαίρι θα είναι θερμότερο και πιο απαιτητικό για τους κατοίκους των νοτιών περιοχών της χώρας. Τώρα, τι λέει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός? Προετοιμαστείτε για το Ελνίνιο, μια πρόβλεψη η οποία είναι κάπως σουρεαλιστική, γιατί η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Βόρεια Ιταλία και άλλες χώρες έχουν βράσει το τελευταίο δεκαήμερο από ένα πρωτοφανές, ιστορικά άγριο και θανατηφόρο κύμα καύσωνα, που οι επιστήμονες λένε ότι ουσιαστικά οι μεγάλες ζέστες τώρα ξεκινούν. Μιλάμε για ένα σούπερ Ελνίνιο, αυτή είναι η ανεπίσημη επιστημονικά ονομασία του φετινού φαινομένου, το οποίο αναμένεται να είναι, αν όχι το ισχυρότερο της καταγεγραμμένης ιστορίας, τουλάχιστον το ισχυρότερο των τελευταίων 150 ετών. Και θα φέρει το πιο θερμό καλοκαίρι στην ιστορία πολλών χωρών. Γιατί η Ευρώπη μπορεί να θρυνεί νεκρούς από τις θερμοκρασίες ρεκόρ που πλήττουν παραδοσιακά ψυχρότερες χώρες, οι οποίες βρίσκονται κάτω από ένα θερμικό θόλο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το Ελνίνιο, το οποίο μόλις σχηματίστηκε, είναι πιθανό να ενδυναμωθεί σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, προκαλώντας ακραίες καιρικές ανομαλίες. Έτσι, από ένα ιστορικά καυτό καλοκαίρι στην Ευρώπη, να πάμε σε σχηματισμούς τυφώνων και πλημμυρών στην Αμερική και σε άλλα μέρη. Μάλιστα, την περασμένη Τρίτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της Γαλλίας, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 29,8 βαθμούς Κελσίου και την ανώτατη σε ορισμένες πόλεις όπως το Παρίσι να φτάνει τους 42 βαθμούς, όταν οι υγειονομικές υπηρεσίες εξέδωσαν κόκκινη προειδοποίηση. Αμέσως μετά την πιο ζεστή ημέρα, η Μετεο Φρανς κατέγραψε και ρεκόρ νύχτας, με τη θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από τους 22 βαθμούς κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα και στην Άντ να μένει στους 27,2, γι' αυτό και είναι σημαντική απόψε η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 2-3 βαθμούς στην Ελλάδα,
που φτάσαμε πια ο μέσος όρος στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, να μην είναι 29-30 βαθμούς. Οι θάνατοι λοιπόν, οι εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και η προειδοποίηση στη Γαλλία για το ιστορικό κύμα ζέστης είναι λίγο μπροστά στις ιστορικά εφιαλτικές στιγμές που έζησε η Γερμανία, γιατί το να φτάνει το θερμόμετρο και να μένει κολλημένο στους 40 βαθμούς Κελσίου κάνει τη χώρα να μοιάζει με καζάνι που βράζει. Δεν έπεσε στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα κάτω από τους 26 βαθμούς τη νύχτα, σε μια περιοχή που δεν έχει ξαναζήσει τέτοιες θερμοκρασίες. Στο Λουξεμβούργο είχαμε 38,3 βαθμούς, την υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας σε όλη την ιστορία της, ενώ στη Βόρεια Ιταλία είχαμε 40. Ίδια κατάσταση στην Ελβετία, στην Τσεχία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, ακόμη και στην Βόρεια Ανατολική Αγγλία και στο Λονδίνο. Η Μετεο France λοιπόν αποδίδει τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σε ένα θερμικό θόλο που έχει εγκατασταθεί πάνω από τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται κατά 12-16 βαθμούς πάνω από τα μακροπρόθεσμα κλιματολογικά πρότυπα, καθώς τα αέρια του θερμοκηπίου συνεχίζουν να ψήνουν τον πλανήτη. Ο θερμικός θόλος σχηματίζεται, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, όταν ένα σύστημα υψηλής πίεσης αναπτύσσεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα, προκαλώντας την καθίζηση και τις συμπίεσεις του αέρα, κάτω από αυτό αυξάνοντας έτσι τις θερμοκρασίες στην κατώτερη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, και βεβαίως επειδή δεν μπορεί να φύγει αυτό από τον αέρα, οι θερμικοί θόλοι εντείνονται στην ατμόσφαιρα και το μετεωρολογικό σύστημα καθίσταται σχεδόν στάσιμο. Γι' αυτό και έχουμε ένα καύσωνα που κρατά 8 και 10 ημέρες. Όλα αυτά προκαλούνται από τον Ελνίνιο, το φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται όταν οι θερμοκρασίες στη θάλασσα στον Ανατολικό Ειρηνικό και ένα ωκεανό γίνονται ασυνήθιστα υψηλές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των παγκοσμίων θερμοκρασιών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, ήδη η Ευρώπη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από το παγκόσμιο μέσο όρο, με τις θερμοκρασίες να είναι ανεβασμένες κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Λοιπόν, για την Ελλάδα πάντως υπάρχει κάτι το μοναδικό. Σχεδόν σε όλη την Ευρώπη είχαμε καύσωνα, αλλά η χώρα μας φάνηκε να μην επηρεάζεται. Παρότι είναι η δεύτερη πιο ζεστή περιοχή της Ευρώπης, πρώτη είναι η Βαλέτα στη Μάλτα και δεύτερη Αθήνα, όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, η χώρα μας βρέθηκε στο άκρο του αντικύκλωνα που προκαλεί αυτόν τον θερμικό θόλο και ζεμάτισε την Ευρώπη. Αυτός ήταν ο λόγος όπου δεν καταγράφηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Για σήμερα πάντως, σήμερα θα ξεκινήσει με λιακάδα και αίθριο καιρό. Σταδιακά προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν στα ορεινά νεφώσεις και θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας τοπικές βροχές. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Μακεδονία και το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ζέστη θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 36-37 βαθμούς περισσότερες υπηρετικές περιοχές, τοπικά 38. Ενώ ακόμα και στην νησιωτική χώρα θα περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και αίθριος καιρός, η θερμοκρασία από 26-37 βαθμούς και η άνεμη βόρειοι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός το πρωί θα είναι αίθριος, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, θερμοκρασία από 24-37 βαθμούς Κελσίου. Και για να γνωρίζετε και την αντίθεση που έχει δημιουργηθεί, χθες είχαμε στο Αγρίνιο 40 βαθμούς Κελσίου, στη Νέα Ζύχνη 40 βαθμούς, στις Σάπες 39, στην Άρτα 39, στο Καλαμπάκι 39 βαθμούς Κελσίου. Και το πιο κρύο κομμάτι ήταν στην Πράμαντα με 12, στο Μέτσοβο με 13, στη Δημητσάνα με 14, στη Μεγαλόπολη με 14 και στο Κάτω Νευροκόπη με 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, τελευταία ημέρα του Ιουνίου, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και η ημέρα των αστεροειδών. Σαν σήμερα, το 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 έχουμε μια περίεργη έκρηξη κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα θα υπολογιστεί σε 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο, ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα και άλλοι για επίθεση εξωγήινων.
Το 1913, τέτοια μέρα, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934, αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατάλληλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας στο Δημόκρητο, ενώ το 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings υποβαθμίζει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας μετά την επιβολή ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίων. Και το 1892 έρχεται στη ζωή ο Στρατής Μυριβίλης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Μιχάλη Σταματόπουλου, του Έλληνα μυθιστηριογράφου και διηματογράφου. Το 1939 ο Γιώργος Γεννηματάς, ο Έλληνας βουλευτής υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής, ο σπουδαίος αθλητής με τις Ολυμπιακές διακρίσεις. Το 1984 φεύγει από τη ζωή ο Αντρί Φαμπ, ο Γάλλος αεροπόρος, ο εφευρέτης του υδροπλάνου, και το 2009 ο Πίνα Μπάους, η διεθνούς φήμη Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια. Και το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης, ο Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους.

Λοιπόν, καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. 28 βαθμούς έχουμε στον Πειραιά. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα. Η Φραντζέσκα μας λέει ότι έχει 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, καλημέρα και στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά είχαμε την πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη. Με ήρωα το Χίλ, η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Ήρωας λοιπόν ένας 26χρονος goalkeeper, τον Ορλάντο Χίλ, ο οποίος έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι και έτσι η Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο εφετινό Μουντιάλ, αποκλείοντας την τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Θυμίζω ότι 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και η παράταση. Λοιπόν, ήταν εντυπωσιακή η ιστορία με τα πέναλτι, καθώς οι Παραγουανοί με αυτό σφράγισαν μια ιστορική πρόκριση που έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία των πέναλτι. Μέχρι τώρα οι Γερμανοί είχαν 4 στα 4 σε προηγούμενες διοργανώσεις. Η Βραζιλία με ανατροπή κατάφερε να περάσει στους 16, κέρδισε την Ιαπωνία με 2-1. Υπήρξε άγχος Ιδρώτας και Σάμπα, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όμως ο προπονητής ο Αντσελότη ρίσκαρε, άλλαξε την εικόνα της ομάδας και η Σαλεσάο ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιαπωνίας με 2-1, καθώς η Μπλε Σαμουράι για 45 λεπτά είχαν αγκαλιάσει το όνειρο, όμως για τρίτο διαδοχικό νοκάουτ παιχνίδι προηγήθηκαν αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το υπέρ του σκορ. Επόμενος αντίπαλος Βραζιλίας θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Αχτή Ελεφάντος του Νορβηγία. Αυτή την ώρα στον αγώνα Ολλανδίας Μαρόκου παραμένει το 0-0, είμαστε στο 63 σε έναν αγώνα που η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω, ένα πολύ, πολύ μεγάλο μάτς με δύο ομάδες που φαίνεται ότι θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση στους 16. Αφήνουμε το Μουντιάλ, πάμε στην καθημερινότητα. Χθες ανακοινώθηκε το νέο πλαίσιο για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών που φέρνει η κυβέρνηση, καθώς κατατίθεται στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση με στόχο την αυστηροποίηση των κανόνων κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Μεταξύ των βασικών διατάξεων του νομοσχεδίου περιλαμβάνεται η απαγόρευση χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, μέτρο που αποσκοπεί στη μείωση των κινδύνων για τους ανήλικους χρήστες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση οδικής ασφάλειας, στην πρόληψη των ατυχημάτων και κυρίως στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων. Είναι σαφές αυτό ότι χρειαζόταν μια τέτοια ρύθμιση, το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ουσιαστικά η χρήση των πατινιών αυτών είχε γίνει ανεξέλεγκτη στο κέντρο των πόλεων. Δεν μη συζητάμε για το που τα άφηναν τα πατίνια αυτά, αλλά κυρίως ότι αρκετοί από τους νεαρούς που τα χρησιμοποιούσαν ήταν χωρίς μέτρα ασφαλείας, δηλαδή δεν είχαν κράνος, πολλές φορές δεν ακολουθούσαν κανένα κανόνα οδικής κυκλοφορίας και πάρα πολλές φορές θεωρούσαν ότι θα τους προσέξουν οι οδηγοί των άλλων οχημάτων και έπαιρναν υπερβολικά ρίσκα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά να έχουν οδηγηθεί στα νοσοκομεία, κάνοντας σχεδόν απαραίτητη τη ρύθμιση αυτή που φέρνει τώρα η κυβέρνηση. Εκτός από την απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω 17 ετών, αυστηροποιούνται κυρίως για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ. Οι οδηγοί των πατινιών πλέον θα υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Και οι κάτοχοι των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται στην ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Και βεβαίως απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση των ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Υπάρχει και πρόστιμο για τις εταιρείες αν παραβούν αυτόν τον κανόνα ύψους 1.000 ευρώ. Και στόχος βεβαίως είναι ξεκάθαρος, να ενισχυθεί η ασφάλεια στους δρόμους. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση. Νομίζω ότι αν εφαρμοστεί κανονικά θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί βεβαίως πρέπει να βοηθηθεί η μικροκινητικότητα κυρίως στα αστικά κέντρα που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά από την άλλη μεριά αυτό πρέπει να γίνει με ασφάλεια και βέβαια θα πρέπει να προχωρήσει και πολύ σύντομα και ο Δήμος στην χωροθέτηση των χώρων στάθμευσης ώστε να μπορούν να υπάρχει μια τάξη
και να ξεφύγουμε από αυτό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, πολύ μεγάλο πρόβλημα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από το πρόβλημα βεβαίως που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία τα τελευταία χρόνια από την εποχή που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος για την κυβέρνηση, αλλά φαντάζομαι ότι όποια κυβέρνηση και να ήταν το ίδιο πρόβλημα θα αντιμετώπιζε. Υπάρχει πρόβλημα καθώς αρκετοί έχουν αυξήσει τα περιθώρια κέρδους σε πολύ σημαντικό βαθμό και αντιμετωπίζουν τρομερό πρόβλημα οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Χθες είχα μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, μια συμφωνία κυρίων όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έτσι λοιπόν με την κατάργηση σήμερα του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους και την συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πάμε για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία ενός νέου κύκλου μειώσεων από το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός του Πρωθυπουργού και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζητάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος του, των επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, ο κύριος Ιωάννης Γιώτης, ο Πρόεδρος ενός Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Μασούτης και ο Διευθυντής, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για μια νέα φάση αντιμετώπισης ακρίβειας. Σημείωσε ότι υπήρξε συναντήληψη ότι αυτή η αποκλιμάκωση θα πρέπει να περάσει στις τιμές των προϊόντων με σταθεροποίηση των τιμών σε πρώτη φάση τους μήνες του καλοκαιριού. Όπως είπε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται στην οικονομία επιτρέπουν τη μετάβαση από τα έκτακτα διοικητικά μέτρα σε μια συμφωνία για την αγορά. Δηλαδή, σταματάει το πλαφόν στα κέρδη που είχε τεθεί μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να σταθεροποιηθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς. Τώρα λοιπόν αυτοί οι 2.000 κωδικοί θα πρέπει να διατηρηθεί η τιμή καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου και του Αυγούστου, ενώ θα ξεκινήσει η προετοιμασία ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμοστεί ένα νέο πακέτο σημαντικών μειώσεων σε βασικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Υπάρχει επιφυλακτικότητα και από την αντιπολίτευση και από κυρίως από τις καταναλωτικές οργανώσεις. Λένε μάλιστα ότι το τελευταίο διάστημα με την πλατφόρμα που μπήκε, το πόσο κάνει, παρότι θα έπρεπε να ενταθεί ο ανταγωνισμός, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και δεν συμβαίνει κυρίως γιατί πολλές φορές παρατηρούνται και λανθασμένα στοιχεία. Τώρα, τα λανθασμένα στοιχεία έχει πολύ μεγάλη σημασία να μάθουμε αν είναι από τον ανταγωνισμό, για την αποφυγή δηλαδή του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ, ή πρόκειται για μια δυσλειτουργία της πλατφόρμας. Πάντως μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα περισσότερο από 300.000 πολίτες. Όσο εξοικειώνονται οι πολίτες με τη χρήση αυτού του μηχανισμού, νομίζω ότι θα βελτιώνεται και ο ανταγωνισμός, γιατί όσο θα καταλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ, οι επιχειρηματίες, ότι κάποιος μπορεί να δει στην πλατφόρμα πόσο έχει για παράδειγμα ένα κιλό φέτα και να προτιμήσει το σούπερ μάρκετ, γιατί ξέρετε, ορισμένα από αυτά τα προϊόντα λειτουργούν ως κράχτες που καλούν τον κόσμο και οδηγούν τον κόσμο να αλλάξει σούπερ μάρκετ, να αλλάξει κατάστημα. Αν λοιπόν γνωρίζει κάποιος ότι τα προϊόντα αυτά, τα βασικά που έχουμε όλοι καθημερινά στο σπίτι μας, είναι φθηνότερα στο κοντινότερο σούπερ μάρκετ, στο διπλανό σούπερ μάρκετ από αυτό που πηγαίνει, θα αλλάξει σούπερ μάρκετ και τότε ελπίζουμε να ενταθεί ο ανταγωνισμός για να πέσουν κάποια στιγμή οι τιμές, καθώς σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πληθωρισμός, αλλά δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται σύμφωνα με πληροφορίες από το ΚΙΣΕΑ. Γίνονται ενέργειες για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα το πράσινο φως από το ΚΙΣΕΑ για την προμήθεια των Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Είναι ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φέρνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η συνεδρίαση του ανώτατου κυβερνητικού οργάνου που θα εγκρίνει τη διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς η Αθήνα θέλει να κλείσει τη σημαντική αυτή εκκρεμότητα πριν τις εκλογές, ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του θόλου που θα αποτελεί το βασικό πυλώνα της αμυντικής αρχιτεκτονικής
της χώρας. Λοιπόν, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εφόσον εγκριθεί το πρόγραμμα, μέσα σε λίγα 24 ώρα η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και η Ισραηλινή Εταιρεία θα υπογράψουν διακρατική σύμβαση με την προμήθεια των τριών αεροπορικών συστημάτων και τη δημιουργία των σχετικών υποδομών διοίκησης, ελέγχου και υποστήριξης. Υπήρχε ένα ζήτημα, καθώς έπρεπε το 25% της βιομηχανικής παραγωγής να γίνεται από την Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα και μάλιστα υπάρχει και ένας προσυμβατικός έλεγχος από το ελεκτικό συνέδριο. Τώρα, το πώς θα γίνει κατορθωτό αυτό, φαίνεται ότι οι Ισραηλινές εταιρείες θα δώσουν με συστήματα έτσι, εργολάβου σε ελληνικές εταιρείες και άλλα έργα όσον αφορά στρατιωτικό εξοπλισμό στις ελληνικές εταιρείες, ώστε να συμπληρωθεί αυτό το ποσοστό του 25%. Λοιπόν, και μια και σας έλεγα προηγουμένως για το Μουντιάλ, η Ολλανδία έβαλε τον γκολ στο 63, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν πήρε προβάδισμα έναντι του Μαρόκου. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στα υπόλοιπα λεπτά που απομένουν. Επανέρχομαι λοιπόν, λέγαμε πριν το Μουντιάλ για αυτό το πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό, εάν η χώρα μας καταφέρει να αποκτήσει αυτόν τον θόλο, θα ενισχύσει πάρα πολύ την αντιεροπορική της άμυνα και θα ενισχύσει βεβαίως και τις δυνατότητες απέναντι στις απειλές που ακούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως τα θέματα αυτά τα εθνικά απασχολούν ιδιαίτερα και θα μας απασχολήσουν και στην προεκλογική περίοδο. Μάλιστα ετοιμάζεται και μια στρατηγική παρέμβαση, όπως μαθαίνω, από το ΠΑΣΟΚ, με κορύφωση μια μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, προκειμένου να δοθεί μάλιστα και ένα ιδιαίτερο στίγμα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και των τουρκικών σχέσεων. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός, και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι αρκετά πιθανό να λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Έχει γίνει μια επικοινωνία με τους δύο πρώην ηγέτες του κόμματος και αναμένεται η οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών. Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων βεβαίως δεν είναι τυχαία και οι δύο διαθέτουν εκτενή εμπειρία στη διαχείριση κρίσιμων των τελικών λεπτομεριών. Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων βεβαίως δεν είναι τυχαία και οι δύο διαθέτουν εκτενή εμπειρία στη διαχείριση

0: Υπάρχει η προεκλογική στρατηγική, δηλαδή προσπαθούν τα επιτελεία να σηκώσουν τα κόμματα εκεί που έχουν προβλήματα εκλογικά, και το φαίνεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ δίνει ιδιαίτερη μάχη για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχει το ζήτημα των μεταγραφών. Είμαστε και σε μια περίοδο που στα ποδοσφαιρικά επικρατούν οι μεταγραφές, επικρατούν τώρα και στα πολιτικά. Η Νέα Δημοκρατία μετά την Πελοπόννησο θα δώσει το βάρος της στην Θεσσαλία, ενώ από την πλευρά του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα κοιτάζουν το πώς θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο σε επίπεδο στελεχών. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαρροή μεσαίων στελεχών και κατώτερων στελεχών από το ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

να κάνει το Πασόκ με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το έχουμε αφήσει λίγο στο περιθώριο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το τι γίνεται στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Το προσδόκιμο ζωής των Ρώσων νεοσυλλέκτων στη μάχη με την Ουκρανία είναι 20 με 35 λεπτά. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο γρήγορα οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν πέφτουν θύματα του πολέμου των drones, σύμφωνα με ανατριχιαστικές αναφορές από τη Μόσχα. Από τη στιγμή που ένας στρατιώτης κατατάσσεται για να πολεμήσει, μπορεί να αναμένει για να ζήσει μόλις από 10 ημέρες έως 3 εβδομάδες από την άφηξή του στο πεδίο εκπαίδευση μέχρι το θάνατό του στη μάχη, σύμφωνα με άθρο γνώμης του ιστορικού Πίτερ Φραμποκτάν στο Foreign Policy, ο οποίος επικαλείται Ρώσους στρατιωτικούς μπλόκερς. Την ώρα που η αιματηρή σύγκρουση στην Ουκρανία κοντεύει τα 4,5 χρόνια, οι Ρώσοι στρατιωτικοί αναζητούν απεγνωσμένα νέους στρατιώτες για την κρατομηχανή του Πούτιν. Στα τέλη του 2025, οι Ρώσοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι είχαν στρατολογήσει περισσότερους από 420.000 νέους στρατιώτες με στρατιωτικές συμβάσεις διάρκειας ενός έτους. Ακόμη και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχονται τώρα ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν μειωθεί κατά περίπου 30% φέτος. Σύμφωνα με στρατιωτικούς μπλόκερς, η Ρωσία εξακολουθεί να στρατολογεί 800 με 1.000 νέους εθελοντές συμβασιούχους στρατιώτες την ημέρα, με πολλούς από αυτούς να έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες εκπαίδευση για τη μάχη. Ο μέσος μηνιαίος αριθμός θυμάτων των Ρώσων ανέρχεται πλέον σε περισσότερες από 30.000 σύμφωνα με διάφορες δυτικές πηγές, να τοποθετούν το σύνολο των θυμάτων σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα, η Ρωσία δηλαδή, η οποία σήμερα έχει πληθυσμό περίπου 143 εκατομμύρια, υφίστανται πλέον 8 θύματα για κάθε ένα που χάνει η Ουκρανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται ο ιστορικός ο συγκεκριμένος. Με απέλπιτες προσπάθειες να βρεθούν λοιπόν νέοι νεοσύλλεκτοι, σε ορισμένους προσφέρονται μπόνους εγγραφής έως και 80.000 δολάρια και έως 140.000 δολάρια σε κάποιες περιπτώσεις, σε ελάφρυση χρέους προκειμένου να ενθαρρυνθούν για να καταταγούν. Αυτά συμβαίνουν με το Κίεβο να χτυπά όλο και περισσότερο στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας επίθεσης στο μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Μόσχας τον Ιούνιο, το οποίο φέρεται να το έχει θέσει εκτός λειτουργίας μέχρι το επόμενο έτος. Προφανώς οι Ουκρανοί στοχεύουν στο να αυξήσουν το κόστος για τους Ρώσους, να δημιουργήσουν όλο και περισσότερα προβλήματα, να δώσουν στον ρωσικό λαό να καταλάβει ότι ο πόλεμος έχει φτάσει πλέον στο σπίτι τους.

0: 44 λεπτά μετά τις 5, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Οι βαριές ποινές και αυστηροί έλεγχοι έχουν μειώσει την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, λέει η Καθημερινή. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική ήταν ένα στα τρία ένα χρόνο πριν, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. Βάσει των εκτιμήσεων, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζεβουάρ των οχημάτων τους. Η μείωση παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια με πειραγμένες αντλίες. Ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Είναι η φωτογραφία, η κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσει από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Και οι γιατροί αποφεύγουν τα τουριστικά νησιά λόγω των ακριβών ενοικίων. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ανατολική Ευρώπη χτυπά τώρα ο καύσωνας. Και Σερβία, παραίτηση Βούτσης και πρόωρες εκλογές. Πάμε στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή, αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης, τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, εθελοντικές επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Νομίζω ότι μία από τις επιλογές είναι να υπάρχει τετραήμερη εβδομάδα εργασίας με δεκάωρη βάρδια. Λοιπόν, αύξηση ως 50 ευρώ το μήνα σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Έκθεση ΩΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα, το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη. Νέα παρέμβαση από τον Σαμαρά, τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, ο Βασίλης Φεύγας, ο υπεύθυνος, ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας και το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Τέμου Σέιν και όχι μόνο, πώς ακριβώς τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Έχει ξεκινήσει ήδη η τιμολόγηση, καθώς τα πακέτα τα οποία είναι να παραδοθούν μετά την 1η Ιουλίου έχουν ήδη τιμολογηθεί με τα καινούργιες τιμές, δηλαδή με το νέο φόρο των 3 ευρώ ανά είδος. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές, σύμφωνα συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Αυτά όλα από το πρώτο σελίδο των νέων. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε Δήμους Υγεία, ΟΑΣ, ΤΑΣΥ, ΕΙΑΘ, ΕΦΚΑ, Εθνικό Τυπογραφείο και Οργανισμούς. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, μειώνεται κατά το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους και τα ποσοστά επιδότηση θα καταβάλλονται σε ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση των τιμολογίων. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο. Και εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη, τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από το Ρουβίκονα. Σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen, 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων, μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργία. Και πρόκριση θρίλερ για τη Βραζιλία στο 96. Βρισκόμαστε στο 86, αν δεν κάνω λάθος, Ολλανδία-Μαρόκο. Παραμένει το 1-0. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου ΕΝΑ για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Η Ελλάς αποδομεί το success story της 7ετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κρίση βαθαίνει. Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλυση κατά του Σουρνάρα και Γουόκατζέτα, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οριάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Τελειώνει η επιδότηση των ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσα αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα, συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια, κυβέρνηση βιομήχανη, σούπερ μαρκετάδες. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Υποσχετική για μείωση τιμών. Το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνηση ΣΕΒ-ΕΣΕ για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία. Άση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Δίμηνο πάγωνα των ανατιμήσεων. Ψαλίτισμα τιμών από το Σεπτέμβριο.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου. Ο παδός εδώ του Μαρόκου. Μόλις το Μαρόκο ισοφάρισε στο 90. Κυριολεκτικά ένας ακόμη αγώνας που γίνεται θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Και η Ήρα Πανανίδου βάζει τη δική της πινελιά στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, μέχρι τόσο του να τελειώσουμε, θα σας ενημερώνουμε για, για την εξέλιξη του αγώνα, αυτού του αγώνα, που βεβαίως δύο πολύ δυνατές ομάδες, η Ολλανδία και το Μαρόκο, δίνουν τη μάχη για την πρόκριση του 16. Ωστόσο, έχουμε και άλλους που προσπαθούν να δώσουν τη μάχη τους, όπως στα πολιτικά. Χθες είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που ανακοίνωσε το προσωρινό πολιτικό του συμβούλιο. Η κυρία Μαρία Καριστιανού, λοιπόν, ανακοίνωσε τη συγκρότηση του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου, το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τη διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου. Εκτός από την ίδια, βεβαίως, μετέχει η κυρία Μαρία Γρατσία, ασθενή στην Εργάτιδα, ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου μέχρι τώρα, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ο Κυριάκος Παναγόπουλος, ο Χρήστος Παπασιδέρης, ο Γιώργος Δρόσος, η Μαρία Ιωαννίδου, ο Γιάννης Χατζιαντωνίου και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι ο γνωστός ενεργειακός αναλυτής, θα τον έχετε δει, θα τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές, ο οποίος μετέχει σε αυτό το προσωρινό πολιτικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα τώρα φαίνεται ότι συνεχίζεται το δράμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαμε μια απόσταση να ανοίγεται, ακόμη να ανοίγεται ένα ρήγμα μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Υπερβολική χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία. Ενώ ο κ. Γιαννούλης, αναφερόμενος και στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, σημείωσε πως αυτά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Η κατηγορηματική άρνηση της Ελλάς για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι υπερβολική, έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική. Μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικού φορέα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερο εκλογικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερες πιθανότητες πολιτικής αλλαγής, τόνισε ο κ. Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου και βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης. Τα κόμματα κρίνονται από τους πολίτες και όχι από τις δημοσκοπήσεις. Τα σημερινά ποσοστά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι τα είπε και ο μέχρι πρότινος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Νίκος Παπάς, σήμερα βουλευτής, αλλά είναι ένας από τα τρία πρόσωπα τα οποία ζητούν να αλλάξει η Κεντρική Επιτροπή την απόφασή της, δηλαδή για συμπαράταξη με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι τέτοιο θα συζητηθεί μέσα στον Ιούλιο, τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όταν θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές, ότι έχει υπάρχει μια αλλαγή στο τι ψηφίζουν τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα ο κ. Παπάς χθες είπε ότι ελπίζει ότι καθώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανακοινώσει ότι δεν ανακατεύεται εσωτερικά άλλων κομμάτων, ότι οι στελέχη και πρόσωπα τα οποία θέλουν να συμπαραταχθούν μαζί του, δηλαδή αναμένεται να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάνε να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή. Άρα να μπορέσει η μειοψηφία ή τα υπόλοιπα στελέχη να αποφασίσουν χωρίς ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φύγουν. Χθες είχαμε και την αποχώρηση της Μαριλίζας Ξενογεννακοπούλου, ενός στελέχους πάρα πολύ έμπειρου, το οποίο μάλλον κατευθύνεται και αυτό προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και μια και σε όλη την εκπομπή είχαμε έτσι την ποδοσφαιρική αυτή συζήτηση, η κυρία Βάση Αναστασίου εντυπωσίασε από το Πασόκ, εντυπωσίασε τις τελευταίες ημέρες, μίλησε με ποδοσφαιρικούς όρους για τις δημοσκοπήσεις και τη θέση του Πασόκ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Παρομοίασε την παράταξή της με τη Λίβερπουλ που κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να κατακτήσει το Champions League. Λοιπόν, αναφερόμενοι λοιπόν στις δημοσκοπήσεις και στις πολιτικές ισορροπίες, είπε: επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλά για την Μπαρτσελόνα, υπάρχουν και άλλες ομάδες ιστορικές όπως η Λίβερπουλ που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Μίλαν, το πήγαν 3-3 και μετά πήραν το Champions League. Με προβληματίζει, είπε, το ίδιο που με προβλημάτιζε και όταν ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου, δηλαδή όχι ιδιαίτερα. Έχει αποδειχθεί ότι από τις δημοσκοπήσεις ότι τα κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Τώρα εμείς δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας. Κυρία Βασία Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, έχει και ποδοσφαιρική αντίληψη.
Κάπου εδώ όμως, καθώς το μάτς συνεχίζεται πάντα Ολλανδία-Μαρόκο 1-1, εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Η πολύ πρωινή παρέα. Έρχονται με φόρα Διονύση Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά την θερινή περίοδο. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με επίκεντρο την συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓάλεο χθες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ξεκινούν σήμερα στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ομάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή απόψε στον Νότιο Λιβανό παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 9 τοπική ώρα, 10 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Γερμολάιεφ βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφάλειας. Η ρωσική αεράμινα κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε δεκάδες ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς την Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Στη Βενεζουέλα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.000 τραυματίες και 15.800 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα για τα παιδιά Α21, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και τα αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφάλειας password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με Κατερίνα Σαρέτη και Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, για παράδειγμα, που μπορείτε να το κατεβάσετε ως εφαρμογή στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας. Άμα το κατεβάσετε στο κινητό, μας έχετε και βόλτα. Άμα βγαίνετε τώρα τέτοια ώρα για περπάτημα, ωραία, ωραίο πρωινό. Ωραία χρώματα, πολύ ωραία χρώματα. Είχε και πανσέλινο χθες το βράδυ, της φράουλας λέει. Εντάξει, okay. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και από το earthnews.gr και από το earth.gr. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα, Earth News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη Φωτεινή, καλημέρα. Έχει πάρει τα πρωτεία από την άλλη τη φίλη μας από την Καλαμάτα και πλέον στέλνει πρώτη μηνύματα κάθε πρωί. 22 βαθμούς έχει στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα. Πρωινό σήμερα. 24 βαθμούς έχουν τα βαλσαμάτα, κυρίες και κύριοι, 6 και 8 το πρωί. Τρίτη, 30 Ιουνίου. 30 έχει αυτός ο μήνας. Ναι, 30. Τελειώνει ο μήνας σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στον Ιούλιο από αύριο. Να ξέρετε, να το έχετε κατά νου. Και είναι η μέρα που έχει πανσέλινο, έχει υπέροχο πρωινό, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και η Γερμανία έμεινε εκτός Μουντιάλ.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Και κινδυνεύει να μείνει και η Ολλανδία. Κινδυνεύει. Είναι στο 1-1. Με το Μαρόκο θα πάνε σε παράταση και ίσως και σε πέναλτι.
2: Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
2: Πρέπει να τελειώνει αυτή η κατάσταση με τους νυχτερινούς αγώνες όμως.
0: Γιατί.
2: Έχω κοιμηθεί μια ώρα, Διονύση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Μια ώρα, παιδιά.
0: Γιατί, για να δεις το Γερμανία-Παραγουάη.
2: Φρέση, ναι. Είχε πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
2: Ξεκινάει ο αγώνας Γερμανία-Παραγουάη.
0: Ναι.
2: Με έχει πάρει εμένα ο ύπνος.
0: Ναι.
2: Και ανοίγω τα μάτια μου.
0: Και τι να δω.
2: Κάπου εκεί στο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Και κολλάω. Κολλάω. Είχα λαχταρίσει από πριν.
0: Με τη Βραζιλία.
2: Τη Βραζιλία μου.
0: Η Ιαπωνία μου προηγήθηκε, αλλά δεν κατάφερα να το κρατήσει η Ιαπωνία μου, ναι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, είχα λοιπόν λαχταρίσει από πριν. Δεν είμαι με τη Γερμανία, εγώ όπως ξέρεις, αλλά είχε ενδιαφέρον το πράγμα.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Βέβαια.
2: Και καταλήγω να πίνω χυμό πορτοκάλι και να βλέπω τον αγώνα σχεδόν έτρωγα τα νύχια μου, ας πούμε. Τα έχω φτάσει στα πέναλτι.
0: Και έχουν και Pink Flamingo.
2: Pink
0: Flamingo τα νύχια.
2: Ναι,
0: δεν πρέπει να τα τρως. Ναι, δεν πρέπει να τα τρως.
2: Παιδιά.
0: Τοξικό.
2: Τι καταστροφή είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είναι καταστροφή. Για το λόγο τη ώρα των αγώνων. Ναι, είναι. Εγώ γι' αυτό δεν έχω.
2: Ήταν η πιο. Από τι πιο ενδιαφέρουσε βραδιέ, θεωρώ. Χθες από νωρίς το βράδυ μέχρι τώρα.
0: Μα δεν λέγαμε. Δεν λέγαμε χθες το πρωί ότι τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ. Πετάγεται στα ύψη το. Εκτινάσετε στα ύψη το ενδιαφέρον, ας πούμε.
2: Εμείς και
0: τώρα, ναι. Θα μείνουν κάποιοι έξω, θα μείνουν και φαβοροί ενδεχομένως απ' έξω και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Δεν το έλεγες και φαβοροί ακριβώς στη Γερμανία.
2: Εντάξει,
0: το έλεγες.
2: Τέσσερις αλλά... φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Κάτσε.
0: Καλά, δεν λένε τίποτα αυτά.
2: Όχι,
0: γιατί είδα και ένα Βραζιλιάνο που πήγε σε έναν Ιάπωνα και του έλεγε πέντε τίτλους έχω εγώ. Αυτός δεν έχει παίξει κανέναν από τους τίτλους εντωμεταξύ.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει. Μεταφέρεται.
2: Δεν έχει.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα
2: και
0: αυτά
2: εγώ,
0: είναι
2: λέω,
0: παλιά μεγαλεία.
2: Έχω κατακτήσει το Euro.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ το λέω. Θα πα στον παίκτη τον άλλον να του λε: Α, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Εγώ έχω κερδίσει το Euro. Κάτσε ρε φίλε. Λίγο.
2: Έτσι κάνουν. Ψυχολογία.
0: Ψυχολογικό.
2: Ψυχολογία. Psychology. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Από την Ξάνθη, 22 βαθμούς.
2: Ναι.
0: Εγώ έπινα Coca-Cola. Ναι, ορίστε. Άλλη. Συμπάσχη. Είχε αϊπνία, έπινε Coca-Cola και έβλεπε στο μάτσο τουλάχιστον Φωτεινή. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κυριακή.
2: Βέβαια.
0: Από την Καλαμάτα, 24 βαθμούς.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν.
0: Να σας πούμε, θα κάνει σήμερα με τον καιρό λίγο.
2: Ναι.
0: Γενικά έθρος θα είναι. Θα έχει πρόσκαιρες εμφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Θα έχει και τοπικούς όμβρους. Και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τωρινά της Δυτικής Τερεάς, θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6. Θυμάστε, προχθές μόλις ήταν 8 την Κυριακή, χθες ήταν 7, τώρα πάνε στα 6 στο Αιγαίο, το maximum. Έτσι. Πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι. Τι σημαίνει όταν πέφτουν σιγά σιγά οι άνεμοι? Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, λέει η Έμι, αλλά επειδή πέφτουν οι άνεμοι, η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι μεγαλύτερη. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Ναι.
0: Ε?
2: Ναι.
0: Ναι, αφού τα ξέρουμε, γιατί να μην τα πούμε.
2: Βέβαια.
0: Και τα κρατάμε για τον εαυτό μας.
2: Αφού εμείς είμαστε, έχουμε εξειδίκευση σε αυτά.
0: Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία.
2: Ναι.
0: Αποστολία. Αποστολία.
2: Ναι. Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Βέβαια. Είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα.
2: Τα Αγίων Αποστόλων.
0: Είναι η μέρα αστεροειδών.
2: Να φάμε, έχει τίποτα.
0: Όχι. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό.
2: Όχι.
0: Γιατί απελευθερώθηκε από το Βέλγιο το 1960.
2: Επιτέλους.
0: Αυτό.
2: Λοιπόν, είναι και παγκόσμια ημέρα αυγά με μπέικον.
0: Α!
2: Γιατί το λέω εγώ.
0: Αυγά με μπέικον, πώς όμως. Μάτια με μπέικον ή σκράμπλ, το μελέτα ξέρω εγώ τι.
2: Σκράμπλ, παιδί μου. Αυγά με μπέικον.
0: Ναι, αυγά με μπέικον δεν είναι μόνο μάτι.
2: Άκουσε,
0: μπορεί να είναι και χτυπητό.
2: Διονύση, Διονύση. Όταν είσαι αυγά με μπέικον, εννοεί μάτια με μπέικον.
0: Έλα, πες με εμένα τώρα. Ναι, δεν ξέρω.
2: Μ' αρέσει. Τι πω, το εννοεί σκράμπλ. Ναι, ποσέ. Όχι.
0: Όχι μάτια. Πόσο, όχι πόσο, όχι πόσο, γιατί έχει. Ναι, εντάξει, κρατάει λίγο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, έτσι θέλεις, έτσι εγώ μαζί σου.
2: Ναι.
0: Μάτια.
2: Είπα, αυγά με μπέικον.
0: Αυγά με μπέικον.
2: Ούτε λουκάνικα, ούτε αυτά τα φασόλια. Τα...
0: Ποια φασόλια,
2: μα αυτοί
0: είμαστε Βρετανοί. Είμαστε εμείς τώρα για να φάμε.
2: Είμαστε
0: και το άλλο που βάζουν από πατάτα που είναι αυτό το στρογγυλό, το πώς το λένε, κάπως το λένε.
2: Έλα, έλα, έλα.
0: Χάλια, χάλια.
2: Χάσμπραουν.
0: Όχι χάλια. Μπράβο, αυτό, ναι.
2: Είχαμε και στο χωριό μας. Είχαμε. Χάσμπραουν.
0: Ναι, η Φωτεινή λέει καλή ιδέα για σήμερα.
2: Το ξέρω.
0: Για τα αυγά. Ναι.
2: Και με
0: δεν έβλεπε το μάτς. Γιατί δεν έβλεπε το μάτς. Καλημέρα στην Μέρη στο Μανόβερο. Πλήρωσαν την αλαζονία τους οι Γερμανοί και πολύ το χαρήκαμε. Εσείς γιατί το χαίρεστε.
2: Εντάξει, γιατί ναι. Διέκριναν την αλαζονία.
0: Μπράβο, ναι.
2: Καταλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Άννα. Από το Αργοστόλι με 24 βαθμούς ήδη. Πάρα πολύ ωραία.
2: Στο 102 είναι ο αγώνας, στο 103 βασικά. Να ξέρετε.
0: Παράταση,
2: θα σας το λέμε συνέχεια από
0: θα σας το λέμε. Θα σας το λέμε όταν μπει γκολ. Άμα δεν μπει γκολ, τι να σας πούμε.
2: Εντάξει, ότι
0: παραμένει ένα-ένα.
2: Καταλαβαίνουν πότε πηγαίνει προς τη λήξη και η παράταση. Γιατί μετά έχει τα.
0: Τα πέναλτι, αυτή την ψυχοβγαλτική διαδικασία.
2: Τερματοφυλακάρα η Παραγουάη. Λοιπόν.
0: Έπιασε δύο.
2: Τρέματο αυτό που πήγε στου 10.
0: Ο Χιλ, πώς τον λένε.
2: Ναι, αυτό που πήγε.
0: Τον μάθαμε γι' αυτό. Ναι. Εγώ τον ήξερε πριν το σημερινό αγώνα, τον Χιλ.
2: Ναι, δεν ήταν ο Χιλ.
0: Εγώ μόνο τον Τέρενς Χιλ ήξερα.
2: Ναι.
0: Που έπαιζε μαζί με
2: στην
0: τον
2: Παραγουάη παίζει και ο παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Τι λε.
2: Ναι, ένα παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί με το ξενύχτη. 1905. Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ τη Ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα. Μπράβο του.
0: Μπράβο. Ναι. Το 1908
2: να είναι καλά.
0: Μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στο ποταμό Ταγκούσκα.
2: Οπα.
0: Στη Σιβηρία, η οποία αργότερα Ταγκούσκα. Θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους η έκρηξη. Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλο ώστε καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Οι πρώτες έρευνες άρχισαν το 1920, το 1908 έγινε έτσι. Το 12 χρόνια μετά άρχισε η έρευνα, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμη άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα.
2: Το 1908,
0: μωρέ.
2: Μάλιστα με τα
0: και,
2: καλά σας.
0: Και άλλοι για επίθεση των εξωγήινων.
2: Αυτό.
0: Α, μπορεί να ήταν οι εξωγήινοι που έκαναν πείραμα για πυρηνικό, γιατί οι εξωγήινοι είχαν ήδη πυρηνικά.
2: Όχι, ήταν οι εξωγήινοι που έριξαν ένα μετεωρίτη.
0: Μα πω, οι εξωγήινοι.
2: Άλλαξαν την πορεία του μετεωρίτου.
0: Κάτσε να σου πω. Οι εξωγήινοι για να έρθουν μέχρι τη Σιβηρία έπρεπε να είχαν πυρηνική ενέργεια. Αλλιώς πώς θα φτάσουν. Εκτός αν είχαν ανακαλύψει από τότε το υδρογόνο.
2: Δεν ξέρω, Διονύση,
0: δεν μου τα έχουν πει αυτά. Ναι, θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω και θα σας πω.
2: 1913. Οι Βούλγαροι υποχωρώντες λαϊλατούν και πυρβολούν το δοξάτο δράμας και σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Υποχωρείς, φίλε μου, πρέπει να τα κάψεις.
0: Αυτό.
2: Και να σφάξεις.
0: Το 1934. Αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φίρερ επιβάλλεται, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
2: Χαλαρά 400 έφαγε. Χαλαρά όμως. Δηλαδή σβηστά, πώς το λένε. Στο ρελαντί πήγαινε.
0: Τι σημαίνει σβηστά.
2: Έτσι λένε, σβηστά.
0: Ποιος το λέει.
2: Του είναι η αργόρης Διονύση.
0: Μη χειρότερα.
2: Προβγέσαι έξω ρώτα το Γιάννη τον Πρίντεζη και ρώτα και τη Λούζα τη Μαραβελάκη.
0: Θα τη ρωτήσω στα σβηστά.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας.
2: Ναι.
0: Στο Δημόκρητο.
2: 1993 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Αν τώρα το κάνει το φθινόπωρο, θα πρέπει να το κάνει πολιτικό φθινόπωρο.
0: 33 χρόνια μετά Ετοιμάζεται για το νέο βήμα.
2: Ναι.
0: Ενδεχομένως. Μπορεί και όχι.
2: Πολιτικό φθινόπωρο. Χειμώνας, πολιτικός χειμώνας.
0: Δεν ακούγεται καλά, ρε παιδί μου. Το χειμώνα τον έχει συνδυάσει εσείς, δηλαδή καλοκαιράκηδες. Με κάτι το κακό αυτό. Ενώ εγώ, για μένα. Το 1996, σαν σήμερα, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα.
2: Ρε φίλε,
0: ήμουνα σε αυτό το συνέδριο, το είχα παρακολουθήσει.
2: Αυτό τα συνεδριάρα. Αυτό τώρα. Να έχουν ψηφίσει 5.100,
0: ναι,
2: και να βρίσκεις μόνο γύρω στα 50 λευκά και άκυρα.
0: Παιδί μου, υπήρχε μεγάλη πόλωση.
2: Φοβερό πράγμα.
0: Ήταν
2: έτσι.
0: Μεγάλη πόλωση.
2: Για σκεφτείτε το αυτό.
0: Ναι, είχαν πάρει καθαρά, ας πούμε.
2: Άντε τώρα με κάτι
0: φυρφυρίκους. Όχι μόνο. Σταμάτα μου.
2: Άσε με, μωρέ.
0: Λοιπόν, πολύ ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, ήταν τότε που είχε πολύ, ένταση. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι μεγάλο δημοσιογράφο τότε, ας πούμε, που ήταν στο κοντρόλ ενός καναλιού όταν βγαίναν τα αποτελέσματα και επειδή δεν βγήκε ο Άκης Τσοχατζόπουλος έδωσε μια κλωτσιά και έσπασε το γραφείο. Παιδί μου, υπήρχε πολύ ένταση. Πολύ ένταση.
2: Και μετά πήγε και φάγε ένα σωστάκι.
0: Και δεν ήταν. Όχι. Δεν ήταν η ένταση μόνο μεταξύ των συνέδρων ή μεταξύ των πασόκων μόνο. Η ένταση είχε περάσει οριζόντια όλη την κοινωνία τότε. Τσοχατζόπουλος ή Σιμίτης. Ναι,
2: γενικά ρε παιδιά μου, τα πολιτικά πάθη, ας πούμε, μέχρι και εκείνα τα χρόνια, μέχρι να γίνει 2000.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μέχρι να μπούμε στο Millennium, τα πολιτικά πάθη ήταν πολιτικά πάθη, ρε παιδιά. Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι.
0: Το 1892 γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης. Ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939 γεννιόταν ο Γιώργος Γεννηματάς.
2: Α, Γιώργαρα.
0: Από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Γιωργάρα.
2: Ο παππούς μου τον έλεγε έτσι.
0: Γιωργάρα.
2: Ο Γιωργάρας.
0: Το γεννηματά.
2: Ναι.
0: Συνήθως Γιωργάρα λέγαμε Κατσιφάρα.
2: Όχι, ναι. Το αρτάρεσε πολύ.
0: Εντάξει. Σε πολύ κόσμο άρεσε.
2: Εξέφρασε το θαυμασμό.
0: Σε πολύ κόσμο άρεσε. Ναι. Και το 1985 ο Μάικλ Φέλπς, ο Αμερικανός κολυμβητής.
2: Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Να μου πεις.
2: Λοιπόν, μου λέγανε οι μεγάλοι της εποχής τότε, οι μεγαλύτεροι από μένα,
0: ναι,
2: ότι από τα λίγα γραφεία που ήταν ανοιχτά για τον κόσμο, ανοιχτά όμως. Ήταν του γεννηματά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έμπαινε και έτσι, πώς το λένε.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν περιχαρακωμένος, δεν ήταν. Που λένε όλοι ότι αν δεν είχε φύγει από τη ζωή έτσι προώρα, θα ήταν ο επόμενος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Πρόεδρος, έτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ πιθανό.
2: Ναι, ναι.
0: Ήταν σφόδρα πιθανό.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χάσαμε σαν σήμερα το 1984 τον Ανρί Φάμπριο του Γάλλου αεροπόρου και εφευρέτη του υδροπλάνου. Εμείς εδώ έχουμε. Τι γίνεται με τα υδροπλάνα?
0: Τι γίνεται? Καλά. 22 χρόνια τώρα.
2: Παιδιά, όσα χρόνια σχεδόν κάνουμε ραδιόφωνο, ξεκινάνε οι πτήσεις που θα ενώσουν όλη την Ελλάδα και θα γίνει κοσμογονία και τέτοια έτσι.
0: Χαμός θα γίνει.
2: Ναι, ναι. Χαμός.
0: Και θα πηγαίνουμε που πήγαμε χθες στην Κύμολο, ναι, μέσα σε 20 λεπτά.
2: Άρα, Κύμολος, ναι, ρε. Ναι.
0: Λοιπόν, να δούμε σινεμά. Θα παίρνουμε το υδροπλάνο,
2: ναι,
0: να πάμε στο σινεμά.
2: Ναι.
0: Στην Κύμολο.
2: Έχει υδροπλάνο στις 9.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Επιστροφή έχει. Έχουν βάλει όλο το βράδυ.
0: Ναι.
2: Σαν το μετρό. Το 2009 χάνουμε την Μίνα Μπάους, διεθνούς φήμης τώρα, Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια, και βεβαίως και τον σπουδαίο το 2012 το Θήμιο Καρακατσάνη.
0: Λοιπόν, μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει δίκιο η Κατερίνα.
2: Α,
0: αυγά με μπέικον είναι μόνο τα μάτια.
2: Ευχαριστώ.
0: Το άλλο λέγεται ομελέτα με μπέικον.
2: Μπράβο.
0: Τι θα πείτε εσείς, δεν θα πάρετε τη θέση
2: Εντάξει, θα μας πεις τώρα που εσύ ειδικά, ας πούμε, θα πρέπει να μην
0: λοιπόν, το λες αυτό. Λοιπόν, για το Δοξάτο πήγα σε μια παρουσίαση βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Και ένας από τους ομιλητές ήταν ο Μαραντίδης. Ήρθε ένας υπέργυρος κύριος από το Δοξάτο και παρενέβη στη συζήτηση, έκλαιγε, είχε παιδικές μνήμες. Και αντί να τον καλέσουν μαζί τους να μιλήσει, απλώς άλλαξαν τη συζήτηση το αφήγημά τους αυτοί. Εντάξει.
2: Ποιοι
0: είναι αυτοί που μιλάτε?
2: Ναι.
0: Ποιος Μαραντίδης? Αυτό είναι. Δεν ξέρω.
2: Όχι,
0: λοιπόν,
2: όχι.
0: Θα πω λάθος. Ναι, θα πω λάθος και δεν θέλω να πω λάθος τώρα.
2: Διαβάζω.
0: Τι διαβάζεις?
2: Την κριτική των γερμανικών μέσων. Πού τη γράφουν?
0: Τι γράφουν, ότι.
2: Ντροπιαστική ήττα. Ξέρεις, αυτή τη λένε National Mannschaft. Αυτά τα ξέρει η Άλεξ. Η Bild μίλησε για γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη και η εμφάνιση της εθνικής τους ήταν αργή, βαρετή και νοθρή. Το Kicker έγραψε ότι η πορεία της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ έφτασε πρόωρα στο τέλος της και η Welt ταπεινωτική ήταν από την Παραγουάη μεγάλη αποτυχία.
0: Ταπεινωτική θα ήταν αν έχανε τέσσερα.
2: Όχι, ταπεινωτική είναι.
0: Ρε παιδί μου, αν θα έχανε και στον κανονικό όχι. αγώνα στα πέναλτι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδί μου. Τα πέναλτι τώρα είναι.
2: Έρση Διονύση. Μιλάμε για μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι η Γερμανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Γαλλία. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί οι υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου είναι αυτές.
0: Κοίτα να δεις, κάποτε ας πούμε, παλιότερα, όχι πολλά χρόνια πριν, η υπερδύναμη του ποδοσφαίρου θεωρούνταν η Ιταλία. Δεν μπήκε καν στο Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις. Θέλω να πω ότι λίγο πολύ αυτά αλλάζουν με τον καιρό.
2: Πουλάκι μου, έχει τέσσερα παγκόσμια. Ξέρεις την τέσσερα
0: ναι, παιδί μου, και η Ιταλία έχει ιστορία στον ποδοσφαίρο τώρα. Έχει γράψει δική της ιστορία.
2: Η Ιταλία δεν είναι εκεί όμως.
0: Αλλά αποκλείστηκε,
2: ναι,
0: καταλαβαίνεις.
2: Δεν είναι εκεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι αυτά αλλάζουν, ρε παιδί μου.
2: Αυτή είναι δηλαδή, εκεί όμως.
0: Πριν από λίγα χρόνια θα έλεγες ότι. Μάλλον δεν λες
2: δηλαδή,
0: κάθε
2: δεν θεωρείς έκπληξη ότι αποκλείστηκε η Γερμανία εκ Παραγουάη. Ότι είναι ταπεινωτικό για τη Γερμανία.
0: Πρώτον μη φωνάζει. Δεν υπάρχει λόγο να εκνευρίζεσαι. Αλλά λέω ότι το Μουντιάλ έχει και μερικέ εκπλήξει. Για παράδειγμα, πριν από ένα ή δύο Μουντιάλ, η έκπληξη μεγάλη ήταν το Βέλγιο. Που λέγανε όλοι τι ομαδάρα είναι αυτή. Φέτος το Βέλγιο δεν ήταν εισάξιο εκείνου του Βελγίου, ας πούμε.
2: Ήταν έκπληξη.
0: Λέω παράδειγμα.
2: Ήταν έκπληξη. Ναι. Εδώ μιλάμε για μια σταθερή πορεία δεκαετιών.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πάντα η Γερμανία η ίδια η Γερμανία. Δεν είναι η Γερμανία του Μπέκενπάουερ, ας πούμε, και του Μίλλερ. Του
2: Μπέκενπάουερ, παιδάκι μου. Η Γερμανία δεν θεωρείται αμελή. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύει σε μένα, ρώτα μετά τον επιτρόπου.
0: Τι θεωρούνται φαβοροί.
2: Μου έχει μείνει στον Μπέκενπάουερ.
0: Θεωρούνται φαβοροί οι Γερμανοί για αυτό το Μουντιάλ.
2: Γιατί να μην θεωρούνται φαβοροί οι Γερμανοί.
0: Μπορεί να έχει δίκιο, ρε παιδί μου. Απλά εγώ έχω διαφορετική εικόνα για τι ομάδε και για τι αυτέ. Πειράζει. Που έχω διαφορετική άποψη.
2: Μα δεν είναι θέμα άποψη. Είναι θέμα δεδομένων.
0: Ποιο είναι το δεδομένο για αυτή τη
2: Όταν
0: Γερμανία.
2: Όταν όλος ο παγκόσμιος τύπος παραμιλάει για τον αποκλεισμό της Γερμανίας.
0: Δεν είναι ο παγκόσμιος τύπος. Παραμιλάει ο γερμανικός τύπος.
2: Όχι, και ο παγκόσμιος παραμιλάει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay. Σύμφωνοι.
2: Θα είναι πρώτο θέμα σε όλα τα. Πώς τα λένε, τα εξειδικευμένα. Πώς τα λένε, εξειδικευμένα site, εφημερίδες, ναι. περιοδικά. Πρώτο θέμα θα είναι η Γερμανία σήμερα.
0: Ναι.
2: Τι τυχαία θα είναι.
0: Τι θα ήταν άλλο δηλαδή. Γιατί να μην είναι η Παραγουάη που πέρασε και είναι η Γερμανία που έχασε.
2: Γιατί η Παραγουάη δεν ήταν φαβορή.
0: Ανάτα. Πάμε μουσικά. Τέλος ειδήσεων. Το αστρολάνο στο θέλω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σβήνουν οι ελπίδες για τους επιζώντες από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνει οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμος 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα του Κατάρ οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζου. Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Σήμερα θα καταφληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Γενικά έθριος καιρός έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: ρε Διονύση, όπως και να έχει το πράγμα. Αποκλείστηκε η Γερμανία, είναι σοκ για το ποδόσφαιρο. Είναι σοκ για αυτούς που θεωρούσαν τη Γερμανία φαβορή. Εγώ δεν τη θεωρούσα φαβορή. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν χώνεψα ποτέ εκείνο το 7-1 στη Βραζιλία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτά είναι παλιά κουλούρια. Δηλαδή τώρα να πιάσουμε την εποχή του Πελέ.
1: Αφού μας έρθει το Beckenbauer πριν.
0: Εντάξει. Αυτό ξέρω.
1: Αυτό
0: ξέρω και αυτό θα σας πω. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομόντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 22 βαθμούς παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους τους Παραγουανούς και τις Παραγουανές. Πολύ ωραίες.
1: Όλα.
0: Πολύ ωραίες οι Παραγουανές. Μας λέει ποιος άλλος, ο φίλος μας που έχει αφήσει την Καταλήνα Λιόλιου πάνω το κρεβάτι του, ο Γιάννης ο Φούρναρης. Από το λάφκο του Πηλίου. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη, στην τότε από τη Θεσσαλονίκη με 28 κιόλας. 28. Στο Τυχιό Καστοριάς έχει 19. Μια χαρά. Μας λέει ο Κωνσταντίνος. Στην Καβάλα ζέστη, μας λέει η φίλη μας εδώ και μας στέλνει φωτογραφία που εγώ δεν βλέπω, δεν διακρίνω τη θερμοκρασία που δείχνει όμως. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Κυρία Ειρήνη, θέλετε να μου πείτε. Αλλά οδηγάει τώρα, όχι τώρα. Μόλις πιάσετε κάπου, πείτε μας θερμοκρασία εκεί. Ο Τέρης συμφωνεί με τη Γερμανία. Συμφωνεί για τη Γερμανία με την Κατερίνα. Μαζί με τα αυγά. Διονύσης Κατερίνα 0-2 σήμερα. Μάλιστα. Καλημέρα και στο Διονύση της Σέρες.
1: Γεια σου, Διονυσάκο. Λοιπόν, σήμερα λίγη προθεσμία για, για τα σανσέρ, για τους ανελκυστήρες. Απογραφή.
0: Μεγάλη
1: απογραφή.
0: Η απογραφή, όχι.
1: Ναι, αλλά έχει 5.000 πρόστιμο.
0: Το ξέρω.
1: Το λέω, το τονίζω, το υπογραμμίζω.
0: Και όπως μας είχε πει εκπρόσωπος των ιδιωτικών ακινήτων, είναι μια υπόθεση 2 λεπτών στο κομπιούτερ για να την κάνετε.
1: Το κομπιούτερ, παιδιά.
0: 27 δείχνει στην Ειρήνη που μας έλεγε πριν. Στην Καβάλα. 27. Παιδιά, έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Άμα έχει 27 τέτοια ώρα, 6-25, δηλαδή δεν είναι καλά τα πράγματα.
1: Να σας πω ότι οι Μαροκυροί προσπαθούν να ψυχώσουν την ομάδα τους απέναντι στην Ολλανδία και κάνουν όλοι μαζί, χτυπάνε ρυθμικά παλαμάκια και φωνάζουν. Ο αγώνας είναι ακόμα.
0: Ρυθμικά παλαμάκια.
1: Ναι. Ο αγώνας είναι 1-1. Αυτό μου αρέσει. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά και κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω.
0: Το κάνει έτσι.
1: Είναι 1-1. Αυτό μου αρέσει. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά και κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν θα το κάνω.

0: αλέλεμπλε. Αλέλε ουράνιο. Τι είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι ωραία πάντως που έχει εκπλήξει.
0: Όχι, για να μην τη λέτε δεν παίρνω θέση κτλ. Εγώ είμαι την Ολλανδία, είμαι έτσι. Αυτό.
1: Εντάξει, αφού είναι η ομάδα σου. Μια από τι ομάδε σου είναι.
0: Το είχα πει από την αρχή. Είχα πει Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία και Νορβηγία. Με αυτέ τι τέσσερι είμαι.
1: Ναι,
0: μετά λέμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Άλλα θέματα.
0: Άλλα θέματα. Εκτός από το Μουντιάλ, γιατί.
1: Ναι. Η κυρία προβλήματα. Λέει που πιάσανε που. Που σε λήφθη γιατί ξεκίνησε τη φωτιά στην Κορινθία την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Ήτανε, λέει, πρώην υποψήφια βουλευτής κόμματος της αντιπολίτευσης.
0: Εντάξει.
1: Όχι, λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά θα προσπαθώ να μάθω σε ποιο κόμμα ήταν.
0: Όχι, το γράφει. Το γράφει. Άμα το πας εκεί πέρα στη δεύτερη παράγραφο, το γράφει, Καταρίνα μου. Επειδή δεν βλέπεις εσύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα, παιδιά. Δεν θα κατηγορηθεί ολόκληρο ένα κόμμα, ας πούμε. Απλά είναι ενδεικτικό ότι είναι ένα άτομο το οποίο θεωρητικά, σε κόμμα της αντιπολίτευσης, θεωρητικά, ας πούμε, έχει και ευαισθησίες και το περιβάλλον και το ένα και το άλλο. Και πήγε να βάλει φωτιά.
1: Ναι.
0: Σκόπιμα.
1: Ναι.
0: Την έπιασαν οι κάμερες, την έπιασαν και οι πυροσβεστικοί και οι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό.
1: Πώς έχει κάποια προβλήματα.
0: Καμιά φορά. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί από μία περίπτωση, ας πούμε, να. Γι' αυτό λέμε και το κόμμα, ας πούμε. Να κακολογήσει το κόμμα ολόκληρο. Δεν φταίει το κόμμα τώρα, μην λέμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μην φτάσουμε στην εποχή που έλεγαν κάτι διάτοντες αστέρες της πολιτικής, ας πούμε. Δεν ήταν μόνο διάτοντες. Ήταν για χρόνια στην πολιτική που λέγανε το πράσινο και το πράσινο, για παράδειγμα. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι, τα θυμάμαι.
0: Όχι, μπορεί να είσαι πολύ μικρό,
1: όχι,
0: παιδί
1: τα
0: μου.
1: Θυμάμαι, γιατί όλα τα θυμάμαι.
0: Εγώ, 28 βαθμούς είχε όλο το βράδυ στην Καβάλα. Μας λέει ο φίλος μας, ο οποίος είναι από τους μάχημους της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, την ώρα που.
0: Τρώτε την άσφαλτο με το κουτάλι.
1: Επίσης, ναι, την ώρα που έβλεπα τον αγώνα το βράδυ τα χαράματα.
0: Ναι.
1: Επειδή είχα αναμένο το ερκοντήσιο γιατί είχε ζέστη. Αλλά με κούρασε και λέω θα το κλείσω και θα ανοίξω, ας πούμε, αφού είμαι ξύπνια.
0: Ναι.
1: Θα ανοίξω μήπως κάνει ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και άνοιξα από τη μεριά της μεγάλης βεράντας και βγαίνω και βλέπω μια φεγγαρά.
0: Φεγγαράρα είχε, ναι.
1: Της φράουλας, λέει. Δεν, γιατί τώρα, πριν σου πω κάτι, σαν τα άλλα φεγγάρια τόδα εγώ.
0: Κι εγώ.
1: Και λέω κάτσε να δω το φεγγάρι της φράουλας.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ εντυπωσιακό.
0: Και την άλλη φορά που λέγανε ότι ήταν το ματωμένο φεγγάρι, καμιά πληγή. Το ίδιο φεγγάρι ήταν. Τίποτα.
1: Το μπλε.
0: Ναι.
1: Το έχει δει να είναι μπλε.
0: Το μπλε όμως. Έχει γίνει και τραγούδι. Blue moon.
1: Αυτό είναι γιατί είσαι στενοχωρημένος.
0: Ναι, άλλο.
1: Ναι.
0: Έτερον εκάτω.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Κατά τα λοιπά.
0: Πάμε στην δισκογραφία τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε χθες. Παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Και από Σεπτέμβριο θα έχουμε μειώσεις.
1: Όχι όλες. Παγώνουν οι τιμές,
0: ναι,
1: στις οποίες είχε επιβληθεί το
0: πλαφόν.
1: 2.000 προϊόντα.
0: Πλαφόν κέρδους.
1: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Μένουν εκεί που ήταν όταν μπήκε το πλαφόν.
0: Αυτό. Παγώνουν δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Δεν θα έχουμε δηλαδή, επί της ουσίας, δεν θα έχουμε αυξήσεις σε αυτά τα 2.000 προϊόντα. Έτσι. Που είναι πλατιάς κατανάλωσης. Και λέει από Σεπτέμβριο θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Εγώ όταν ακούω συμφωνίες κυρίων, δεν, είμαι κουμπωμένος.
1: Κι εγώ πολύ.
0: Είμαι κουμπωμένος, να το πω αυτό.
1: Πολύ, πολύ.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μία είδηση. Ναι. Μία δεύτερη είδηση, την οποία θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, είναι ότι βγήκε μία έκθεση του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Και τι λέει.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Ναι.
0: Αν με αφήσει. Και δεν με διακόπτει.
1: Μας ερώτησα.
0: Ναι. Λοιπόν, ότι 1 στα 4 βενζινάδικα κλέβουν.
1: Ναι, αλλά ήταν περισσότερα πριν.
0: Περίμενε. Ήταν περισσότερα πέρυσι, ήταν λιγότερα πρόπερσι. Επειδή την είδα όλη την έρευνα,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι,
0: κατάλαβες,
1: ναι,
0: τη διάβαζα όλη
1: ναι, ναι,
0: την ώρα που καθόσουν και βλέπω στο μάτς. Εγώ καθόμουν και διάβαζα.
1: Ροχάλιζες.
0: Διάβαζα τη μελέτη
1: όχι,
0: του
1: όχι.
0: Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου.
1: Όχι, εκείνη την ώρα ροχάλιζες.
0: Γιατί με αμφισβητεί συνέχεια, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Κάποιος να με υποστηρίξει λίγο.
1: Ναι, Διονύση, τα απόγευμα την είχε διαβάσει την έρευνα. Μα κοροϊδεύει τώρα
0: τι όχι, του τίτλου του διάβασα το απόγευμα. Αλλά ολόκληρη την έρευνα το βράδυ.
1: Την ώρα που είσαι Γερμανία.
0: Ναι, είχα κλειστεί την τηλεόραση. Λοιπόν,
1: θα το δούμε και αυτό, θα το δούμε, ναι.
0: Και αυτό θα το δούμε λίγο, ναι, να μάθουμε τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Πήγε στα πέναλτι ο αγώνας.
0: Τι θα πάει, πού θα πάει.
1: Ετοιμάζονται τώρα.
0: Άρε Κούμαν.
1: Σπουδαίο
0: παίκτη.
1: Εδώ μεταξύ να σου πω κάτι.
0: Λένε, προπονητής τώρα,
1: η αγωνία, ναι, του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζετε ότι ο παίκτη που το βαράει δεν έχει αγωνία.
0: Όχι, το λένε αυτό γιατί είχε γίνει ταινία ή σειρά ή βιβλίο.
1: Δεν είναι γι' αυτό γιατί είχε γίνει σειρά. Το λέγανε γιατί είναι το παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά πέρασε ως τίτλος, ας πούμε. Από τότε που έγινε το βιβλίο, ρε παιδί μου. Όχι. Ήταν

0: Πριν.
1: Σώστε με σήμερα.
0: Εγώ τότε τα άκουσα. Το
1: αλήθεια, σώστε με.
0: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Δώστε μου να πιω το δηλητήριο. Λοιπόν,
0: τώρα που πες, δώστε μου να πιω το δηλητήριο και άρα το μυαλό μου πήγε ότι είσαι τραγουδίστρια και τραγουδίστρια, συν τη άλλη. Αλλά λοιπόν, τι μου έλεγε τώρα στο διάλειμμα. Πήγα να δώσω σε μία που εσύ ξέρει ότι είναι τραγουδίστρια, εγώ δεν την ήξερα, ένα εκατοσταρικό.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, ναι. Τραγουδούσε.
0: Ναι, πού ναι. Τραγουδούσε.
1: Εκεί που τραγουδάει. Θες να πούμε το μαγαζί.
0: Α, στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί να τραγουδούσε σε κανένα πανηγύρι, ξέρω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι, παιδί μου, σε ηλεκτρονικό κέντρο τραγουδούσε η γυναίκα.
0: Μπορεί να ήταν σε συναυλία, ναι.
1: Ωραία. Όχι, παιδί μου, εκεί που τραγουδάει.
0: Και πήγε να τη δώσει ένα 100 ευρώ.
1: Και πάει ένα στο Τσακίρ Κέφι,
0: ναι.
1: Βγάζει ένα 100 ευρώ,
0: ναι.
1: Και τη το δίνει. Το κοιτάει.
0: Γιατί?
1: Και του λέει.
0: Ναι. Τι του λέει?
1: Τι είναι? Του λέει. Είσαι τρελός, ρε. Στο λέω πως το είπε.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν υπάρχει σε βίντεο.
0: Το είπε έτσι.
1: Δεν παίρνω εγώ μπουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο. Του είπε. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο.
0: 100 μπουρμπουάρ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τη είχε δώσει το κινητό του για να βγάλει selfie μαζί.
0: Α, και τη έδωσε τα 100 επειδή βγάλαν
1: ναι,
0: selfie.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, και εγώ βγάζω, μα θέλετε. Δεν θέλω 100.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στη Νέα Κύο έχει 19 βαθμούς. Ωραία είναι. 19 βαθμούς είναι ωραία. Όχι εκεί που έχει 28.
1: Ναι.
0: Ήδη.
1: Ναι.
0: Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μας λέει καλά. Ο κύριος Πέτρος. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Χρόνια πολλά για χθες.
1: Ναι.
0: Μαζί το πάμε. Πιάσει κόκκινο.
1: Ναι. Γιατί θα μαλώσουμε.
0: Πάλι.
1: Δεν παίζει Αγγλία.
0: Κι άλλο.
1: Όχι, δεν παίζει.
0: Δεν παίζει Αγγλία, Βραζιλία.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τότε μαλώνουμε.
1: Ναι, εμείς τότε. Τότε μαλώνουμε.
0: Λοιπόν. Καμιά φορά μαλώνουμε και σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, για λίγο.
1: Να το βαρύνω λίγο. Όχι, δεν θα το βαρύνω. Θα πω ότι σήμερα επίσης μπαίνουν τα 150 ευρώ
0: ναι.
1: Για όσους έχουν παιδιά
0: ναι.
1: Αυτό το επίδομα, δηλαδή το έκτακτο που δίνεται αυτόματα θα μπει αυτό.
0: Δεν πρέπει να κάνουν τίποτα.
1: Τίποτα, δηλαδή.
0: Θα μπει στους λογαριασμούς.
1: Σήμερα, ναι.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Λοιπόν, να το βαρύνω εγώ.
1: Βαρύνετε.
0: Ευτυχώς υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική για αυτά τα τάγματα, τα φασιστικής εμπνεύσεως τάγματα εφόδου που έκαναν την εμφάνισή τους στη Θεσσαλονίκη κυνηγώντας ή απειλώντας ή αναζητώντας Εβραίους. Κατά αυτούς οι Ιωνιστές, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: ναι.
0: Εβραίους. Σε μια πόλη που σας τα λέγαμε χθες. Δεν έχει νόημα. Υπήρξε γι' αυτό, επειδή σας την είπαμε χθες στην είδηση, υπήρξε παρέμβαση εισαγγελική. Αν τελέστηκαν, ανατεθέθηκε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης, αν τελέστηκαν αξιόπινες πράξεις. Πλέον είναι στα χέρια της ασφάλειας και να κάνει τη δουλειά της και στη συνέχεια της δικαιοσύνης. Να το πούμε αυτό.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, για να το πούμε, να το περιγράψουμε γιατί μπορεί να μην το ξέρετε, έκαναν κάτι το οποίο είχαν βαφτίσει αντισιωνιστική περιπολία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Μαβίλη συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Φορούσαν τα ίδια μπλουζάκια. Δηλαδή φορούσαν στολές.
0: Ναι, όπως πολύ εύστοχα είπε χθες η Κατερίνα, ήταν ένα σχεδόν πανομοιότυπο, άλλα μπλουζάκια, αλλά σχεδόν πανομοιότυπες με τις εφόδους που έκαναν οι χρυσαυγίτες παλιότερα στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Τι κι αν φορεί και αν έχει τη σημαία της Παλαιστίνης στο μπλουζάκι σου.
0: Α, έτερον εκάτερον.
1: Όχι, ναι. Τι κι αν, λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν, το έχει ανεβάσει ο Ρουβίκονας, στα social media και ήταν αυτά τα νέα παιδιά νέα παιδιά, αγόρια τα οποία κάναν περιπολία γιατί θεωρούν ότι οι σιωνιστές έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη ένα μέρος της και αγοράζουν ακίνητα και άρα τι θα τους κάνουν δηλαδή αν θα τους βρίσκανε. Διαρωτώ με. Και επίσης γιατί υπάρχει αυτή η αφωνία? Γιατί είναι κάποιοι επιλεκτικά ευαίσθητοι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
0: Έψαχνα όλη την ημέρα να δω κάποιες αντιδράσεις. Δεν υπήρχαν, ρε παιδί μου. Σαν να μην έγινε. Ως μη γενόμενο το γεγονός, ας πούμε. Αν γινόταν με αντίθετους όρους, αντίστροφους όρους, θα κεγόταν το πελεκούδι που λέει ο λόγος, τουλάχιστον σε επίπεδο ανακοινώσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες δεν ίδρωνε το αυτή κανενός, ας πούμε, για μια, επαναλαμβάνω, φασιστικής εμπνεύσεως, γιατί αυτοί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες και τα κάνανε μελανοχύτονες και διάφοροι τέτοιοι. Εντάξει, απλά πράγματα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν...
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάσο, στη Φλόρινα. 18 βαθμούς και λέει, βενζίνη στα μπίτολα 1,18. Εδώ λέει δεν λέει να πέσει τιμή. Εγώ είδα και 1,79 σήμερα. Είδα και 1,79. Να το πω αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία των πέναλτι στον αγώνα και έχει πιάσει ήδη ένα ο τερματοφύλακας του Μαρόκου. Τώρα εκτελεί το Μαρόκο.
0: Το πρώτο του.
1: Το Μαρόκο.
0: Οπ.
1: Το πιάνει και... Όχι, μπήκε.
0: Μπήκε. Του φύγε από τα χέρια.
1: Ναι,
0: του φύγε από τα χέρια και μπήκε στο τέρμα.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Έπεσε στη σωστή γωνία, την ακούμπησε την μπάλα, αλλά του φύγε από τα χέρια και μπήκε μέσα. Αυτό. Μάλιστα. Άρα προς το παρόν προηγείται. Να
1: είναι
0: το
1: φοβερό, το φοβερό παιδιά αυτό.
0: Προς το παρόν του προηγείται το Μαρόκο.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε τη διαδικασία των πέναλτι και να σας ενημερώνουμε. Ένα-ένα είναι επί της ουσίας τώρα, σε αυτή τη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Τα πέναλτι εννοώ, έτσι. Ένα-ένα έληξε ο κανονικός αγώνας και η παράταση. Και τώρα είναι ένα-ένα στα πέναλτι. Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: βλέπω,
1: τι αγωνία είναι αυτή
0: σε κάθε αγώνα.
1: Ναι, τραβάνε λίγο τα.
0: Καημένος, ας πούμε. Ναι.
1: Όλοι έχουν αγωνία τώρα, γιατί είναι
0: σάλισαν
1: το πράγμα τώρα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, τώρα εκτελεί
0: το
1: η Ολλανδία.
0: Το 9.
1: Το 9
0: της Ολλανδίας.
1: Το 9 της Ολλανδίας, ναι.
0: Δεν ξέρω
1: ψηλό παιδί. Είναι ψηλό παιδί, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι. Και έχει και ένα κοσιδάκι. Και έβαλε, το βάλε. Μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Έχω πάρει θέση ούτως ή άλλως με την Ολλανδία.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, το ξέρουμε, το είπαμε, το καταλάβαμε.
0: Εντάξει. Όχι, λέω, πώς δεν γίνεται κατανοητό. Λοιπόν, άλλα θέματα. Δεν θα σας μεταδώσουμε τώρα.
1: Δεν ξέρουμε κιόλας να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, καταρχήν θα γίνουμε σαν αυτόν τον Τούρκο, τον σχολιαστή, που περιέγραφε τον αγώνα.
0: Και
1: για ένα τέταρτο έλεγε άλλη ομάδα να έχει την κατοχή, έκανε κατεβασιά το Ιράκ, έλεγε η Ολλανδία, ξέρω εγώ. Ναι. Και έλεγε ονόματα που του ερχόντουσαν στο μυαλό. Δηλαδή τώρα μπορούμε να λέμε ο Κρουπ. Εκτελεί ο Κρουπ. Ναι. Τώρα μπορούμε να λέμε ο
0: Χασάν.
1: Ο Χασάν.
0: Επειδή είναι το Μαρόκο. Σου λέει
1: εύκολο.
0: Χασάν είναι
1: πολύ
0: εύκολο.
1: Πολύ φορά έχει πάρει αυτό.
0: Λοιπόν, ή Χασάν ή Αλή θα είναι ή αυτό. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι. Το βάλε και το Μαρόκο.
0: Πολύ ωραία.
1: Παιδιά, αυτοί έχουν κάνει πολλές ώρες προπόνηση όλοι αυτοί στα πέναλτι. Γιατί σου λέει θα φτάσουμε κάποια στιγμή στα πέναλτι. Και εκτελούν πέναλτι συνέχεια. Πέναλτι. Και αυτό είναι η ειδική
0: παιδί μου, αφού σε ορισμένους αγώνες που κρατάνε έτσι και πάνε παράταση κτλ.
1: Ναι.
0: Γίνονται αλλαγές για να μπουν μέσα παίκτες που δεν έχουν παίξει όλο τον αγώνα. Αλλά μπαίνουν κάποιοι, βάζει ο προπονητής κάποιους παίκτες που είναι βιρτουόζοι στο πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Είναι τεχνίτες στα πέναλτι. Καταλαβαίνεις. Γίνονται και τέτοια πράγματα.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουν αλλαγές.
0: Όχι, παιδί μου, ο προπονητής κρατάει για να βάλει στο τέλος κάποιους παίκτες που είναι καλοί στα πέναλτι. Να μπουν μέσα στον αγώνα.
1: Μπορείς να εκτελέσεις πέναλτι και αν δεν έχεις παίξει και τα 90 λεπτά και τα 120.
0: Μπαρδόν.
1: Δεν χρειάζεται να έχεις μπει στον αγώνα.
0: Μπαρδόν.
1: Επιλέγεις εκείνη την ώρα ποιους.
0: Πρέπει
1: παίξεις.
0: Να είσαι δηλωμένος, παιδί μου, όμως.
1: Είσαι στον πάγκο, είσαι.
0: Αυτό. Ναι, έχει 15
1: πόσο είναι.
0: Αναπληρωματικούς, δεν παίζουν και 15.
1: Όχι, όταν είναι να γίνουν τα πέναλτι, λέει, θα βαρέσουν αυτός.
0: Παιδί μου, όταν αρχίσει ο αγώνας.
1: Ναι.
0: 16 παίκτες δεν δηλώνεις.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Αυτό λέω. Βάζουν και από τους υπόλοιπους που δεν έχουν παίξει τον αγώνα για να βαρέσουν πέναλτι.
1: Αυτό το ίδιο λέμε.
0: Το ίδιο λέμε. Τότε γιατί διαφωνείς αφού λέμε το ίδιο.
1: Τι λες ότι τους βάζεις στο τέλος, πού τους βάζεις, να βαρέσουν τα πέναλτι στο τέλος, δηλαδή.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Εδώ μου. Μένα μου αρέσει τον βαράνι τερματοφύλακες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη. Συγγνώμη, είναι λίγο μεγάλο το.
1: Μεγάλο.
0: Ναι.
1: Το Κάρι. Το Μαρόκο.
0: Λοιπόν, λέει ότι εδώ και 3 χρόνια ζει μόνιμα στην Γερακινή Χαλκιδικής. Πηγαίνω έρχεται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Στην είσοδο του χωριού Καλύβες και από τις 2 μεριές, εδώ και 1 χρόνο, είναι εξεφανισμένες οι πινακίδες με το όριο ταχύτητας.
1: Αλήθεια.
0: Η πλάκα είναι ότι μερικές φορές, μέσα στην ημέρα, έχει μπλόκο που γράφει για ταχύτητα. Κοιτάξτε να δείτε, αν μπαίνεις πλέον, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, μπαίνεις σε κατοικημένη περιοχή, το όριο είναι 30. Αυτό είναι με το νέο κώδικα. Ήταν 50, έχει γίνει 30,
1: αυτό
0: νομίζω.
1: Το έτσι.
0: Ναι, αλλά έχει δίκιο. Δηλαδή, κακώς δεν υπάρχουν οι πινακίδες. Υποτίθεται ότι αυτό τιμωρείται και από τον νόμο. Η αφαίρεση πινακίδων. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι. Το χωριό έχει εμείς κόσμο λόγω καλοκαιριού και τρέχουν σαν τρελή, λέει.
1: Τρέχουν,
0: επειδή δεν υπάρχουν οι πινακίδες με τα όρια. Άρα τότε καλά κάνουν και κάνουν και μπλόκα.
1: Οι χάρτες το γράφουν πάντως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έχετε χάρτη με οθόνες και στο αυτοκίνητο και αυτά, μόλις ξεπεράσεις το όριο, κοκκινίζει αυτό. Και στο κινητό σου, δηλαδή. Γιατί έχουν πολύ το κινητό τους προς στο ταμπλό και βλέπουν το χάρτη.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. το πιάσε. Ω, παιδιά, είναι θρίλερ.
0: Ο Μαροκινός έπιασε ένα πέναλτι του.
1: Θρίλερ, παιδιά, είναι θρίλερ τα πέναλτι. Είναι θρίλερ όπως της Γερμανίας. Θρίλερ. Πραγματικά. Γιατί και τα πέναλτι της Γερμανίας θρίλερ ήταν. Φοβερό πράγμα. Τη βλέπω την ομάδα σου και αυτή. Διονυσάκο.
0: Κουβά.
1: Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω καλά.
0: Αυτό το κουβά γιατί το λένε.
1: Έτσι, ως έκφραση. Πήγε στον κουβά.
0: Που σημαίνει τι.
1: Εντάξει, καλό είναι να πας να μπεις σε έναν κουβά.
0: Με αυτή την έννοια το λένε. Πώς να χωρέσει ένα κουβά.
1: Α, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Μπες στο μικρόφωνο.
0: Η κυρία Πέπη μας λέει καλημέρα. Λέει, σας άκουγα χθες, αλλά δεν είχα ίντερνετ να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: Ναι.
0: Επειδή έλεγα για τα στραγάλια της Κατερίνης.
1: Ναι.
0: Λέει, έχεις δοκιμάσει στραγάλια Κομωτινής.
1: Και αυτά λένε.
0: Πιο αφράτα δεν υπάρχουν.
1: Και αυτά λένε ότι είναι συγκλονιστικά. Μπράβο, ναι, ναι.
0: Αλμυρά είναι αυτά, κυρία Πέπη. Γιατί εγώ έλεγα για τα αλμυρά ειδικά. Αλλά,
1: τι εννοείς αλμυρά.
0: Με αλάτι, παιδί.
1: Τα άσπρα εννοείς.
0: Όχι τα άσπρα, δεν εννοώ τα άσπρα.
1: Ή τα κίτρινα.
0: Τα κανονικά, κίτρινα.
1: Τα κίτρινα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία. Μόλις.
0: Στα πέναλτι. Θέλω να σας πω.
1: Πάει και η Ολλανδία.
0: Πάει και αυτή η ομάδα μου.
1: Πάει και η Ολλανδία. Αυτό κι αν είναι έκπληξη.
0: Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι εκπληξάρα.
1: Είναι έκπληξη αντίστοιχη με αυτού τη Γερμανία.
0: Μου μένουν τρεις ομάδες να υποστηρίζω. Η μία καλά δεν έχει καμία τύχη. Απλά εγώ την υποστηρίζω έτσι γιατί.
1: Ποια την Νορβηγία.
0: Η Αγγλία, παιδί μου.
1: Α, γιατί δεν έχει τύχη.
0: Δεν νομίζω.
1: Μα η Αγγλία είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου.
0: Το ξέρω ότι είναι τις παραδοσιακές ομάδες ποδοσφαίρου. Ναι, το ξέρω.
1: Και έχει αποδείξει ότι έχει στάμινα.
0: Τότε που. Τι έχει.
1: Και έχει και ένα Harry Kane. Στάμινα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Στάμινα.
0: Για πες.
1: Έχει αντοχές.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, συνδεδόμαστε την τηλεόραση τώρα.
2: Καλημέρα.
0: Στεναχωρημένη, παιδιά. Εγώ είμαι στεναχωρημένος.
2: Γιατί?
0: Αποκλείστηκε μόλις η Ολλανδία.
3: Έφυγε η Ολλανδία τώρα.
0: Στα πέναλτι μόλις.
3: Όσο μιλάγαμε με τον κύριο Κογιουμτζή.
0: Στα πέναλτι.
3: Σου έχω πιάσει με να φεύγω λίγο από την εκπομπή. Κάνα μισάωρο, ρε παιδί μου, το πρωί.
2: Ειδικά τώρα γιατί η κατάσταση με πέναλτι θα έπρεπε να φύγει.
0: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, έτσι.
3: Μπορεί να παρακολουθεί
0: ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Γιατί νομίζετε ότι το διάλεξα.
3: Και Ολλανδία έξω και Γερμανία έξω.
2: Ναι,
0: εντάξει, για τη Γερμανία δεν πειράζει.
3: Και η Ιταλία ήταν ήδη έξω, πάει η Ευρώπη, αποδεκατίστηκε.
2: Κρατάει τη σημαία ψηλά η Γαλλία.
3: Δεν θα δούμε.
1: Αλέλεμπλε.
0: Αλέλεμπλε. Όχι, συγγνώμη, είναι η Γαλλία, είναι η Αγγλία, είναι η Νορβηγία.
3: Εντάξει, παραμένει κόσμο. Ναι, δεν λέω όχι.
0: Η Ισπανία.
1: Εννοεί από τι υπερδυνάμει.
0: Η Ισπανία. Γιατί η Ισπανία δεν είναι υπερδυνάμει. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Τέλο πάντων, εγώ ήθελα να πω ότι έλεγα του Διονύση ότι η χθεσινή βραδιά ήταν από τι πιο ενδιαφέρουσε του Μουντιάλ. Από τις πιο ενδιαφέρουσες του Μουντιάλ.
3: Σε ακούμε.
2: Τι συνέβη. Θα μας τα πει η Κατερίνα.
1: Ναι, γιατί λαχταρίσαμε μέχρι να περάσει η Βραζιλία στον πρώτο αγώνα το βράδυ.
3: Ναι.
2: Με την Ιαπωνία, ναι.
1: Ναι. Εν συνεχεία.
3: Τώρα όμως λαχταρίσαμε. Λες, ποιος θα καθαρίσει κερκίδες τώρα που πήγαν οι Ιάπωνες. Ποιος θα κάνει φασίνα στο γήπεδο.
1: Δεν ξέρω.
3: Εδώ δεν τα λαμβάνεις υπόψη αυτά.
0: Το καλό είναι ότι αυτό το είχαν πάρει και άλλοι και οι φύλαθοι και άλλων ομάδων. Εγώ είχα δει και Τούρκους, για παράδειγμα, οι οποίοι στη συνέχεια καθάρισαν το γήπεδο. Οι οποίοι επίσης αποκλείστηκαν. Αλλά λέμε τώρα. Αποκλείστηκαν και αυτοί.
1: Πού δεν Τούρκοι
0: θέλουν. Όλοι αυτοί που καθαρίζανε φύγανε.
1: Ναι, του καθαρίσανε.
3: Οι Τούρκοι που το λες υποτιμητικά ακόμα και οι Τούρκοι.
0: Όχι, όχι, δεν το συνήθισαν πριν.
3: Όχι, να το πω σχέση με εμάς. Οι Τούρκοι εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζουν το αντικαπνιστικό νόμο. Πα σε μαγαζί ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη και δεν καπνίζουν.
0: Γι' αυτό ρε παιδί μου, μη θεωρηθεί ότι το λέω.
3: Μεγάλοι μάγκες και καπνίζουμε στα μαγαζιά.
0: Μη θεωρηθεί ότι το λέω υποτιμητικά. Το είπα απλά επειδή πριν δεν το κάνανε και μετά τους Ιάπωνες το κάνανε και αυτοί.
1: Παράδοση έχουν οι Ιάπωνες το
2: καπνίζουν. Τελείωσες.
3: Ναι, ναι, τίποτα, όχι.
0: Παιδιά, έχει τώρα με το αντικαπνιστικό. Τον έχει πιάσει τώρα, ας πούμε, και δεν μας τρελάνει.
2: Α, ναι, χθες το βράδυ βέβαια ασχολιόταν με το να βρει κάτι φωτογραφίες της Δέσποινας Βανδύ, της Κιάρα Φεράνη και άλλα θέματα.
0: Γιατί?
3: Όταν είμαι σπίτι μου, δεν καπνίζει κανείς σπίτι μου.
1: Τι είναι με το Δεσποινάκι, τι συμβαίνει?
0: Συγγνώμη, όχι, εγώ με τη Φεράνη έχω κολλήσει.
1: Η Φεράνη ήταν στη Μήλο και στην Κίμολο.
0: Και πήγε και στην Κίμολο και έκανε ξακουστό σε όλο τον κόσμο, στους ακολουθούς της δηλαδή, οι οποίοι είναι πάνω από εκατομμύριο, ξέρω εγώ πώς είναι, για τον κινηματογράφο που υπάρχει μετακινούμενο στην Κίμολο. Ωραίο θέμα, πολύ ωραίο θέμα.
1: Που κάνει κυμπολίστες, βέβαια.
0: Εμείς χθες για αυτό το θέμα, επειδή είδαμε τη Φεράνη, χθες μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Κιμόλου και μας τα εξηγούσε.
3: Επειδή όλα αυτά τα πράγματα είναι λίγο βαρετά, έχουν μείνει μόλις 18 μέρες μέχρι να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για την Οδύσσια. Που θα ξεκινήσει να παίζει στα
1: σύνορα. Θα γίνει χαμός, παιδιά.
2: Εγώ είμαι έτοιμη.
3: Αυτό περιμένω.
1: Θα γίνει χαμούλης.
3: Θα είμαστε νολανικοί και αντινολανικοί. Θα πάμε στα χαρακόμματα. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα θυμηθούμε έτσι τις ρίζες μας. Που ψάχνουμε ένα αφορμή να τσακωνόμαστε.
2: Δεν θε, ρε παιδί, να δούμε μια ταινία και να τη συζητήσουμε.
0: Θα έχει και λαοσυνάξει έξω από του κινηματογράφου.
3: Δεν ξέρω.
0: Γιατί έχω δει παλιά είχαν γίνει κάτι τέτοια. στο Χριστόφιλο Σταυρό
2: και τα λοιπά. Ναι. Τώρα παίρνει το πληκτρολόγιο και ξεσπά εκεί. Τονώνε στο πληκτρολόγιο.
1: Αλήθεια είναι. Εντάξει, και ναι. Πού να τρέχει μέσα στη ζέστη.
3: 18 μέρε μείνανε. Μετά θα αρχίσουμε έτσι ωραίο ατόφιο καυγά ελληνικό να χορτάσουμε, ρε παιδί μου, τσακωμό. Εντάξει.
0: Να σου πω.
3: Τώρα τι τσακωνόμαστε τώρα, το φόρο στα μερίσματα.
0: Τώρα που το λε, α πούμε για του 300. Ταινία που είχαμε δει όλοι και είχε γίνει γνωστή παγκοσμίως. Που ήταν μαύρος ο Ξέρξης, δεν είχε γίνει κανένας ιδιαίτερος χαμός.
1: Γιατί δεν
2: είχε. Γι' αυτό θα έπρεπε, άμα ήθελα.
0: Άμα ήθελα να υπέρσες.
1: Ναι, εμείς
0: δεν είχαμε. Εμείς δεν είχαμε λόγο, σωστά.
1: Εμείς ήμασταν Δύση Σπάρτα.
2: Εμείς ήμασταν ο Λεωνίδας.
0: Με τον Μπάτλερ, ναι.
2: 400.
0: Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, ωραία ταινία.
3: Ταινιάρα, έτσι.
1: Ωραία,
2: καταπληκτική.
3: Αυτή να δούμε τώρα, έχει την Όλαν αυτά τα.
1: Ωραία ταινία.
0: Αυτά τα γουακ.
3: Έτσι, τα walk. Τα walk είναι αυτό το τηγάνι που είναι το κινέζικο.
1: Η walk culture είναι τώρα, εντάξει.
0: Θα βγούμε από το στούντιο γιατί πάει και 59.
2: Σε
3: 18 μέρες οι καυγάδες.
1: Να πούμε καλημέρα, μιας και είμαστε στα παιδιά, στους συναδέλφους
0: του Ερδιούς
1: στο site που μας βλέπουν και μας ακούνε κάθε πρωί.
3: Βεβαίως, καλημέρα.
2: Καλημέρα και εμάς στο site ΣΕΡΤ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εμείς.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.000 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ακόμη ότι μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, όμως με το πέρασμα του χρόνου οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Την ίδια ώρα κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν καταγγέλουν ότι παραμένουν αβοήθητοι. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσκροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμερ Μολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: με λίγο πιο χαμηλών τόνο τραγούδι, λίγο, γιατί έχουμε και τη στεναχώρια μας. Καταλαβαίνετε. Εγώ δηλαδή, προσωπικά, που αποκλείστηκε η Ολλανδία μου.
1: Κρίμα που αποκλείστηκε.
0: Ναι, μωρέ, κρίμα.
1: Εγώ δεν στεναχωρήθηκα, αλλά κρίμα.
0: Τώρα μας είπε η Κατερίνα.
1: Ναι, τι σας είπε.
0: Δεν είμαστε στον αέρα. Μας είπε ότι το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά.
1: Σε εσάς, του Διονύσηδες.
0: Εμείς είμαστε με τον Καναδά. Είμαστε με τον Καναδά.
1: Τον Καναδά είμαι και εγώ.
0: Έχουμε πολλούς φίλους. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε, που μας εξηγούν πώς βγήκε η έκφραση «πήγε στον κουβά». Μας έστειλε ηχητικό μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος, που οδηγεί τέτοια ώρα. Μας έστειλε μήνυμα και ο φίλος μας ο κύριος Κώστας και ένας άλλος, ο Βασίλης. Ότι το δελτίο που παίζει στο στοίχημα ή σε αυτά τα πράγματα, αντί να πάει στο ταμείο, να εισπράξει δηλαδή, πέφτει στον κουβά. Γιατί δεν πέτυχε την πρόβλεψη. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχει μείνει η έκφραση «πήγε κουβά». Πήγαμε κουβά.
1: Ναι.
0: Εμείς οι Ολλανδοί πήγαμε κουβά.
1: Επειδή έχουν ξεκινήσει άδειες,
0: ναι,
1: οι καλοκαιρινές.
0: Βέβαια.
1: Και θα προγραμματίζετε τις αναχωρήσεις σας και όλα αυτά τα πράγματα και θα πάτε κάποιοι σε νησιά. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, παρότι το διαβάζω τώρα και το λέω, μπορεί να το ξεχάσω μετά και να πάω να κλείσω εισιτήρια από τη Ραφίνα να φύγω την Παρασκευή, που δεν φεύγω. Αλλά λέμε τώρα. Την Παρασκευή, λοιπόν, δεν θα φεύγουν τα πλοία από τη Ραφίνα.
0: Ναι.
1: Από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, 3 και 4 Ιουλίου δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουν απεργία. Η Πενέν έχει κηρύξει 24-ωρη απεργία και διαμαρτύρονται για ζητήματα ασφαλείας για τα πληρώματα και τα πλοία, γιατί λένε ότι οι υφιστάμενες υποδομές στο λιμάνι της Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό των δρομολογημένων πλοίων. Είναι συγκεκριμένο. Λένε, ας πούμε, ότι οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης φτάνουν για 5 πλοία και σήμερα εξυπηρετούνται 11. Και ότι αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, και κάνουν απεργία. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί είναι η μέρα που φεύγουν κάποιοι, που ξεκινάνε την άδειά τους. Οπότε, αν έχετε προγραμματίσει να φύγετε από Ραφίνα ή σκεφτόσαστε, μωρέ, πάμε από Ραφίνα, είναι πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Δεν πάτε από Πειραιά, καλύτερα. Λέω
0: ναι.
1: Εγώ.
0: Αυτοί που έχουν ήδη βγάλει εισιτήρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνουν.
1: Να μιλήσουμε τους ταξιδιωτές.
0: Γιατί επειδή έχει αρχίσει να υπάρχει μια τάση και στην Ελλάδα να προγραμματίζουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε τη τελευταία στιγμή, όπως όταν πληρώνουμε τους φόρους, αλλά σε άλλα πράγματα, π.χ. για τις διακοπές μας που είναι και ιερές και καλά κάνουν και είναι ιερές γιατί τις έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, να έχουμε προγραμματίσει εδώ και 10 μέρες, ας πούμε, και ένα μήνα. Ότι θα φύγουμε Παρασκευή να πάμε στο τάδε νησί. Δεν ξέρω πού μπορείς να πας από τη Ραφίνα.
1: Λοιπόν, προτείνω.
0: Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Προτείνω σήμερα που είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη,
0: ναι,
1: να μιλήσουμε με κάποιον να μας εξηγήσει τι θα γίνει. Να μην λέμε τώρα μέσα από το κεφάλι μας.
0: Ναι, να μας εξηγήσει.
1: Τι θα γίνει.
0: Ένας φίλος μας στέλνει μια φωτογραφία με το Ματίνια. Έτσι. Στη Γαλλία είναι. Γαλλικά. Τα μεν γαλλικά και τα δε. Τα μεν έχουν 14,99, τα άλλα έχουν 8,99. Τα μεν είναι οργανικά. Και τα άλλα.
1: Λογικά και τα άλλα είναι κανονετή.
0: Ξέρω εγώ. Ενδεχομένως. Δεν ξέρω, ναι, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι ο φίλος που μας έστειλε τη φωτογραφία θα μας εξηγήσει. Ο Γιάννης, ο φίλος μας εδώ Μεσολόγγι, είναι στην Δεσφίνα.
1: Τι τρώει πρωί.
0: Προβατίνα.
1: Πρωί.
0: Ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Έτσι το κόβω. Πάντως κάτι.
1: Κρέας με πατάτες.
0: Κρέας με πατάτες, αλλά. Ναι. Στη Δεσφίνα. Η Δεσφίνα φημίζεται για την προβατίνα της.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Σου λέω αλήθεια. Ο κύριος Νίκος μας λέει: δεν ξέρω τι λέει ο νέος κοκ, αλλά το ότι η Πατησίων έχει όριο τα 30 και η Δροσοπούλου, ένας μικρός παράλληλός της που ίσα χωράει το λεωφορείο, έχει 50, δεν μου φαίνεται και πολύ νορμάλ. Μπορεί να μην έχουν προλάβει να αλλάξουν τις πινακίδες. Ενδεχομένως. Κάνω μια σκέψη, ρε παιδί μου. Πλέον με το νέο κώδικα στις κατοικημένες περιοχές,
1: ναι,
0: το γενικό, η γενική κατεύθυνση είναι 30.
1: Ναι.
0: Μάλιστα υπήρξαν και αντιδράσεις όταν είχε πέσει το όριο από τα 50 στα 30. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάποια σοδή οι οποίες να επιτρέπονται και λίγο παραπάνω. Τι να σας πω, δεν το ξέρω. Αυτό το πράγμα ούτε ξέρω με ακρίβεια, που δεν έχω καταλάβει ποτέ. Έχουμε μιλήσει με συγκοινωνιολόγους το ένα το άλλο. Δεν έχουμε καταλάβει ποτέ πώς βγαίνουν τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς βγαίνει το όριο ταχύτητας στην Συγκρού, ξέρω εγώ, 70, στην Αττική Οδό που μπορείς να πας με 150 να είναι 100, και στην.
1: Και
0: 80. Ναι, και στην. Στις εξόδους.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην Κηφισίας να είναι 70.
1: Ναι,
0: δεν τα καταλαβαίνουμε τα όρια. Δεν έχουμε καταλάβει πώς βγαίνουν ακριβώς αυτά τα όρια.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Έτσι, ναι. Κοίταζα τώρα στα πλάνα που έστελναν από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας,
0: ναι,
1: της Ολλανδίας με το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Το στάδιο Μοντερέι στη Γουαδελούπη.
0: Ναι.
1: Γηπεδάρα μιλάμε.
0: Το Μοντερέι.
1: Γηπεδάρα απ' έξω. Ήταν εντυπωσιακό. Και μέσα. Και, και είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί.
0: Αυτά είναι. Και κάπου άκουγα στους συναδέλφους που μεταδίδουν τους αγώνες.
1: Ναι, ναι.
0: Που λένε ότι τα περισσότερα από αυτά τα γήπεδα έχουν και οροφές, κλείνουν άμα θέλεις.
1: Ναι,
0: και αυτό είναι σκεπαστά.
1: Ναι.
0: Ναι, άμα έχει καμιά βροχή ή κάνα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Δεν.
1: Πόσο εντύπωση θα μας έκανε εμάς αυτό,
0: τριόροφα ναι, και τα λοιπά. Ναι.
1: Να κλείνει το γήπεδο.
0: Έτσι λένε θα, κάνουν, θα γίνει εδώ πέρα. Λέει, έτσι λένε, δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Διάβασα, δεν έχω δει και τα σχέδια, μην σας πω τώρα, βάζω το χέρι στη φωτιά. Ότι θα γίνει το Καραϊσκάκι, θα γίνει τριόροφο. Θα πάρει άλλο ένα όροφο πάνω.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινιστεί, υποτίθεται, και θα γίνει τέτοια πράγματα. Μας εξηγεί ο φίλος μας που μας έστειλε τη φωτογραφία.
1: Τι διάβαζε για το Παναθηναϊκό, για το Βοτανικό.
0: Ότι η λογική να τα καλλιεργεί, αν κάποιος δηλαδή μπορεί, έστω και στο μπαλκόνι του, παρά να αγοράζει προϊόντα που έρχονται από 1000 χιλιόμετρα μακριά με τέτοιο οικολογικό αποτύπωμα. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αλλά πόσοι μπορούν να έχουν στο μπαλκονάκι τους, να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν. Και τα λοιπά.
1: Εγώ δεν να τις πει.
0: Εδώ, παιδιά, τώρα συγγνώμη τώρα. Μία ορτασία πήρα, ας πούμε. Και ήδη τα φύλλα από την ορτασία έχουν γεμίσει πάνω κάτι σαν κερί.
1: Διονυσάκο, έχουμε πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Εγώ θα μένα νηστικιά που είμαι δολοφόνος.
0: Έχω φυτέψει 4 φωτίνες, τις 3 έχω πεθάνει. Η μία προς το παρόν αντέχει. Γερή, καλή. Η τέταρτη φωτίνια. Δεν πετυχαίνουν πάντα, ρε παιδί μου. Μα δεν είναι μόνο σε εμένα ή τι κάνω εγώ. Έχει σχέση και με το προϊόν που έχει πάρει, δηλαδή τη ρίζα. Αν είναι καλή, δεν είναι καλή.
1: Να τα λέω και αυτά. Δώσ' μου αυτές
0: τις λέξεις. Όλα προσοχή.
1: Να τις σημειώνω γιατί έχω ξεράνει κάτι κάκτους.
0: Κάκτους, πώς μπορείς να ξεράνεις κάκτους.
1: Γι' αυτό σου λέω με δολοφόνος φυτών και δεν με πιστεύεις.
0: Οι κάκτοι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους. Δεν ξεραίνονται.
1: Εγώ τους ξεράνα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: αχ, τι ήθελα και ξύπνησα σήμερα. Γερμανία όξο, Ολλανδία όξο, μόνο η Νορβηγία μου έμεινε. Μαζί σου, Δημήτρη, εγώ βάζω και τη Γαλλία όμως. Εγώ βάζω και τη Γαλλία.
1: Ναι,
0: καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δυστοπική εικόνα της μαζικής προσευχής των Μαροκινών πριν τα πέναλτι. Είναι η απόλυτη έκφραση της αντίληψης ότι ο Θεός καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας υποστηρίζοντας τους καλούς πιστούς και τιμωρώντας τους άπιστους. Γι' αυτό και για ποδοσφαιρικούς λόγους βεβαίως ήμασταν με την κοσμική Ολλανδία και θα είμαστε και με τον Καναδά. Ναι. Στεναχωριόμαστε λοιπόν μαζί με τον κύριο Διονύση μας. Καλά κάνετε, κύριε Παύλο.
1: Εντάξει, κύριε Καλά Παύλο μας, τι να κάνουμε. Τώρα, έγινε μια φοβερή έκρηξη στο Μονακό χτες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είχαν βάλει μια βόμβα έξω από εκεί που μένει ένας Ουκρανός ολιγάρχης. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε η έκρηξη, τραυματίστηκε ο ίδιος και δύο μέλη της οικογένειάς του. Η βόμβα που είχε τοποθετηθεί είχε μέσα, λέει, ειδικά τώρα. Δεν ξέρω πώς
0: αυτά που βάζουν στις βόμβες για να κάνουν μεγάλο κακό στους γύρω. Δηλαδή βάζουν ή βίδες ή πώς το λένε, καρφιά, ή βάζουν μπύλες από ρουλεμάν. Αυτές τις στρογγυλές, οι οποίες εκτινάσονται σε μεγάλο αυτό και θερίζουν. Αυτό το κάνουν για να έχουν πολλές ζημιές.
1: Ο Βαντίμερ Μολάεφ είναι ο 23ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ουκρανία. Του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το Κίεβο γιατί έκανε επενδύσεις στις κατεχόμενες περιοχές από τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Ναι. Τώρα. Στο Μονακό, δεν πάει το μυαλό σου. Υποτίθεται το Μονακό είναι μια χώρα η οποία έχει όλο γιότ, γίνεται εκεί το Grand Prix και αυτό και ο βασιλιάς, ο πρίγκιπας του Μονακό,
1: είναι
0: η Grace Kelly και τέτοια πράγματα.
1: Έκανε δήλωση ο Αλβέρτος.
0: Τι θα κάνει.
1: Είπε ότι είναι σοκ για όλη την κοινότητα των Μονεγάσκων αυτό.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Και ότι το Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα. Και η ασφάλεια της κοινότητας μας ήταν πάντα προτεραιότητα. Για σκέψου τώρα. Πάντα δεν θα βάζεις, αισθάνεται. Καλά, αισθάνεται σε πλούσιος και μείνεις στην τοποθεσία Μονακό, αλλά αισθάνεσαι και ασφαλής κανονικά στην τοποθεσία Μονακό.
0: Η Μαριτίνα μας στέλνει φωτογραφίες. Εγώ το έλυσα το θέμα ντοματίνη. Ο Στεφανούλης ετών 7 ζήλεψε τη χάρη του ΠΚΠ και ειδού. Να, ορίστε, μας στέλνει και δύο φωτογραφίες.
1: Τι μου λες.
0: Το οποίο εμένα δεν μου φαίνεται για ντοματίνη, βέβαια. Αυτό έτσι πως το βλέπω, σαν κολοκύ θα μου μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων, προφανώς η Μαριτίνα ξέρει καλύτερα από μένα γιατί. Ναι. Ντοματίνη είναι.
1: Το
0: αυτά.
1: Παιδί τα
0: βάλε. Αυτά είναι ντοματίνη. Ναι, δεν ξέρει το παιδί.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων, ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στα οικονομικά. Για να πάμε στη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάτι δηλώσει φαλήτρες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και είπε: προειδοποιώ όσους έχουν πρατήρια βενζίνης
0: να ρίξουν
1: τις τιμές, γιατί αλλιώς τι θα τους κάνει, τους βομβαρδίζει.
0: Ξέρω εγώ τι θα τους κάνει.
1: Αυτός τους το προκάλεσε το κακό.
0: Τι να σου πω. Βγάζεις άκρη με τον Τραμπ. Μ' αρέσει που κάνεις και εισαγωγή. Να πάμε στα οικονομικά. Ναι. Και λες για τον Τραμπ.
1: Τι
0: σχέση έχει το ένα με το
1: άλλο.
0: Πάμε
1: στην Πινελόπη Τρούγια.
0: Άγια σου. Πάμε στην Πινελόπη. Δηλαδή, από τον Τραμπ χίλιες φορές Πινελόπη.
2: Δεν έχει σχέση ο Τραμπ με τα οικονομικά. Όταν ο πόλεμος που κάνει στο Ιράν έχει επιδράσει στην οικονομία όλου
0: έχει,
2: του κόσμου.
0: Έχει με την τσέπη του. Τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτό. Κατάλαβες. Οι άλλοι πληρώνουν τα επίχειρα. Ναι. Αυτό νοιάζεται ακριβώς. Μόνο για τη δική του τσέπη. Ναι.
2: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Πάμε. Να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια.
0: Τι είναι αυτό που θα παγώσουν οι τιμές, σε ποιο επίπεδο θα παγώσουν οι τιμές, για πες μας, εξήγησέ μας και σε ποια προϊόντα. Ναι.
2: Να πούμε ότι χθες έγινε μία σύσκεψη στο Μαξίμου, δεν ξέρω αν το έχετε πει νωρίτερα.
1: Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα. Ναι.
2: Στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κ. Χατζηδάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, και συμμετείχε και η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, η κ. Ταγκάρη, η οποία φαίνεται ότι θα έχει κομβικό ρόλο σε αυτή τη συμφωνία που επετεύχθη. Από την πλευρά της αγοράς, γιατί δεν ήταν βεβαίως μόνο κυβερνητικά στελέχη, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Γιώτης, και ο Γενικός της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ Απόστολος Πεταλάς. Τώρα, γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη? Ο στόχος ήταν είναι να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών, η οποία θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Στο μεσοδιάστημα, και αυτό είναι που λέτε, ρωτάτε για το πάγωμα των τιμών, στο μεσοδιάστημα, και επειδή η κυβέρνηση πίεζε ώστε η εθνική συμφωνία να αρχίσει να λειτουργήσει από σήμερα, από αύριο, από την 1η Ιουλίου και όχι από το Σεπτέμβριο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν στο μεσοδιάστημα. Το δίμηνο λοιπόν Ιουλίου και Αυγούστου συμφωνήθηκε, υπήρξε συναντήληψη, ήταν η λέξη που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο στις δηλώσεις του, να παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι θα παγώσουν οι τιμές ακόμα και στα προϊόντα στα οποία έχει επέλθει μείωση της τιμής τους εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να πούμε εδώ ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, το οποίο λειτουργούσε από την έναρξη του πολέμου και μετά, καταργείται από αύριο.
0: Ωραία. Έχουμε κάποια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή είπες για τα ακόμα και σε αυτά που έχουν πέσει τιμές, έχουμε κάποια λίστα ή κάποια ενδεικτικά προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε κατά τη διάρκεια αυτής της επιβολής του πλαφών, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα. Κάποια προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε και να παραμείνει για δύο μήνες παγωμένη στα χαμηλά όρια. Έχουμε κάποια προϊόντα, κάτι.
2: Ξέρουμε καταρχήν ότι αυτά τα προϊόντα είναι 2.000, ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι της τάξης του 6% και ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, είπε πως υπάρχουν βασικά είδη διατροφής μέσα στα προϊόντα αυτά, ακόμα και κρέας.
0: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, το οποίο ναι.
2: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, αλλά πάντως υπάρχει και κρέας. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα συγκρατηθούν στο επίπεδο που είναι σήμερα και άρα δεν θα έχουμε επίπτωση στον πληθωρισμό και βέβαια δεν θα επιβαρυνθεί η τσέπη του καταναλωτή. Τώρα, από το Σεπτέμβριο και μετά, οι εταιρείες προμήθειας από τη μία πλευρά, τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία θα πρέπει να έχουν συνεννοηθεί με ενδιάμεσο την επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Σταγκάρη, θα συνεννοηθούν μεταξύ τους έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα για το καλάθι του νοικοκυριού, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Δηλαδή, δεν έχει νόημα, όπως είπε, να υπάρξει μείωση σε τιμές προϊόντων τα οποία είναι περιφερειακά. Πρέπει να είναι βασικά. Θα συνεννοηθούν λοιπόν έτσι ώστε να υπάρξει συγκράτηση τόσο από τη βιομηχανία και τους προμηθευτές, όσο και από τα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να περάσει στον καταναλωτή η μείωση.
0: Έχω μερικές απορίες εγώ βέβαια. Σε συνθήκες που δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, με την έννοια ότι υπάρχει σχεδόν ολιγοπωλιακό καθεστώς. Υπάρχουν 4-5 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν ίσα με 8.000 κωδικούς. Αυτές οι εταιρείες δίνουν το στίγμα στην αγορά. Αυτές οι εταιρείες είναι όλες του εξωτερικού, δηλαδή δεν είναι ελληνικές. Με αυτή την έννοια το λέω. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, πώς μπορεί να υλοποιηθεί και να έχουμε συγκράτηση τιμών? Αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ εύκολα.
2: Και οι εταιρείες αυτές όμως εκπροσωπούνται εδώ στην Ελλάδα από κάποιους προμηθευτές. Ναι. Οι προμηθευτές αυτοί λοιπόν σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία, με την Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, θα συγκρατήσουν σε ένα επίπεδο τις τιμές τους, ανάλογα με το προϊόν, σε κάποιους κωδικούς. Ο στόχος είναι να είναι βασικοί κωδικοί. Και αυτή η συγκράτηση των τιμών από τους προμηθευτές θα μετακυλιστεί στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή η κυρία Τσαγκάρη θα κάνει καταρχήν μία συνεννόηση με τον προμηθευτή που φέρνει το προϊόν, όπως λες, της
0: εταιρείας
2: στην Ελλάδα. Ακριβώς. Θα πει μία τιμή, μία μείωση της τάξης, ας πούμε 5%. Και ο στόχος της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή είναι εν συνεχεία αυτό το 5% που δίνει ο προμηθευτής να φτάσει στον καταναλωτή. Δηλαδή να συμφωνήσει και με το σούπερ μάρκετ ότι θα κρατήσει και εκείνο την τιμή του χαμηλότερα κατά 5%, έτσι ώστε ο καταναλωτής να υποφεληθεί από αυτή τη μείωση. Αυτή είναι η ιδέα της όλης προσπάθειας. Τώρα το κατά πόσο θα πετύχει, αν αυτό ρωτάς, Διονύση, δυστυχώς δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Στο τέλος της ημέρας αυτό ρωτάω. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, είσαι από τις πιο έμπειρες σε αυτό το ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια ακούς για συμφωνίες κυρίων, πόσες από αυτές τις φορές είχε πραγματικό αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή? Είναι ένα θέμα.
2: Κοίτα να δεις, έκανε μια αναφορά χτες και ο κύριος Θεοδωρικάκος πάνω σε αυτό. Είπε ότι στη διάρκεια που ο ίδιος είναι υπουργός ανάπτυξης έχουν υπάρξει δύο προηγούμενες συμφωνίες κυρίων. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη συμφωνία είχαμε 750 κωδικούς όπου είχε συμφωνηθεί η μείωση των τιμών και στη δεύτερη φορά είχαμε 2.000 κωδικούς. Ο στόχος είναι λοιπόν να υπάρξουν μειώσεις περίπου 2.000 κωδικούς.
0: Μακάρι.
2: Τώρα, σε μια αγορά που λειτουργεί με τους όρους του ανταγωνισμού, δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνίες κυρίων, διότι αυτό αντιβαίνει στους όρους του ανταγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Ναι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει απευθείας συνεννόηση των προμηθευτών με τους πολιτές, με τους λιανοπολιτές, γιατί ενδεχομένως αυτό να θεωρηθεί παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού. Τώρα, κατά πόσο έχουν επιτυχάνουν αυτές τις συμφωνίες? Σε ένα βαθμό και για κάποιο χρονικό διάστημα επιτυγχάνουν. Σε συγκεκριμένα προϊόντα, όχι σε όλα βεβαίως.
0: Είναι κάτι και αυτό.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κρατάει μακροπρόθεσμα, δεν κρατάει 5 χρόνια, κρατάει μερικούς μήνες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, μετά από 2 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες. Γιατί για παράδειγμα, άλλη ήταν εικόνα πριν την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν το Ισραήλ στο Ιράν. Άλλες ήταν οι συνθήκες μετά. Διαμορφώνονται, θέλω να πω, είναι πολύ ευμετάβλητο το κλίμα. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξουν από μία. Δηλαδή, δασμούς να βάλει ο Τραμπ γιατί έτσι του ήρθε, μπορεί να αλλάξουν πάλι τα δεδομένα και να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα μετά από 2 μήνες. Ας πάμε αυτούς τους 2 μήνες με το πάγωμα, σε αυτούς τους κωδικούς και βλέπουμε από Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει,
0: αυτό καταλαβαίνω.
2: Έτσι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί και κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή, στο τέλος Φεβρουαρίου η εικόνα ήταν ότι η αγορά εξομαλύνεται. Οι τιμές του πετρελαίου ήταν σε λογικά επίπεδα και τα πράγματα πηγαίναν λίγο καλύτερα σε σχέση με τον πληθωρισμό. Από εκεί πέρα έγινε ένας πανικός. Οι αγορές εκτινάχθηκαν, έφτασε το Brent μας και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το Brent αποκλιμακώνεται, αλλά φαίνεται ότι μέρα με την ημέρα τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που σήμερα αποκλιμακώνεται, αλλά αύριο μπορεί να πάρει λιγάκι.
1: Σωστό.
0: Και υπάρχει και άλλο ένα δεδομένο, ότι μπορεί το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου να πέφτει, για παράδειγμα. Τα ασφάλιστρα για την διακίνηση του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, για παράδειγμα, εξακολουθούν και παραμένουν στο Θεό. Δηλαδή στα ύψη.
1: Οι εταιρείες παίζουν τα δικά τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξέρεις για να έχεις πλέον να έχεις εικόνα δικιά σου.
1: Γιατί πρέπει να ξέρω πολλά πράγματα γύρω-γύρω.
0: Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη.
1: Καλημέρα. Να πούμε ότι 7 και 13 πρώτα λεπτά έγινε ένα σεισμός 4,1 ρίχτερ 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα στη Λακωνία. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα. Το λέω γιατί μπορεί να αναρωτιέστε αν μας ακούτε από εκεί, αν κουνηθήκατε, πόσο είναι κτλ.
0: Να πούμε επίσης ένα μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Περιμένουν, λέει, φέτος 2 εκατομμύρια Τούρκους που αναμένονται στο νησί ή στα νησιά γενικότερα. Μπορεί οι κυβερνήσεις, λέει, να παίζουν παιχνίδια, αλλά ο κόσμος θέλει ειρήνη και καλή ζωή. Και μας στέλνει ένα βίντεο που Τούρκοι και Έλληνες διασκεδάζουν μαζί. Μα δεν έχει πει κανείς ότι έχουν ναυτοί να χωρίζουν τίποτα. Κάποιες εκ των ηγεσιών τους έχουν κάτι σχεδιασμούς, για παράδειγμα, περί γαλάζιας πατρίδας, τα οποία δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα από την άλλη. Λέω εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος προφανώς. Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε αναδείξει. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε μιλήσει με τη Μυτιλήνη ακριβώς για το κύμα των τουριστών από την, από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και τώρα υπό τους ήχους των Imagine Dragons λέω να βγούμε από το στούντιο, γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων.
1: Πάμε, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι. Λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία μέρα απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του ορμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και θα επιμείνουμε λίγο με την αγορά. Πριν σας είπαμε το ρεπορτάζ για το θέμα των τιμών, τώρα θα πάμε στο θέμα των καυσίμων. Και θα πάμε στο θέμα των καυσίμων με αφορμή μια έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, όπου αποκάλυπτε πως ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων νοθεύει τη βενζίνη. Τόσο απλά. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση από πέρυσι, αλλά είναι λίγο χειρότερη από πρόπερσι, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που έδειχνε η έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλέσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος ένας πρατηριούχων Αττικής, είναι ο άτυπος σύμβουλός μας επί των θεμάτων αυτών.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό γιατί. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου είχε το θάρρος να βγει και να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, άμα βλέπετε για παράδειγμα πρατήριο με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, πολύ κάτω από τη μέση τιμή για παράδειγμα, μην πάτε, να σας προβληματίσει. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Σε αυτή την ειλικρίνεια βασιζόμαστε για να μας πει τι κατάσταση επικρατεί και γιατί ένα στα τέσσερα πρατήρια δίνουν νοθευμένη βενζίνη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Κοιτάξτε, στο παρελθόν έχει υπάρξει άλλη μία έρευνα, η οποία του Πολυτεχνείου, κατά απέτηση του συνδέσμου των εταιριών εμπορίας, πολύ σωστά, όπου εκεί είχε αποδειχτεί ότι ένα στα τρία πρατήρια είχαν λιποβαρή παράδοση. Αναφερθήκατε πριν σε νοθευμένο καύσιμο. Δεν είναι νοθευμένο καύσιμο το αποτέλεσμα της έρευνας.
1: Λιγότερο καύσιμο.
2: Να το διευκρινίσουμε, είναι λιγότερο καύσιμο.
0: Ναι.
2: Η έρευνα προφανώς έγινε με κάποιο κρυφό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν κατάλληλα, είχε τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία, όπου μπορούσε και έκανε την αναγωγή και μετρούσε το βάρος του καυσίμου.
0: Μάλιστα, δηλαδή υποτίθεται ότι μου έβαλες 15 λίτρα, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αυτό το μετέτρεπε σε βάρος, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αλλά μου έβαλες και εγώ 12,
2: 14 λίτρα,
0: 14, ναι.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, να πούμε ότι σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των πρατηρίων της χώρας, όχι της χώρας, η έρευνα έγινε στην Αττική στη Θεσσαλονίκη, το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έδινε παρέδιδε σωστό καύσιμο. Η έρευνα έγινε στην Αττική στη Θεσσαλονίκη. Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο.

0: περισσότερο. Ναι. Λίγο περισσότερη βενζίνη από αυτή που πλήρωνε ο καταναλωτής. Ναι.
1: Ακριβώς. Ή δεν έδινε, υπάρχει ένα όριο που είναι το 0,5%, το οποίο είναι ανοχής στις αντλίες.
0: Το οποίο είναι λόγω θερμοκρασιών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το οποίο είναι λόγω να παίζουν, ναι. θερμοκρασιών, λόγω αστοχίας υλικών της κατασκευής της αντλίας. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη μικρή απόκληση. Αυτό μέχρι 0,5 δικαιολογείται από τον νόμο, είναι ελάχιστο, δεν επηρεάζει και κανέναν.
0: Αυτό εσείς το ξέρατε και πριν, δηλαδή περιμένατε την έρευνα του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου για να το καταλάβετε, ή το ξέρετε στο δικό σας μικροχώρο ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι
2: ασυνείδητοι,
0: κερδοσκόποι ή οτιδήποτε εσκροκέρδια, τι, το ξέρατε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή στην αγορά?
1: Κοιτάξτε, εμείς το αναφέρατε και πριν, όταν κοιτάζουμε τις τιμές καθημερινά από τα πρατήρια της χώρας, τις μέσες τιμές στις οποίες υπάρχουν, βλέπουμε κάποια πρατήρια τα οποία πωλούν ακόμα και κάτω από την τιμή του δηληστηρίου ή κάποια πρατήρια που πωλούν ελάχιστα πάνω από την τιμή του δηληστηρίου. Mm. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, διότι κάποιος πρέπει να κερδίσει, κάποιος πρέπει να είναι ανοιχτό το πρατήριο. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πουλάς κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που αγοράζει η εταιρεία χοντρικής. Ούτε μπορεί να περάσει να πουλάς ελάχιστα από πιο πάνω. Γιατί μεσολαβεί η εταιρεία χοντρικής που έχει το κέρδος της, που κάνει τη διαχείριση, ο διανομέας, το βιτίο, που έχει έξοδα για να σου το φέρει. Υπάρχει ένα οδηγός,
0: το πρατήριο το ίδιο που έχει λειτουργικά κόστη.
1: Βιτίο, το πρατήριο που έχει το προσωπικό, που έχει το ρεύμα του, που έχει το ενίκιο του. Άρα δεν δικαιολογείται. Έτσι,
0: άρα μας λέτε ότι όποιος...
1: Βλέπουμε, παρόλη την εξόρμηση της ΑΔΕ που είχε γίνει, η οποία ήταν πολύ πετυχημένη μετά την πρώτη έρευνα του Πολυτεχνείου που έδειχνε ότι ένα στα τρία πρατήρια έχουν υποβάλει.
2: Ήταν αποδοτική τότε. Ναι.
1: Ήταν αποδοτική, μάλιστα μέχρι σήμερα έχουν κλείσει περίπου τα 70 πρατήρια.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν συνεπίες, δηλαδή όταν κάποιο διαπιστωθεί ότι κάνει αυτή την κομπίνα, το κλείνουνε, το σφραγίζουνε?
1: Η ΑΔΕ πια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια εργασίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια.
0: Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα.
1: Να μην ξαναγίνει πρατήριο.
0: Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα, το γνωρίζετε?
1: Τώρα είναι ένα ερώτημα αυτό. Ξέρετε, κάποιες
0: εταιρείες. Ξέρω και εταιρείες οι οποίες κηρύσουν κατευθείαν πτώχευση και δεν πληρώνουν ενδεχομένως τα πρόστιμα.
1: Ναι. Δεν είναι αυτοί που, οι οποίοι στείνανε αυτά τα πρατήρια, οι οποίοι ήταν κυκλώματα ακόμη πολλές φορές και μέσα από τις φυλακές, είχαν μπροστινούς.
2: Ναι, σωστά.
1: Είχαν αχυράνθρωπους.
2: Σωστά.
1: Οι οποίοι δεν είχαν καμία τύχη άνθρωποι στη ζωή τους. Δηλαδή, πολλές φορές πρόκειτο και ανθρώπους που ήταν αρκετά άρρωστοι και ίσως να ξέραν ότι σε κάποιο διάστημα θα φύγουν από τη ζωή. Ναι. Τώρα αν εισπράττονται, τι να σας πω.
2: Πάντως είναι
1: έχει αξία.
2: Πείτε.
1: Έχει αξία να πούμε ότι στη χώρα μας πια ένα στα 5 πρατήρια είναι εταιρικά. Τελικά η έρευνα αυτή προς τα πού κατευθύνθηκε το Πολυτεχνείο? Μήπως είναι και τα εταιρικά μέσα, μήπως και τα πρατήρια τα οποία υπάρχουν διαχειριστές? Γιατί ξέρετε, ένας οικογενειάρχης πρατηριούχος, εγώ τώρα γνωρίζω τον κλάδο, είμαι 52 χρονών. Γεννήθηκα μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Ήταν μια επιχείρηση στην οποία συνέζησα από τους γονείς μου. Είναι και τα εταιρικά μέσα σε αυτήν την έρευνα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Τα αποτελέσματα έχουν βγει από εκεί. Υπάρχουν διαχειριστές. Ξέρετε, υπάρχουν τα λεγόμενα εταιρικά πρατήρια. Όπου εκεί υπάρχει διαχειριστής. Όταν λέμε εταιρικό πρατήριο, δεν είναι η εταιρεία. Τι σημαίνει η εταιρεία? Είναι μια εταιρεία σε όλη τη χώρα, η οποία έχει σε όλη τη χώρα απλωμένα πρατήρια. Άρα κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται αυτά τα πρατήρια. Αν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν συνείδηση, είναι προφανές ότι μέσα και από εκεί μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
0: Εσωτερικοί έλεγχοι υπάρχουν? Δηλαδή η εταιρεία, για παράδειγμα, περιμένει το Πολυτεχνείο να βγάλει την έρευνα, ή η εταιρεία από μόνη της κάνει και αυτή ελέγχους, ή οφείλει να κάνει ελέγχους?
1: Και η εταιρεία από μόνη της, και μάλιστα σύμφωνα με τα μέτρα αδέωσης επιμέλειας, και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κάνει, που εφαρμόζει το Υπουργείο, έτσι, τα πρατήρια καυσίμων. Είναι και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μια φορά

0: χρόνου να κάνει απαραίτητους ελέγχους. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι.
0: Έλεγχο ότι... κάνουν οι περιφέρειες, οι διευθύνσεις ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Εγώ επειδή τυχάνει να είμαι και αντιπεριφερειάρχης νήσων στην Αττική και είμαι και ελεγχόμενος και ελεκτής, να σας πω ότι τα αποτελέσματα που έχει η διευθύνση ανάπτυξης δεν είναι στα ποσοστά αυτά. Βέβαια, να σημειώσουμε για τους καταναλωτές να μην τρομάζουν ότι οι πρατήρια τα οποία είχαν μεγάλη απόκληση, που σημαίνει ότι αποδεδειγμένα έκλεβα τον καταναλωτή, είναι 10%. Έτσι, είναι ένα στα 10 σύμφωνα με την έρευνα.
1: Ναι.
0: Είπαμε πριν ότι το 12% είχε μικρές αποκλήσεις, οι οποίες δικαιολογούνται πολλές φορές από τον νόμο.
1: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το ξέρετε, αυτό που συζητούσαν, ας πούμε, διάφοροι ήταν το εξής, ότι εγώ έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει, το λέω σχηματικά τώρα, έχει ένα τεπόζιτο το οποίο χωράει 30 λίτρα. Και πάω και μου βάζουν στο βενζινάδικο 35. Είναι άδειο το τεπόζιτο, έχει αδειάσει, και μου βάζουν 35. Πώς μπορώ να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας?
0: Κοιτάξτε, ο κάθε καταναλωτής γνωρίζει λίγο πολύ, εάν είναι υποψιασμένος και ανατρέχοντας είτε μέσα από το ίντερνετ στη σελίδα του κατασκευαστή του αυτοκίνητου του, είτε στο βιβλιαράκι που έχουμε όλοι μέσα στο αυτοκίνητό μας που αναφέρει οδηγίες για το αυτοκίνητο. Φαίνεται μέσα πόσα λίτρα, πολύ σωστά είπατε. Αν το τεπόζιτό μας λοιπόν είναι 30 και κάποιος μας βάζει 35 λίτρα, είναι προφανές ότι σε μια απόκληση πάνω από 10% είναι προφανές ότι κάτι έχει συμβεί.
2: Κάτι στραβό.
1: Το θέμα είναι πώς βρίσκεις το δίκιο.
2: Δεν βρίσκεις το δίκιο σου όμως. Δηλαδή, άντε να, αυτό που είπε η Κατερίνα σχηματικά, άντε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα τηλέφωνα, email, τα οποία μπορεί να καταγγέλει ο καταναλωτής όταν νιώθει ότι είτε αδικήθηκε, είτε κάποιος τον έκλεψε κάποια επιχείρηση. Και συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, ένα τετραψήφιο το 1512, όπου μπορεί να καλέσει την Αττική ειδικά και να κάνει την αναφορά του ή την καταγγελία του. Και το κράτος είναι υποχρεωμένο να ελέγξει αν αυτή η καταγγελία σταθεί ή όχι.
2: Πάντως έχει σημασία.
0: Και την καταγγελία του να το απαντήσει κιόλας.
2: Πάντως έχει σημασία που λέτε ότι ο κλάδος σας είναι ένας από τους πιο αυστηρά ελεγχόμενους από διαφορετικές αρχές, από πολλές διαφορετικές αρχές, που λίγο στον καταναλωτή του μειώνει έτσι την αμφιβολία για το τι καύσιμο βάζει. Βέβαια, εδώ υπάρχει, επειδή εγώ μίλησα για νοθεία κακώς, εδώ δεν είναι μόνο και η ποσότητα που βάζει, είναι και το τι ποιότητας καύσιμο του βάζει, που αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, η οποία δεν ξέρω πώς και αν ελέγχεται.
0: Πολύ σωστό, και αυτό ελέγχεται. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να δείτε στον δρόμο μικρά βανάκια τα οποία γράφουν και ΔΑΚ. Είναι τα βανάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ελέγχουν επί τόπου στα πρατήρια υγροκαυσίμων την ποιότητα των καυσίμων.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πηγαίνει στο πρατήριο και επί τόπου ελέγχει, παίρνει δείγμα και ελέγχει εκείνη την ώρα την ποιότητα των καυσίμων. Αν υπάρχουν υπόνοιες ότι το καύσιμο μπορεί να είναι νοθευμένο ή εκτός ορίων, λαμβάνει και άλλο δείγμα και πηγαίνει περαιτέρω έλεγχο στο χημείο του κράτους, στα εργαστήρια του κράτους. Είναι και αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πρατήρια υγροκαυσίμων, τα οποία είναι ανακοινώσιμα στο διαδίκτυο. Έτσι, δηλαδή, είναι υποχρεωμένη η ηλεκτρική αρχή που επιβάλλει το πρόστιμο, η νομαρχία, η περιφέρεια,
2: να τη γνωστοποιήσει.
0: Να γνωστοποιήσει, να ρωτήσει στο διαδίκτυο ότι αυτό το πρατήριο, το καύσιμο βγήκε εκτός ορίου. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν είναι νοθεία. Υπάρχουν μικρές αποκλήσεις στο θείο, στο θειάφι, οι οποίες πολλές φορές προέρχονται ακόμα και από τη διήλυση, που προφανώς δεν είναι επιβαρυντικές για το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως, όχι, ξεφεύγουν από τα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ως δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον. Γενικά, να πούμε πάντως ότι σύμφωνα και με αυτή την έρευνα, η κατάσταση στο χώρο μας είναι αρκετά καλύτερη. Αυτό που φωνάζαμε όλοι εμείς οι πρατηριούχοι, οι οποίοι συνδικαλιζόμαστε, εκπροσωπούμε τον κλάδο μας και τις υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου μας. Ευτυχώς για μας το παρήγορο είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγγελίου.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ωρα Μουντιάλ.
1: Που πού να αρχίσουμε.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Δημήτρη,
2: ο Καϊμά.
1: Δημήτρη, σου έκανα συμπαράσταση. Ήμουν να ξυπνιά όλο το βράδυ, δηλαδή.
2: Δεν είμαστε καλά, Δημήτρη μου. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά.
1: Oh, δεν είναι καλά ο Διονύσης, να ξέρεις. Το έχεις καταλάβει.
2: Προσωπικά δεν είμαστε καλά. Στεναχωρέθηκα πολύ, φίλε. Πολύ.
3: Εκτός από αυτό όμως, αν εξαιρέσουμε τις προσωπικές μας προτιμήσεις.
2: Πώς γίνεται να τις εξαιρέσουμε.
3: Εχθές ήταν μια πραγματικά ωραία βραδιά.
1: Όντως.
3: Ποδοσφαιρική. Με δύο παιχνίδια σαν πέναλτι. Ένα παιχνίδι να κρίνεται στο 96, δηλαδή όλα αυτά προκρίσεις. Οπότε σίγουρα έτσι δείχνει μια ωραία βραδιά. Να το πούμε από την αρχή, με την Βραζιλία να πετάει έξω την Ιαπωνία στο 96. Είχε προηγηθεί η Ιαπωνία, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όμως βαρέθηκε η Βραζιλία, ισοφάρισε, έβαλε και γκολ.
2: Παιδί μου, στο πρώτο ημίχρονο η Βραζιλία ήταν σαν να έκανε αγκαρία. Δεν ήταν στο γήπεδο.
3: Μπήκαν άλλοι. Δεν είχαν μπει τα ξαδέρφια.
2: Τώρα είναι κάτι γνωστή από το χωριό.
3: Η κανονική, ναι. Μετά 10.30 ώρα η Γερμανία κόντρα στην Παραγουάη. Η Γερμανία μπορεί να ακούγεται τόσο έκπληξη, αλλά η παρουσία της ως τώρα στο Μουντιάλ δεν ήταν έκπληξη.
2: Πέστα, ρε Δημήτρη, πέστα, γιατί.
3: Ήταν κακή σε όλα τα παιχνίδια της. Άντε να ήταν μέτρια. Το Κουαδόρα, δηλαδή το Σάββατο που έχασε, ήταν ένα ακόμα δείγμα. Μπορεί να λέγανε κάποιοι ότι ήταν αδιάφοροι, αλλά οι Γερμανοί ποτέ δεν είναι αδιάφοροι στα παιχνίδια τους. Απλά κάποιες φορές δεν μπορούν. Έτσι και τώρα ήταν ένα αποτυχημένο μουντιάλ.
1: Καταρρίφθηκε ο μύθος στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
3: Εδώ και κάμποσα χρόνια, έτσι. Είναι εδώ κάμποσα χρόνια. Ναι. Ελπίζουμε και στα μεταξύ μας παιχνίδια από το Σεπτέμβριο θα παίξουμε για το Nation League να είναι κάπως έτσι και να κερδίσουν οι Έλληνες και όχι οι Γερμανοί.
2: Ο Λίνεκερ που είχε πει αυτή τη φράση το γυρίζει στην Κυπουρική τώρα. Λοιπόν, η Ολλανδιάρα έχασε, ρε παιδί μου, πες τώρα.
3: Ναι, αλλά κοίταξε και το Μαρόκο όμως από την αρχή, ναι. Όχι από την αρχή.
2: Ήταν φορμαρισμένο.
3: Εδώ και στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στους τέσσερις. Πριν από ένα χρόνο στο Κύπελλο Αφρικής, που δεν είναι κάποια μελιτέα διοργάνωση, το κατέκτησε.
2: Κόπα Αφρικά.
3: Στα προκριματικά έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Οπότε και νομίζω εχθές ήταν οι δύο κυρίως, ήταν ματσάρα χθες, έτσι. Ήταν ματσάρα και στην κανονική διάρκεια, αλλά και στα πέναλτι, παιδιά χαθήκανε τέσσερα πέναλτι. Δηλαδή, εμείς να παίζαμε μεταξύ μας και τα βάζαμε.
1: Αλήθεια.
3: Έτσι, ναι, δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Δηλαδή, τώρα, αλλά μα συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνεις.
3: Πριν πάω στα σημερινά παιχνίδια, έχω μείνει πραγματικά εκπληκτός από τη Νότια Κορέα. Από όλους την Νότια Κορέα. Από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας και τους οπαδούς.
1: Για πες, γιατί.
3: Γιατί ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, όχι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ο πρόεδρος, σαν να λέμε ο πρωθυπουργός. Έτσι, ναι. Γιατί έχουν πρόεδρο στην Νότια Κορέα.
1: Ναι, ναι.
3: Διέταξε έρευνα για τους λόγους του αποκλεισμού από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Άντως εδώ είναι οκ. Okay.
1: Ναι.
3: Οι Κορεάτες που είναι, τους βλέπουμε ότι είναι ήρεμοι, έτσι, ένας ήρεμος λαός.
1: Ναι.
3: Έχει γεμίσει το διαδίκτυο, στα social, απειλές κατά της ζωής του προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τι λες τώρα.
3: Πάνω από 180 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ώστε να μην έχουμε μπάχαλα.
1: Είχαν αυτό, τέτοια προσδοκία, ναι, δηλαδή.
2: Όχι μόνο αυτό, τον φέρανε σε ώρα που με αστυνομική συνοδεία, σε ώρα που υποτίθεται δεν θα ήταν φίλαθλοι μαζεμένοι, και τον βγάλαν και με οποία πίσω πόρτα και ήταν και εκεί μαζεμένοι.
1: Πού
2: και τον
1: γιούχαραν
2: τον
1: άνθρωπο,
2: άνθρωπο, ναι.
3: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή, να πω για κάποιες Λάτιν χώρες.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά εκεί βγαίνει ο φίλαθος με το πιστόλι και πυροβόλει μέσα.
1: Στην Κολομβία, παιδί μου, σκοτώνουν.
2: Αυτό λέω, τι λέω, το ίδιο πράγμα.
3: Αλλά ότι οι Κορεάτες θα ζούσαν έτσι το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν θα έχει τη ζωή μου τα στοιχημάτισμα ότι δεν πρόκειται να είναι αυτή η χώρα. Μεγάλη χώρα. Όχι στην Νότια Κορέα, γι' αυτό το αναφέρω. Και μου κάνει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Καλά
3: κάνεις. Και τώρα πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι ευτυχώς είναι πολλά που είναι νωρίς, δηλαδή ανθρώπινες ώρες δικές μας. Ακτήλε φαντοστού Νορβηγία, 8 η ώρα. Μάλλον η Νορβηγία είναι το φαβορί, αλλά με αυτά που έχουμε δει ποτέ δεν ξέρεις. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, εδώ οι Γάλλοι νομίζω θα πάνε τρένο.
2: Έτσι πιστεύεις εσύ.
3: Και 4 η ώρα υπερματσάρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Και το λέω υπερματσάρα. Στο Μεξικό. Σχολεία δεν έχει. Το κλείνουμε σήμερα. στο δημόσιο, τηλεκπαίδευση όποτε μπορείτε. Συστάσεις στον ιδιωτικό τομέα, κάντε και εσείς τηλεκπαίδευση, γιατί πρέπει να δούμε μπαλίτσα.
1: Εντάξει, θα τρελαθώ.
3: Η κυβέρνηση θα αποφάσει έτσι. Δεν είπαμε μεταξύ μας, παιδιά, αύριο δηλώνουμε όλοι ασθένεια στην ΕΡΤ και δεν πατάμε και να δούμε παιχνιδί. Αυτό το αποφάσισε η κυβέρνηση.
1: Με τη βούλα, ναι, με την άδεια της αστυνομίας.
3: Ας το κάνουμε και επίσημα, έτσι.
1: Ωραία, παιδιά, ωραία πράγματα.
3: Αλλά και στο Εκουαδόρ, φαντάζομαι, δεν το έψαξα, αλλά δεν βρήκα κάτι. Αλλά την επόμενη της πρόκρισης είχε δοθεί η γενική αργία.
2: Βέβαια. Ξαχρυπήσει όλοι.
1: Θεούλιδες είναι.
2: Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν πολύ.
3: Ναι, λέω, εκείνα συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με τον προπονητή.
2: Θα τον είχαν. Δεν θα υπήρχε σήμερα.
1: Το κάναμε τα 40 ήδη.
2: Δηλαδή.
3: Ναι. Αλλά αυτή είπε η Κατερίνα. Και εγώ δεν. Δηλαδή, ωραία, λέω. Άντε, να έχουμε στόχο να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Πόσο παραπάνω να πάει.
1: Δηλαδή, τι πίστευα είναι ότι ο Κορεάτης. Δηλαδή, ότι τι α πούμε.
3: Άντε, λέω να παίζανε σήμερα. Δηλαδή, να παίζανε στου 32. Πόσο παραπάνω.
1: Οι Γερμανοί τι να πούνε, δηλαδή. Και οι Ολλανδοί.
3: Δηλαδή, ένα λαό που είναι και φιλήσυχος, δεν είναι στα κάγκελα για ό,τι συμβαίνει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω.
2: Αυτή την εικόνα έχουμε, ρε παιδί, ναι, παιδί, γενική
1: δεν
2: εικόνα.
1: Δεν ξέρουμε για πώς το λένε, να βράζει το αίμα τους. Ένα τέτοιο πράγμα.
2: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχει όμως και σήμερα και απόψε το βράδυ έχει ματσάρες, δηλαδή, και παίζουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή, παίζει και η Νορβηγία, παίζει και η Γαλλία, παίζει. Ποιος άλλος είπες? Όχι, εντάξει. Μεξικό,
3: ναι, κοιτάξτε,
2: Μεξικό το κουστάρουν, ναι, μ' αρέσει.
1: Μεξικό,
2: ναι.
1: Θα βλέπει πάλι πρόεδρος και θα βλέπει τον άντρα της στο σαλόνι και θα πηγαίνει στη τηλεόραση, θα φυλάει την οθόνη και τέτοια.
3: Ποια θα το κάνει αυτό?
1: Η πρόεδρος του Μεξικού.
3: Α, ναι, εντάξει, είναι άλλος λαός. Αυτή είναι, είπαμε, Λάτιν, οπότε έχουν δει αλλιώς το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση για τους Νοτιοκορεάτες. Αλλά μας είπαμε και τα τρία ματσάκια και εκτείνε πάντως στην Νορβηγία 8. 12 Γαλλία, Σουηδία και 4 Μεξικό, Εκουαδόρ. Νομίζω θα είναι μια χαρά παιχνίδια.
2: Άρα θα έχουμε να πούμε αύριο το πρωί πάλι.
1: Άλλη ξενύχτια, ναι.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ο Δημήτρης Καϊμάς.
2: Έχουμε, ναι, ο Δημήτρης Καϊμάς. Έχουμε 2-3 μηνύματα. Η πρωτοβουλία Καβάλα Stop Διοξίδιο του Ανθρακούς διοργανώνει μεγάλη ενημερωτική συναυλία διαμαρτυρία την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην πλατεία Κανάρη ενάντια στην προγραμματισμένη αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο τη Καβάλα. Ένα μήνυμα. Ο Σπύρος αναρωτιέται πώς με το ρεύμα υπάροχοι ρεύματος που δεν παράγουν ρεύμα πουλάνε πιο φτηνά από τη ΔΕΗ. Αυτό τώρα είναι ο αλγόριθμος, η εξίσωση κτλ. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει του προπονητή της Νότιας Κορέας του απαγόρευσαν την είσοδο στα σούπερ μάρκετ.
1: Για όνομα του Θεού, παιδιά.
2: Παιδιά, δεν.
1: Τι κακό είναι αυτό.
2: Άλλος φίλος λέει νόμιμα θα ξενυχτάω. Γιατί σήμερα είναι και τελευταία μέρα στο σχολείο. Οπα. Μην με ματιάσετε 2 μήνες διακοπές. Ο Παναγιώτης Αντιμπάτρα που είναι διευθυντής σχολείου ΕΠΑΛ. Είναι αυτός που μας έλεγε να τρώμε γουάσα.
1: Σκόρδα.
2: Τελικά από ποιους έχασε η Ολλανδία? Από το Μαρόκο, είπαμε.
1: Μαρόκο.
2: Από το Μαρόκο.
1: Μαρόκο.
2: Ναι. Κύριε Πέτρο, από το Μαρόκο. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Γιώργος από την Εγνατία λέει: καλημέρα, 29 βαθμούς ήλιος και λίγη κίνηση. Όσον αφορά στα καύσιμα, όλα καλά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά κλείνουν βενζινάδικα και ανοίγουν με νέο αφημί. Αυτό είναι μία. Ένα νέο θέμα. Και το δεύτερο, ακόμη να πέσει η τιμή της βενζίνης. Τρίτο, διόρθωσε ότι η έρευνα μιλούσε για όγκο καυσίμου, όχι για νοθεία. Λες και δεν είναι και τα δύο χιδέα. Ωραία, και τα δύο, αλλά η έρευνα όμως του Πολυτεχνείου. Η έρευνα του Πολυτεχνείου αφορούσε το συγκεκριμένο. Το επιπλέον το ελιποβαρές. Ναι. Δεν αφορούσε τη νόθευση με άλλα προϊόντα, ας πούμε.
1: Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς.
2: Ναι, οπότε γι' αυτό αναφέρθηκε σε αυτό.
1: Να σας πω γρήγορα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι πάνω τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα δηλαδή έχει προβλήματα. Πολύ αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή τη βλέπω καλά τα πράγματα. Το ίδιο και στην Μεσογείο. Στην Κηφισίας είναι κατά τόπους από το ύψος του Χαλανδρίου και κάτω. και προς τα κάτω είναι δηλαδή το πρόβλημα. Και να σας πω και για το... Στο κέντρο είναι εντάξει ακόμα, καλά τα πράγματα. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Άντε, από αύριο 1η Ιουλίου θα αρχίσει σιγά σιγά να ρεώνει ο κόσμος. Σιγά σιγά. Σταδιακά. Για παράδειγμα, να. Κλείνουν τα ΕΠΑΛ.
1: Εντάξει.
2: Θα φύγει ο κόσμος.
1: Πόσοι είπαν.
2: Καθηγητές, ας πούμε, εκπαιδευτικοί, διευθυντάδες.
1: Περίμενε, Χρυσέ μου, από τη Θεσσαλονίκη.
2: Περιμένω, Χρυσέ μου.
1: Λοιπόν, περιφερειακός και στα δύο ρεύματα, από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Το ξέραμε.
1: Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Στο περιφερειακό. Την Τσιμισκή τη βλέπω καλή. Μόνο σε ένα κομμάτι της έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες. Εκεί λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Δηλαδή, όπως πηγαίνουν.
2: Δεξιά.
1: Πηγαίνουμε προς τα έξω.
2: Δεξιά.
1: Πάμε να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη.
2: Αριστερά.
1: Έτσι. Πάμε προς το λιμάνι, ας πούμε, προς τα εκεί.
2: Ναι.
1: Εκεί. Ναι, φεύγω. Εντάξει. Εντάξει, θα φύγω, παιδιά. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε. Η Όλγα έχει κίνηση, Διονύση.
2: Κρίμα.
1: Η Βασιλής Όλγα. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 ρίκτερ σημειώθηκε στις 7 και 13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανοεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ελεκτική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους, σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι ως 6 Μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΔΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Διαφημίσεις.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
4: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Strana Fest στο Περδίκα Εορδέας.
6: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται τρεις νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
5: Μίλτος Πασχαλίδης, Φιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
6: Όταν η μουσική ξεκινά,
5: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου. Μας αποχαιρετά ο Ιούνιος. Το πρωί ξημερώματα είχαμε και μία βροχούλα στην Κοζάνη. Μας δρόσισε αρκετά. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Σήμερα τιμάται η σύναξη των 12 Αποστόλων. Να δώσουμε και ένα μικρό στίγμα της ειδησιογραφίας. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των προβάτων στο Βαθύλακο. Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, όχι στα 27 μικρά υδροηλεκτρικά στο Βενέτικο. Συλλαλητήριο, να θυμίσουμε, την Πέμπτη στην Κοζάνη για την απολυμνητοποίηση. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας, να δούμε τι γίνεται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη Αδάμου. Καλημέρα στην Φλόρινα. Τάμη, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Φλόρινα. Με αρκετά ανεβασμένη τη θερμοκρασία όλες αυτές τις ημέρες, μπορούμε να πούμε ότι η Φλόρινα έχει δει καλοκαιράκι. Ωστόσο όμως, όπως είπα, βρισκόμαστε εν μέσω βέβαια και των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που συνεχίζονται και σε τοπικές κοινότητες. Θα έχουμε εκπληκτικές και εκπληκτικές εκδηλώσεις.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Τάμη.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα ναι.
1: Συνέχεια κάτι γίνεται, μάλλον τα τηλέφωνά σας τα έχουν πρόβλημα, γιατί εγώ μια χαρά μιλούσα πριν. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι γίνονται λατρευτικές εκδηλώσεις. Σήμερα στην τοπική κοινότητα Περάσματος θα έχουμε τις λατρευτικές εκδηλώσεις που θα ξεκινήσουν από σήμερα το απόγευμα, ημέρα του Αποστόλη, και φυσικά αύριο Κοσμά και Δαμιανού, που θα γίνουν εκδηλώσεις όχι μόνο λατρευτικές αλλά και πανηγυρικές στην τοπική κοινότητα Περάσματος και σήμερα και αύριο. Όπως επίσης ήδη έχει ξεκινήσει και η κατασκηνωτική περίοδος για την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδές και τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί, τόσο του γυμνασίου όσο βέβαια και του λυκείου και του δημοτικού. Είναι εκδηλώσεις οι οποίες πραγματικά δίνουν χαρά στα παιδιά, δίνουν τη δυνατότητα να βρεθούν σε έναν πολύ πανέμορφο χώρο και φυσικά να περάσουν όμορφα τις ημέρες αυτές του καλοκαιριού, που δεν έχουν και σχολείο, και πραγματικά να τους δοθεί και ένα μήνυμα για το πώς μπορούν μεταξύ τους να βρουν έναν τρόπο έτσι ώστε να μην έχουμε και την βία κατά των ανηλίκων που βλέπουμε στις υπόλοιπες περιοχές. Τις επόμενες μέρες βέβαια θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις και από το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας, όπως επίσης και από τον Δήμο, που σιγά σιγά θα ξεκινήσουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Φλόρινας, ενώ σύντομα αναμένουμε και τις ανακοινώσεις για τις εκδηλώσεις πρέσπης 2026.
0: Να είσαι καλά, Τάμη Αδάμου, καλή συνέχεια.

0: Πάμε σε Κουζάνη και Πτολεμαϊδά να δούμε την ιδιοσιογραφία μέχρι αυτήν την ώρα. Φωτεινή Γαλογάβρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, σε ακούμε.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η σημερινή ημέρα ξημέρωσε στη Δυτική Μακεδονία με σημαντικές αποφάσεις και εξελίξεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και τα Δημοτικά Συμβούλια της περιοχής που αγγίζουν ζητήματα περιβάλλοντος ανάπτυξης και καθημερινότητας. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς μέσα στη σημερινή ημέρα αναμένονται οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη, του κυρίου Γιώργου Αμανατίδη, για πιθανές αλλαγές στους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχης, ενώ αύριο Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο οδηγείται σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου και της νέας Περιφερειακής Επιτροπής, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου στη λειτουργία του κορυφαίου αυτοδιοικητικού οργάνου της περιφέρειας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης, βρέθηκε ο Βενέτικος ποταμός και η προοπτική ανάπτυξης συνολικά 27 μικρών υδροελεκτρικών έργων. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βέβαια, παρουσία εκπροσώπων φορέων των Δρεβενών, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις σουρατικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ή παρεμβάσει στο οικοσύστημα του ποταμού. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναδείχθηκε η ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο Βενέτικος ως ένα ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι μέσα από αποσπασματικές εγκρίσεις ανά έργο. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης κατατέθηκαν προτάσεις για αναστολή των διαδικασιών αδειοδότησης μέχρι να υπάρξει πλήρης επιστημονική τεκμηρίωση. Ενώ η Περιφερειακή Αρχή ανακοίνωσε ότι προχωρά στην εκπόνηση ειδικής μελέτης φέρουσες ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για την κατάσταση του οικοσυστημάτων και των ιχθυοπληθυσμών ώστε οι επόμενες κινήσεις να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα δεδομένα και εφόσον απαιτηθεί να συνοδευτούν και από νομικές παρεμβάσεις. Την ίδια ώρα το θέμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτη καθώς λίγες ώρες αργότερα από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών και το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών τάχθηκε κατά της κατασκευής υδροελεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα, ενισχύοντας το μέτωπο των τοπικών αντιδράσεων που διαμορφώνονται στην περιοχή. Στην ίδια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν εισήχθη προς συζήτηση το ψήφισμα που είχε καταθέσει η Λαϊκή Συσπήρωση για τη στήριξη αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων που αντιμετωπίζουν δικαστικές διαδικασίες για τη συμμετοχή τους στις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από την παράταξη η οποία κάνει λόγο για άρνηση του Συμβουλίου να συζητήσει ένα ζήτημα που αφορά τον πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους του. Από την περιφέρεια περνάμε τώρα στο Δήμο Κοζάνης, όπου επίσης χθεσινή ημέρα είχε ουσιαστικό αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον τόσο μέσα από τις συνεδρίες λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και από τις αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής. Ξεκινώντας από το ζήτημα των στρατιωτικών εκτάσεων, νέα δεδομένα διαμορφώνονται για το στρατόπεδο Μακεδονομάχων, καθώς σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, η νέα πρόταση που βρίσκεται υπό διαμόρφωση μετά τις επαφές με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας περιορίζει πλέον τη συζήτηση σε περίπου 40 στρέμματα αντί 220 και πλέον στρεμμάτων που προβλεπόταν στις αργικές συζητήσεις. Η έκταση αφορά το στρατιωτικό γήπεδο και τμήμα που κοιτνιάζει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ για το πρώην στρατόπεδο Γαζί παραμένει η εμπλοκή λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της εκκριμότητας στο κτηματολόγιο. Όσον αφορά το πεδίο βολής στο Μαυροδέντρι, διευκρινίστηκε ότι η έκταση ανήκει στο Δήμο Κοζάνης και παραμένει παραχωρημένη μέχρι το 2029, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής αξιοποίησης της. Βέβαια, να πούμε, υπάρχει και μια απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή, όπου προχώρησε ένα έργο που αφορά άμεσα τις ανάγκες της πόλης, όπου εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για την κατασκευή των νέων κινητηρίων του Δήμου Κοζάνης, ενός έργου που έρχεται από το παρελθόν, το γνωρίζουμε πολύ καλά, που έχει προϋπολογισμό άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Και βέβαια, ξέρουμε όλοι όσοι είναι σε αυτή την πόλη ότι πλέον τα κινητήρια έχουν μπουκώσει, να το πάρουν σε εισαγωγικά ή όπως θέλετε, και πρέπει να γίνουν καινούργια. Πάμε τώρα στα Γρεβενά, όπου πέρα από τα ζητήματα περιβάλλοντας, η περιφέρεια της Μακεδονίας δίνει έμφαση και στην αναπτυξιακή προοπτική του ορεινού όγκου. Στο πλαίσιο αυτό, αυτοψία στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατήρης μία μέρα πριν γίνουν οι αλλαγές στους θεματικούς και χωρικούς αντιπεριφερειάρχης, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση της ορεινής ζώνης αποτελεί βασική προτεραιότητα του περιφερειακού σχεδιασμού. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στη βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου στη Βάλια Κάλτα, το περιβάλλει την Αρδέλα, Ξαμαρίνα και τη Βασιλίτσα, με στόχο την ασφαλέστερη πρόσβαση και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας. Την ίδια ώρα προχωρούν και αναπτυξιακές επενδύσεις με έμφαση στον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Να φύγουμε όμως από τα Γρεβενά, να πάμε εκεί, στο Δήμο Εορδέας και στην Τολεμαδίδα, όπου καταγράφονται εξελίξεις τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε δράση κοινωνικού χαρακτήρα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε και το ο Δήμος Εορδέας, Περιφερειακό Συμβούλιο χθες. Παρουσιάστηκε ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Η συζήτηση, η αντιπολίτευση, η άσκηση, η κριτική για ζητήματα καθημερινότητας υποδομών, τηλεθέρμανσης και απολιμνητοποίησης, κάνοντας λόγο για ελλείψεις στις δημοτικές υπηρεσίες. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Εορδέας, ο κ. Παναγιώτης Πλακετάς, υποστήριξε ότι ο Δήμος περνά πλέον στη φάση υλοποίησης σημαντικών έργων, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και επανέλαβε πως η απολιμνητοποίηση αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ανάπτυξη της περιοχής. Στις υποδομές, το γράφει σύμβαση για την κατασκευή του έργου ίδρυυσης αποχέτευσης στην Αρμακιά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων. Πρόκειται για παρεμβάσεις στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης του οικισμού με στόχο τη βελτίωση των βασικών υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου επανέρχεται η ενεργειακή μετάβαση. Εκεί στην Εορδέα, με ανακοίνωσή της, η Πρωτοβουλία Πολιτών Πτολεμαϊδας Εορδέας για την ανάπτυξη ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η απολιμνητοποίηση, θέτοντας ζητήματα που αφορούν το ενεργειακό κόστος, τις επενδύσεις, την αξιοποίηση των προληπτικών εκτάσεων και συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της περιοχής. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα στην Τολεμαΐδα φιλοξενείται ενημερωτική εκδήλωση για την πρόληψη των εξαρτήσεων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας και επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ψυχικής αντεκτικότητας, την πρόληψη και την έγκυρη παρέμβαση με τη συμμετοχή επιστημονικών και κοινωνικών φορέων. Και από το Δήμο Εορδέας, αλλάζουμε κατεύθυνση. Πάμε στο Δήμο Σερβίων, όπου και εκεί είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, που έλαβε αποφάσεις που αφορούν έργα υποδομής και τον τεχνικό σχεδιασμό της περιοχής. Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα, εγκρίθηκε η δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών εκτάσεων προς την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να προχωρήσει το έργο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό 3 με την κατασκευή τριών κεντρικών κόμβων στην είσοδο του Σερβίου, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026. Υπάρχουν έργα σε αυτή την τροποποίηση, περιλαμβάνει νέες μελέτες και έργα εσωτερικής οδοποίησης σε κοινότητες του Δήμου, καθώς και αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού για το έργο ασφαλτόστρωσης του δρόμου Φρούριο Τρανόβαλτο. Και κλείνουμε με κοινωνικές δράσεις, καθώς αύριο, Τετάρτη, 1η του μήνα, στα Κύλα Κοζάνης, διοργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και Εθελοντής σε συνεργασία με το Μαμάτιο Νοσοκομείο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Παράλληλα με την αιμοδοσία, θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση για την δωρεά μυελού των οστών με δυνατότητα εγγραφής νέων εθελοντών δοτών σε μια περίοδο που οι ανάγκες για αίμα, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, αυξάνονται σημαντικά.
0: Καλημέρα, Φωτεινή.

0: Κλείνουμε τις ανταποκρίσεις με τον Μάριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, σ' ακούμε, καλημέρα στην Καστοριά.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Και ξεκινάμε ίσως με την σημαντικότερη είδηση των τελευταίων ημερών, Τάσα, η οποία αφορά ένα έργο πνοής που το περιμένει η περιοχή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το φράγμα Νεστορίου. Επιτέλους ανάβει το πολυπόθητο πράσινο φως για την επανακίνηση αυτού του εμβληματικού έργου. Το φράγμα Νεστορίου δεν είναι απλώς ένα κατασκευαστικό εγχείρημα. Είναι η κοκαλιά της μελλοντικής αγροτικής ανάπτυξης της Καστοριάς. Ένα έργο που θα λύσει οριστικά τα ερτευτικά προβλήματα, θα δώσει τεράστια όθηση στον πρωτογενή τομέα και θα προστατεύσει τους υδάτινους σπόρους της περιοχής. Η επανακίνηση των εργασιών φέρνει χαμόγελα αισιοδοξίας στους κατοίκους και τους παραγωγούς, καθώς βλέπουν ένα όνειρο δεκαετιών να μπαίνει ξανά τώρα σε τροχιά υλοποίηση στάσα. Περιμένοντας και περνώντας όμως τώρα στην καθημερινότητα και την ασφάλεια στους δρόμους, το μήνυμα της τροχιάς είναι σαφές και δεν σηκώνει παραμηνίες. Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους για ακόμα μία εβδομάδα. Η τροχονική ένοχη σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και φυσικά εδώ στην Καστοριά συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση, εστιάζοντας στη μη χρήση κράνους φυσικά από τους δικυκλιστές. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις κρίσεις των δικύκλων, όμως η ζέστη δεν αποτελεί δικαιολογία για να αφήσουν το κράνος στο σπίτι. Η αστυνομική διεύθυνση καθιστά σαφές πως ο στόχος δεν είναι εισπρακτικός, αλλά η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Έτσι, με αφορμή αυτό, πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή μας 200 στην Δυτική Μακεδονία από την εβδομάδα που μας πέρασε, για την ακρίβεια, από την Δευτέρα ως την Κυριακή που μας πέρασε. Πραγματοποιήθηκαν στον 232 έλεγχοι σε δικυκλιστές, οδηγούς του κύκλων και ηλεκτρικών πατινιών σε όλη την περιφέρεια. Στα Γραβενά έγιναν 22 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις για μη χρήση κράνους. Εδώ στην Καστοριά και το αεροσφαιριστικό έγιναν 30 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις. Στην Κοζάνη και την Ιωρδία πραγματοποιήθηκαν 165 έλεγχοι και βρέθηκε ένα οδηγό χωρίς κράνους. Ενώ τέλος στη Φλόρνα σημειώθηκαν 15 έλεγχοι και υπήρξε και εκεί μία παράβαση. Βλέπουμε ότι ανέβηκαν τα δεδομένα λίγο, ανέβηκαν λίγο οι παραβάσεις σε σχέση με τις προηγούμενες. Με τον προηγούμενο καιρό, ημέρες και τα λοιπά. Αυτό οφείλεται και στον καλό καιρό, όπως είπαμε. Τώρα είναι περισσότεροι οι χρήστες των δικύκλων και τα λοιπά. Πολύ προσοχή, μηδενική ανοχή είναι ήδη, έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αισθητή στους δρόμους, γι' αυτό και προσοχή και πάντα με το κράνος στο κεφάλι. Τώρα, και μιας και μιλάμε για δρόμους, η βελτίωση του οδικού δικτύου του νομού Καστοριάς βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Περιφερειακής Αρχής. Στις προάλλες είχαμε επιτόπια αυτοψία στις εργασίες ασφαλτόστρωσης που πραγματοποιούνται στον κρίσιμο οδικό άξονα αεροσφαιριστικού Νίκης. Εκεί βρέθηκαν οι αντιπεριφερειάρχες κ. Δημήτρη Σαββόπουλο και ο κ. Χαρούμενο για να επιβλέπουν την πρόοδο των εργασιών. Η αναβάθμιση του συγκεκριμένου άξονα θα διευκολύνει τα μέγιστα την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών, την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων φυσικά εκεί πέρα και φυσικά για τις ενίσχυσεις της ασυνδεσιμότητας της περιοχής μας με τις υπόλοιπες, τώρα παραμένοντας στην περιφέρεια του νομού και στους ανθρώπους του και στους ανθρώπους του. Μια σημαντική είδηση για τους κτηνοτρόφους θα περάσουμε τώρα. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς εξέδωσε μια πρόσκληση για την υποβολή σημαντικών και αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο της παρέμβασης για την προστασία και τη διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία, Τάσα. Ναι. Σημαίνει αυτό πρακτικά είναι μια σπουδαία ευκαιρία για μια ουσιαστική επιδότηση για τους παραγωγούς για να διατηρήσουν και να διασώσουν σπάνιες ντόπιες φυλές, να βελτιώσουν τα κοπάδια τους και να θωρακίσουν το γενετικό υλικό των ζώων απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Τώρα, να βελτιώσουν τα κοπάδια τους και να θωρακίσουν το γενετικό υλικό των ζώων απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Τώρα,

0: με τίτλο «Από το Μάνο στην Τσιτσάνη». Φανταστείτε λοιπόν απλώς το σκηνικό, το δροσερό αεράκι στο θέατρο του Βουνού, πανοραμική θέα της φωτισμένης λίμνης, φυσικά από ψηλά, και οι παινιές να μας ταξιδεύουν σε αγαπημένα μονοπάτια του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Πολύ ωραία μας τα περιγράφεις, Μάρη. Μας τα περιγράφεις πολύ ωραία, λέω.
0: Γιατί θα είναι και πολύ ωραία. Την Τετάρτη λοιπόν, 1 Ιουλίου, αύριο υπομονή. Αλλάζει ο μήνας και έρχονται μελωδίες που θα μας φέρουν έτσι το καλοκαίρι και τον Ιούλιο με τις καλύτερες εντυπώσεις, να το πω σε αγαπημένο λοιπόν μονοπάτι, το ελληνικό πενταγράμμα που σας είπα. Θα μας πάει αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος, από τις αρχές του. Ένα πολιτικό ραντεβού που δεν πρέπει να χάσει φυσικά κανείς, Στάσα.
1: Ολοκλήρωσες. Καλή σου μέρα. Τα λέμε αύριο.
0: Καλημέρα σε όλους.
2: Για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
3: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Πάμε τώρα στις πρέσπες να δούμε ένα θέμα που προέκυψε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την υπεύθυνη του γραφείου τύπου, τη Σοφία τη Ζουζέλη. Σοφία, καλή σου μέρα.
1: Πες και για τις συντάξεις.
0: Σοφία, μας
2: μέρα
0: ακούς.
2: Από την πρέσπα.
0: Για πες μας λίγο, έγινε μια εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη και με στόχο κυρίως την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Δήμου, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς έτσι είναι και ακόμα μεγαλύτερο στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την διαδικασία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Θα πρέπει να πω ότι πήραμε την αφορμή από αυτή τη μέρα. Η μέρα είναι αφιερωμένη στον εθελοντή αιμοδότη, γιατί γεννήθηκε εκείνος ο οποίος ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και τα ρέζους, και έτσι μπορούμε σήμερα να πάρουμε βοήθεια σε φάσεις που χωρίς αυτή τη γνώση δεν θα μπορούσαμε.
0: Σώζονται ζωές.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, ξέρουμε πόσο πολύτιμο είναι το αίμα και δυστυχώς στην περιοχή μας είχαμε την ευκαιρία να το επιβεβαιώσουμε τουλάχιστον 3 φορές την τελευταία διετία, γιατί προέκυψε ανάγκη για λήψη αίματος από συμπολίτες μας και σε εκείνες τις στιγμές πραγματικά υπήρξε μια κινητοποίηση. Όμως σε τακτική βάση οι αιμοδοσίες που γίνονται εδώ κατά καιρούς σε συνεργασία με το νοσοκομείο της Φλόρινας δεν έχουν αυτή την απήχηση που θα φανταζόταν κανείς. Για κάποιο λόγο, Τάσα, οι άνθρωποι ξεχνάμε εύκολα αυτά τα δυσάρεστα, και όταν μπαίνουμε στην κανονική, στην καθημερινότητά μας δεν σκεφτόμαστε να πάμε να δώσουμε αίμα έτσι για να υπάρχει, για να μην χρειαστεί. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να ανατρέψουμε. Πήραμε λοιπόν αφορμή από αυτή την ημέρα. Μάλιστα η Τράπεζα Αίματος του Δήμου Πρεσπών είναι μια νέα δραστηριότητα, τώρα πρόσφατα έχει συσταθεί με στόχο να προσφέρει μια ασφάλεια, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, με στόχο να αποτελέσει μια πηγή για τους συμπολίτες μας όποτε προκύπτει τέτοια ανάγκη. Έγινε λοιπόν μια ενημερωτική ημερίδα για να ανακοινωθεί αυτό. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε με τους ανθρώπους που εργάζονται στο Περιφερειακό Ιατρείο του Λευκών Πρεσπών, με τους ανθρώπους από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας και το Κέντρο Υγείας της Φλόρινας. Ήρθαν εδώ και μας μίλησαν, έγινε μια σημαντική συζήτηση για να καταλάβουμε την αξία του να υπάρχει απόθεμα αίματος, αλλά και το πόσο σημαντικό είναι και το πόσο βοηθάει τον οργανισμό τελικά του δότη, γιατί το να δίνεις εθελοντικά αίμα 1 ή 2 φορές το χρόνο είναι κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και για τον δικό σου οργανισμό. Στη διάρκεια της ημερίδας στήσαμε και μία τέντα έξω από το χώρο του παλιού δημαρχείου όπου διεξαγόταν. Ήρθαν εθελοντές αιματώτες, 17 φιάλες μαζέψαμε, είναι μια πρώτη έτσι
0: προσπάθεια. Ναι, ναι.
2: Ναι, δεν είναι κακό, γιατί μιλάμε για μονοψήφια νούμερα στις τακτικές αιμοδοσίες που γίνονται στην περιοχή. Είναι μια καλή αρχή και νομίζω το ότι έγινε και μια συζήτηση και λύθηκαν κάποιες απορίες. Και το λέω αυτό γιατί και όσοι μας ακούνε θα πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχουν διάφοροι μύθοι. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να δώσω αίμα, μας είπε κάποιος, γιατί έχω κάνει τατουάζ. Έτσι το λέω αυτό γιατί είναι μια συχνή κατάσταση, ιδιαίτερα στους νεότερους ανθρώπους. Αυτό δεν ισχύει. Όποιος έχει κάνει τατουάζ τους 3 τελευταίους μήνες πραγματικά δεν δίνει αίμα, αλλά άμα περάσουν 4 μήνες και μετά δίνει κανονικά. Ή κάποιοι άνθρωποι που θεωρούν, επειδή κάποιος κάποτε τους είπε ότι έχεις περάσει αυτή την ασθένεια, καλό είναι να μην δώσεις αίμα, όλες αυτές τις απορίες. Για παράδειγμα, κάτι τέτοιο και πολύ διαδεδομένο είναι η υπατήτιδα α, που συχνά βρίσκουμε τέτοιες περιπτώσεις σε μικρούς μαθητές που κολλούν από τα σχολεία. Δεν έχει καμία σχέση με την υπατήτηδα Β αυτή και μάλιστα με μία απλή εξέταση μπορεί κανείς να διαπιστώσει αν έχει το αυστραλιανό αντιγόνο και αν δεν το έχει μπορεί να είναι κανονικά αιμοδότης. Μια απλή αναζήτηση μπορεί να μας τη δώσει αυτή τη γνώση στο διαδίκτυο αλλά και μια επίσκεψη στον γιατρό να μας την επιβεβαιώσει κάθε.
0: Μάλιστα, Σοφία, να ρωτήσω το εξής, πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσει κανείς η σύσταση τράπεζας αίματος, σε τι έπρεπε να κάνει ο Δήμος?
2: Δεν είναι δύσκολη διαδικασία. Ο Δήμος ως Δήμος βέβαια έχει μια άλλη διαδικασία. Έπρεπε να ψηφίσει το συγκεκριμένο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να έχει και έναν κανονισμό λειτουργίας της τράπεζας, γιατί ο Δήμος είναι ένας δημόσιος φορέας. Αλλά μια ομάδα πολιτών, ένας σύλλογος για παράδειγμα, νομίζω ότι πολύ ευκολότερα μπορεί να κάνει τη διαδικασία. Υπάρχει το Εθνικό Μητρό Αιμοδοσίας, εκεί υπάρχουν και οι πληροφορίες και εκεί διαδικτυακά γίνεται και γίνονται και όλα τα στάδια της καταχώρησης της τράπεζας αίματος.
0: Είναι άνθρωποι που στηρίζουν σε καθημερινή βάση αυτή την προσπάθεια, έχουν τοποθετηθεί κάποιοι για αυτό το σκοπό?
2: Εδώ είμαστε λίγοι άνθρωποι και δεν εννοώ στο Δήμο Πεσπών, εννοώ γενικότερα στην περιοχή και υπάρχει μια καλή συνεργασία. Υπάρχουν άνθρωποι που στήριζαν αυτή τη διαδικασία και πριν και αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίζουν τώρα μέσω αυτής της τράπεζας. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε παλιότερα μια τράπεζα αίματος ενός συλλόγου που δεν είναι πια δραστηριός, ο Σύλλογος Απανταχού Πρεσπιωτών. Αυτή η τράπεζα πέρασε στα χέρια του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΣ Πρεσπών. Και ουσιαστικά οι όλες δράσεις γίνονται από τους ίδιους ανθρώπους, από ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν, που κατανοούν τη σημασία και την αξία όλου αυτού και είναι και οι ίδιοι μάλιστα αιμοδότες και σε κάθε ευκαιρία προσφέρουν αίμα για συμπολίτες μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αποτελούν και έναν πυρήνα συνεργασίας μέσω αυτού. Θα γίνουν και άλλες δράσεις στο μέλλον. Αυτή ήταν μια πρώτη δράση. Θα έχουμε και άλλες ενημερωτικές δραστηριότητες για να μάθει και ο τελευταίος άνθρωπος ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία και θα κάνουμε και θελοντικές αιμοδοσίες και σε διαφορετικούς χώρους έτσι ώστε να διευκολύνουμε γιατί έχουμε και αυτές τις αποστάσεις ανάμεσα στα χωριά.
0: Έχει προγραμματιστεί κάτι για το άμεσο μέλλον, Σοφία?
2: Όχι, άμεσα είναι καλοκαίρι, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Οι άνθρωποι εδώ συνήθως είναι στα χωράφια τους αυτή την εποχή τάσα, είναι σε μια έτσι αυξημένη δραστηριότητα. Κάποιοι άλλοι προγραμματίζουν διακοπές τους, αλλά από το Σεπτέμβριο και μετά θα προγραμματίσουμε σε τακτικότερη βάση τέτοιους δράσεις.
0: Σοφία Ζουζέλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να σας δώσουμε μια χρηστική πληροφορία αφορά τους κατοίκους του Ρημνίου. Μέχρι τις 12.30 θα διαρκέσει η διακοπή στην υδροδότηση. Είχαμε λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΔΕ. Σε αυτό το σημείο να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα. Μείνετε εδώ σε συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινα. Συνεχίζουμε με δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικά τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυτελού συγκροτήματος κατοικιών κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ και δύο μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε τσάντα που αφέθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10 Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Strana Fest στο Περδίκα Εορδέας.
5: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται 3 νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, Θιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
5: Όταν η μουσική ξεκινά,
4: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα παντού. Καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι σήμερα 30 του μήνα, η τελευταία μέρα του Ιούνιου. Εδώ μαζί σας, λίγα λεπτά μετά τις 9. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 9 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. Είναι οι πρωινές διαδρομές στα ραδιοφωνά σας, στη συχνότητά μας 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Είναι το πρωινό της Τρίτης. Σήμερα μαζί σας ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Κουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Μέχρι τις 11 μαζί σας. Η πολιτική και η αυτοδιοίκηση, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Η Δυτική Μακεδονία στο επίκεντρο με ό,τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Την καλημέρα μας και πάλι. Καλή σας ακρόαση.

Καλημέρα λοιπόν και αυτό το πρωινό εδώ μαζί σας με τα νεότερα της εξελίξεις και ό,τι συμβαίνει απ' άκρου εις άκρου της Δυτικής Μακεδονίας. Βεβαίως στα θέματα από την επικαιρότητα υπάρχουν μια σειρά από εξελίξεις, θα τις δούμε αυτές αναλυτικά, αφού πρώτα κάνουμε και μια σταχυολόγηση γενικότερων διεθνών, ευρωπαϊκών και άλλων θεμάτων σε πανελλήνιο επίπεδο. Στην Βενεζουέλα στηβάζονται συνεχώς οι νεκροί και προστίθενται συνεχώς τουλάχιστον 1.719, πάνω από 46.000 αγνοούμενοι από τους σεισμούς στην χώρα που έπληξαν οι σεισμοί και οι σεισμικές δονήσεις ολόκληρη την χώρα, και ο ΟΗΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Εν τω μεταξύ μπαίνει και καπέλο 3 ευρώ από αύριο 1 Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δόθηκαν και αναλυτικές οδηγίες από την ΑΑΔΕ. Με αυτές τις πλατφόρμες και τις αγορές που δημιουργήσαν θέματα και στους εμπόρους εδώ και γενικότερα στις επιχειρήσεις, και γιατί ουσιαστικά έβγαιναν εκτός ανταγωνισμού, θα λέγαμε, και συνέφερε στους περισσότερους να κάνουν τέτοιες αγορές. Γι' αυτό και είχαμε κατακόρυφη αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων από τέτοιες πλατφόρμες, κυρίως κινέζικων κατευθύνσεων, αλλά όχι μόνο, θα λέγαμε. Είχε αναφερθεί το όλο ζήτημα και από τις παρεμβάσεις εδώ των εμπόρων, των ανθρώπων που βρίσκονται στην αγορά, αλλά και η αγορά θα πρέπει να βρει και άλλους τρόπους πιο ελκυστικούς πραγματικά να προσεγγίσει ένα μειωμένης αγοραστικής δύναμης κοινό, διότι είναι μειωμένης αγοραστικής δύναμης το κοινό έτσι και αλλιώς, και εκ των πραγμάτων αναζητούνται φθηνότερα προϊόντα, θα έλεγα. Είναι καλό να υπάρχει και ποιότητα. Η ποιότητα πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά πολλές φορές δεν είναι, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που διαθέτει αγοραστικά. Κατά τα άλλα, το Μουντιάλ συνεχίζεται και όσο πάει θα έχουμε καλύτερους αγώνες, πιο συναρπαστικούς, έτσι, πιο καλές αναμετρήσεις. Θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν οι ομάδες που μπαίνουν στην επόμενη φάση και έτσι τελικά, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ να έχει και τις αναμετρήσεις αυτές που αρμόζουν σε αυτό το Μουντιάλ που ξεκίνησε. Έχει αρκετές εκπλήξεις, πρέπει να πω. Χθες το Μαρόκο λήγησε την Ολλανδία στα πέναλτι και έκλεισε ραντεβού με τον Καναδά. Και πάμε και παραπέρα. Έχουμε λοιπόν και τα αθλητικά μας. Στη χώρα η πολιτική καλά κρατεί, αντιπαράθεση, ετοιμασίες, τα κόμματα, νέα κόμματα και παλιά. Και βεβαίως η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, οι παρεμβάσεις στη Βουλή και οι αντιπαραθέσεις που προκύπτουν. Αυτά λίγο πολύ, γιατί στη Δυτική Μακεδονία θα σταθούμε σε μια σειρά από εξελίξεις και νεότερα. Το όχι στα 27 μικρά υδροελεκτρικά για τον Βενέτικο στο επίκεντρο χθες του Περιφερειακού Συμβουλίου συζήτηση, αιτήματα για συνολική αποτίμηση και επιστημονική τεκμηρίωση και μια σειρά από άλλα θέματα. Πάντως δεν εισήχθη προς συζήτηση στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισμα για στήριξη των αγροτών. Θα πούμε περισσότερα και για μια σειρά άλλων θεμάτων, εξελίξεων και πολλά ζητήματα τα οποία μας αφορούν εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε ασφαλτοστρώσεις, είναι και η περίοδος των ασφαλτοστρώσεων. Το καλοκαίρι μπορούν να γίνουν αυτά, διότι την περίοδο του χειμώνα ή το φθινόπωρο και μετά δυσκολεύουν οι εργασίες στο οδικό δίκτυο. Έχουμε τέτοια έργα και στην περιοχή της Καστοριάς και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία, και στην περιοχή των Γρεβενών σε εξέλιξη έργα για την αναβάθμιση του ορεινού όγκου. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, θα δώσουμε συνέχεια με την επισκόπηση του τοπικού τύπου. Αμέσως μετά ρεπορτάζ, θα αναφερθούμε σε αρκετές εξελίξεις, εκδηλώσεις και άλλα μέχρι και τις 11 μαζί σας, ενώ περίπου στις 10 παρατέταρτο θα ακούσετε και μια τηλεφωνική συνομιλία συνέντευξη με τον Βασίλη Σκουλά, τον αγαπημένο καταξιωμένο καλλιτέχνη Βασίλη Σκουλά, σήμερα στην εκπομπή, φίλες και φίλοι, στις 10 παρατέταρτο. Ο Βασίλης Σκουλάς, ο οποίος αύριο με τον Γιώργο Στεφανίδη, αύριο Τετάρτη σε 9 το βράδυ, θα βρίσκεται στο Δημοτικό Σχολείο του Ανατολικού σε μια μοναδική συναυλία. Για πρώτη φορά έρχεται στην περιοχή μας ο γνωστός καλλιτέχνης. Βασίλης Σκουλάς στις 10 παρατέταρτο στο πλαίσιο της εκπομπής.

Μάλιστα, είμαστε Τρίτη και πάμε τώρα στα της επισκόπησης τύπου. Να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στα πρωτοσέλιδα θέματα των εφημερίδων, αυτών που έχουμε στη διάθεσή μας. RVF και ΔΕΗ σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά ενός γίγκα στη Δυτική Μακεδονία, κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα από το Θάρρος. Το μη μέλλον του άνθρακα στη Γερμανία, αλήθεια και ψέματα του Λευτέρη Ιωαννίδη, σχετικό άρθρο. Στο νοσοκομείο Καστοριάς ο Στάθης Κουλούρης, νέος διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας, σε επιλογή εμπειρίας και υψηλής ευθύνης, γράφει η εφημερίδα. Οι μικρασιάτες της Κοζάνης στο μεγάλο πανελλήνιο αντάμωμα, ρίγη συγκίνηση στην Αθήνα. Βασίλης Μαγκλάρας, άρθρο «Υπάκουη υπήκοη», λέει χαρακτηριστικά στο άρθρο του σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος. «Φώτισαν το παρελθόν, αφιέρωμα στην εποχή της δίσκο», επίσης στην ίδια εφημερίδα στο Θάρρος. «Η Δυτική Μακεδονία δεν χρειάζεται διαχείριση, χρειάζεται σχέδιο». Άρθρο του κυρίου Νέστορα Κολοβού, δόκτωρ καθηγητής, και έργο ίδρευσης και αποχέτευση ακαθάρτων στην Ερμακιά, επίσης από την πρώτη σελίδα σήμερα της εφημερίδας Θάρρος. Δίνουμε συνέχεια στην επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πτολεμαίος. 18 εκατομμύρια για ανακαινισμένα κέντρα υγείας Κοζάνης και Πτολεμαϊδας, νοσοκομιακό εξοπλισμό και 5 ασθενοφόρα. Γράφει χαρακτηριστικά ο πρωινός λόγος. Η οικολογική κίνηση Κοζάνης για την κατασκευή 26 μικρών υδροηλεκτρικών στον ποταμό Βενέτικο. Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε ο Μητροπολίτης Παύλος για τον γαλλικό διαφωτισμό και βεβαίως σχετικές ανακοινώσεις και δηλώσεις του Μητροπολίτη. Ανίσπρακτα 4 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σερβίων το 2025. Το κάστρο δεν λειτουργεί. Τα κάστρα δεν λειτουργούν. Στην ίδια εφημερίδα, στον πρωινό λόγο, διαβάζουμε Κοζάνη νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στο Δήμο Σερβίων αυτή τη φορά. Αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό και τον Γιώργο Χατζινάσιο στην αίθουσα τέχνης στην Κοζάνη. Ο Σωκράτης Μάλα μας μάγεψε το κοινό στην Νεάπολη Βοίου σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Ένα ακόμη θέμα στην ίδια εφημερίδα, όπως και προκήρυξη 10 θέσεων ειδικευμένων γιατρών στα κέντρα υγείας της Δυτικής Μακεδονίας, επίσης σήμερα στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος, στο Φίλο της Τρίτης.

Δίνουμε συνέχεια για να ολοκληρώσουμε τώρα με την εφημερίδα Πτολεμαίος, μια ακόμη εφημερίδα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Κοζάνης και νέο Κέντρο Υγείας στην Πτολεμαϊδα μέσω του πυλώνα 3. Διαβάζουμε ακόμη απάντηση, φίλες και φίλοι, του Υφυπουργού Παιδείας σε ερώτηση του Πάρη Κουκουλόπουλου. Ο κύριος Βλάσης, ο Υφυπουργός Παιδείας, 669 μόνιμοι διορισμοί στη Δυτική Μακεδονία την πενταετία 20-25. Παραμένει υψηλό το ενδιαφέρον μας για την περιοχή, λέει χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του κ. Πάρη Κουκουλόπουλου. Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά ενός γίγκα στη Δυτική Μακεδονία τροφοδοτούν πάνω από 400.000 νοικοκυριά, λέει χαρακτηριστικά. Παναγιώτης Πλακεντάς, όταν τεκμηριώνεις με επιχειρήματα δικαιώνεσαι, δηλώσεις του Δημάρχου Εορδές. Πτολεμαϊδα, χαρτομάντισα του διαδικτύου, διάβαζε τσέπες αντί για τα χαρτιά. Χαρτομάντισα λοιπόν, σε εισαγωγικά βεβαίως, αλλά αυτή η υπόθεση που βγήκε από το αστυνομικό μας δελτίο και τις ειδήσεις που προέκυψαν από την ανακάλυψη αυτής της υπόθεσης και τη διελεύκασή της στην αστυνομία.

0: Πολλά σημαντικά ενδιαφέροντα θέματα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι. Έχουμε από τα πολιτικά μας αρκετές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων, αλλά και τα θέματα που μας απασχολούν εδώ. Έχει οριστεί και το Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο στην Κοζάνη τις επόμενες ημέρες για την απολιγνητοποίηση και κατά της απολιγνητοποίησης. Έχουμε και μια σειρά από εξελίξεις με το Βενέτικο, τη συνεδριάσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Απολογισμούς και Πεπραγμένα Δημοτικών Αρχών. Έχουμε και μια σειρά από θέματα στον αγροτικό τομέα με τις αντιδράσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων και των αλλιείων αλλά και των μελισσοκόμων και θα πάμε τώρα και σε καταστροφές που έχουμε σε καλαμποκές από το καλοκαιρινό μπουρίνι στον Πόρο Γρεβενών, ενώ χθες αποκλειστικά δώσαμε πληροφορίες για το τι συνέβη την περασμένη Τετάρτη στην Πτολεμαΐδα από το μπουρίνι και τον ημιυπόγειο χώρο που νοικιάζουν οι σκακιστικοί σύλλογοι εκεί, όπου είχαμε κυριολεκτικά καταστροφές μέχρι και το αρχείο, ένα ιστορικό αρχείο από το 1983 που στεγάζονται εκεί οι σκακιστικοί σύλλογοι αλλά και η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Δυτικής Κεντροδυτικής Μακεδονίας τελικά έχει θέμα, έχει πρόβλημα και πατώματα και όλα τα υπόλοιπα, μια ζημιά πάνω από 3.000 ευρώ. Ζητείτε άμεση παρέμβαση των αρμοδίων Δήμου και Ορδέας. Είχαμε λοιπόν και τις καταστροφές σε καλαμποκές από το καλοκαιρινό μπουρίνι στον Πόρο των Γρεβενών. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ του συναδέρφου του Αντώνη του Δοβόνη. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι είπε ένας εκ των καλλιεργητών στον Πόρο Γρεβενών, ο κύριος Βασίλης Κατσαντώνης.
1: Χρόνια στον τόπο μου, καλλιεργώ το καλαμπόκια, σιτάρια, τριφύλια, ρεβίθια. Αυτό που έχει γίνει εδώ με το καλαμπόκι είναι απίστευτο. Έχω δει και άλλες χρονιές χαλαζοπτώσεις, αλλά αυτό ήταν ακραίο φαινόμενο. Τα έξοδα μεγάλα στο καλαμπόκι, στην καλλιέργεια του καλαμποκιού, το γνωρίζουν όλοι. Κατώστερα με τα καλαμπόκι έχει στοιχήσει γύρω στις 20.000 μέχρι τώρα. Θα πηγαίναμε για 5.000 να πούμε ότι κάτι θα κάνουμε. Πιστεύω κάτι να γίνει με τον ΕΛΓΑ, κάτι, μια αποζημίωση, κάτι να μας αποζημιώσουν, τουλάχιστον να καλύψουν τα έξοδά μας.
2: Και σχετικά πέρα από το καλαμπόκι, μου είπατε και για το σιτάριο ότι είχε πρόβλημα και ήταν πάνω στη συγκομιδή. Πείτε μας λίγα λόγια.
1: Ναι, σε κάποιες περιοχές σιτάρια και κρυθάρια που χτυπήθηκαν και αυτά άσχημα. Είναι η εποχή του αλωνισμού. Χτυπηθήκανε όταν πάνω στη συγκομιδή με το παραμικρό πέφτουν τα σιτάρια, το στάχι από πάνω από τα φυτά. Και εκεί έγινε ζημιά. Στα γρεβίθια, άλλα 50 στρέμματα που έχω και αυτά έχουν χτυπηθεί, έχουν εγκάβματα πάνω. Το πιο πιθανό ότι και εκεί η ζημιά είναι και εκεί πολύ μεγάλη.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλες αυτές τις ημέρες εδώ με χωρικό και την ΕΡΤ Κοζάνης μιλάμε για μια μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζεται στην περιοχή του Ανατολικού Εορδέας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικού η Ανατολή. Ένα διήμερο εκδηλώσεων που βέβαια την ερχόμενη Τετάρτη εδώ στο Ανατολικό Εορδέας ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης θα βρίσκονται σε μια μοναδική συναυλία. Μοναδική συναυλία γιατί για πρώτη φορά ο γνωστός μας καταξιωμένος καλλιτέχνης Βασίλης Σκουλάς θα βρίσκεται στην περιοχή μαζί με τον Γιώργο Στεφανίδη που κατάγεται από το Ανατολικό Εορδέας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον γνωστό καταξιωμένο καλλιτέχνη τον Βασίλη τον Σκουλά. Κύριε Σκουλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Σκουλά, χαιρόμαστε για την επικοινωνία που έχουμε, γιατί πράγματι τα τραγούδια σας, η φωνή σας, η άβρα αυτή που βγάζετε, η παράδοση που διαχέεται είναι κάτι μοναδικό και όχι μόνο στο χώρο της κριτικής μουσικής, αλλά θα είστε την Τετάρτη στο Ανατολικό Εορδέας για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τον Γιώργο Στεφανίδη.
1: Πράγματι, χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα και ξέρετε είναι ιδιαίτερη χαρά, διότι θα συμπράξω και θα συμπραχθούν μαζί με το καλό μου φίλο, τον Γιώργο, τον αγαπητό σε όλους σας, τον Γιώργο τον Στεφανίδη. Και θα είναι βέβαια και μαζί του και ο δεξιοτέχνης, ο Λιράρης, ο γνωστός, ο Σιαμίδης, ο Κώστας. Εξαιρετικός και αγαπητός και καλό μου φίλος. Πράγματι, θέλω να ευχαριστήσω και τους διοργανωτές, τον Πρόεδρο, εκεί πέρα του Συλλόγου, τους όλους που μου κάνε την τιμή να με προσκαλέσουν και να βρεθώ εκεί μαζί σας αύριο.
0: Κύριε Σκουλά, η οικογένειά σας αλλά και εσείς έχετε μια μεγάλη παράδοση στη μουσική, γενικότερα στις τέχνες, λιράριδες, σπουδαίοι λιράριδες, ερμηνευτές, τραγουδιστές και βεβαίως από μικρές ηλικίες. Όλα αυτά τα χρόνια η πορεία σας, την πορεία σας, τι τη σημάδεψε, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι σημάδεψε αυτή τη μεγάλη πορεία που έχετε στον χώρο της μουσικής?
1: Είναι ο χώρος που καλοκύθηκα και μεγάλωσα, κληρονομικότητα. Όπως προανέφερες προηγουμένως, ήταν ο προπάπους μου Λιράρης, ο παππούς μου, ο αδερφός του παππού μου, ο πατέρας μου λαϊκός καλλιτέχνης, ζωγράφος και ξυλογλύπτης. Και ξέρετε και ένα περιβάλλον που μεγάλωσα εδώ στα Νόγια, ήταν ιδιαίτερο. Έτσι υπήρχε βέβαια το προζύμι, το γονίδιο.
0: Ναι, και το ερώτημα είναι πώς καταφέρνει ένας καλλιτέχνης, πώς καταφέρνει ένας άνθρωπος να διατηρεί μέχρι σήμερα το ίδιο πάθος και το ίδιο μεράκι και συνεχώς να δημιουργεί. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και νέα τραγούδια, αλλά και βεβαίως συνεχείς δημιουργίες και συνεργασίες, όπως αυτή με τον Γιώργο Στεφανίδη, πρέπει να πω.
1: Και ναι, αυτά προκύπτουν και προκύπτουν στην πορεία, στη διαδρομή, ας πούμε, τη πορεία της ζωής μου. Και έτσι έρχεται ένα-ένα και μπαίνει στην πορεία στη ζωή μου, και οπότε κάτι που μου αρέσει και με εκφράζει, συμμετέχω, ερμηνεύω και δημιουργώ.
0: Μέστε.
1: Έτσι είναι στον καθένα. Όποιος έχει, ας πούμε, αυτό το χάρισμα ή ας το πω, θα θεωρήσω ένα χάρισμα, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η μουσική τι είναι? Μια διεθνής γλώσσα.
0: Ναι.
1: Επικοινωνείς με όλους τους λαούς, με όλες τις κουλτούρες, με όλους τους πολιτισμούς. Και είναι κάτι που σε συγκινεί. Και όταν σε συγκινεί κάτι, όπως είναι η μουσική, είναι το πιο όμορφο και ωραίο πράγμα στη ζωή.
0: Είχατε κάποιους ανθρώπους που θέλατε και πήρατε στοιχεία από αυτούς, κάποιους ερμηνευτές, κάποιους λιράριδες, κάποιους ανθρώπους που γενικότερα σας ενέπνευσαν στο χώρο αυτό της μουσικής?
1: Σίγουρα οι παλιές γενιές από τα παιδικά τα μας, πούμε, επηρεάστηκα πάρα πολύ και επηρεάζεται και η κάθε γενιά στην άλλη. Επηρεασμοί υπάρχουν πολύ έντονα.
0: Έχετε τέτοια πρόσωπα να μας πείτε?
1: Πρόσωπα έχουν φύγει βέβαια τα περισσότερα. Έχουν φύγει οι απλοί, καταρχήν ήταν οι απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, οι οποίοι ήταν μερακλείδες, ήταν άνθρωποι με περίσσια ευγένεια, μερακλήκοι, χορευτές, καλύπονοι και οι ντόπιοι ερμηνευτές και δημιουργοί που διευθετούσαν τις κοινωνικές εκδηλώσεις της εποχής και με τα κατοχικά. Ξέρετε, ήταν πολύ σημαντικό. Άλλες εποχές βέβαια τότε, αλλά αυτά με συμμαδεύσαν σε μεγάλο βαθμό και πάρα πολύ.
0: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα σήμερα και όταν μιλάμε για το χώρο της παραδοσιακής μουσικής και δίκαιη της κριτικής μουσικής.
1: σίγουρα έχουν μεταφερθεί ήδη η τεχνολογία, οι ανάγκες της σήμερινής εποχής είναι διαφορετικές. Έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό. Έχουν εμπλουτιστεί βέβαια πολύ, αλλά έχει μεταφερθεί η διασκέδαση σε άλλο επίπεδο, σε άλλο τρόπο. Παλαιότερα ήταν πολύ στενά.
0: Μάλιστα. Τώρα με τον Γιώργο Στεφανίδη, πώς σμίξατε, πώς συνεργαστήκατε και μαθαίνουμε, καθώς όσο μας είπε και σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, μια τηλεφωνική συνέντευξη ο Γιώργος Στεφανίδης, ότι ετοιμάζετε και ένα δικό σας CD πλέον.
1: Ναι, όπως ανέφερα προηγουμένως, η μουσική είναι διεθνής γλώσσα. Η μουσική ήταν αιτία και βρέθηκε το σημείο συνάντησης. Ακούγοντάς με, ακούγοντάς εγώ, γιατί είχα και πολύ καλές και αγαστές σχέσεις και καλές φιλίες από την περίοδο του στρατιωτικού με το ποδιακό στοιχείο. Και ξέρεις, είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένες έτσι οι μνήμες, έχουν στη μνήμη μου, και παραμένουν ακόμα έτσι πολύ αγαστές και πολύ καλές. Και το χάρηκα πάρα πολύ που βρεθήκαμε με τον Γιώργο και έκφρασε την επιθυμία ότι να μπούμε στη διαδικασία να ερμηνεύσω παραδοσιακά τραγούδια του Πόντου. Βέβαια με μεγάλο έτσι σεβασμό, και γιατί μεγάλη χαρά για μένα, αλλά ήταν το θέμα το γλωσσικό, το λεξιλόγιο που με βοηθήσανε πάρα πολύ για να το εμπεδώσω και να το... να γίνει κατανοητό και να το μπορώ να το καταθέσω τόσο ώστε να είναι όσο γίνεται να προσεγγίσω περισσότερο και να το εκτιμήσει και το ποντιακό στοιχείο.
0: Μες.
1: Αλλά ότι έχω εισπράξει μέχρι σήμερα είναι θετικό και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Και ξέρετε, οι φίλοι σας είναι πολλοί, είναι πάρα πολλοί και σε όλη εδώ τη Δυτική Μακεδονία, και θέλω να πω αυτή η μετάβαση από το Ανατολικό στα Ανόγια, από το Βέρμιο στον Ψιλορίτη, από τον Πόντο στην Κρήτη, και αυτή η συναυλία που ετοιμάζεται, αυτή η εκδήλωση που ετοιμάζεται εκεί, τι λέει για σας? Είναι πρώτη φορά, νομίζω έχετε ξαναβρεθεί στην Καλαμαριά.
1: Έχουμε βρεθεί
0: στην Καλαμαριά μαζί.
1: Ναι, έχουμε ξαναβρεθεί στην Καλαμαριά. Έχουμε βρεθεί και εδώ στο χώρο μου, στα Νόγια, στην πρόποδο
0: της Νόγια. Μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι, έχουμε βρεθεί εδώ. Έχω σαν να πάλι συνεργαστεί με και άλλους καταγωγείς ποντίου.
0: Ναι, ναι.
1: Με τους Σακουριντέους, με τον...
0: με τον Αλέξιο Μπαρχαρίδη.
1: Με τον Μπαρχαρίδη και άλλους πάρα πολλούς.
0: Υπάρχουν κοινά στοιχεία με τον Πόντο και την Κρήτη?
1: Έχουμε πάρα πολλά κοινά, πάρα πολλά κοινά. Και μουσικά, ρυθμούς, στιχουργικά που ταυτίζονται πολλά πράγματα με πόθους, με αγωνίες, με καταστάσεις που βιώσαμε αιώνες πίσω, παραφερείς πράγματα, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι θα ακούσουν όσοι έρθουν και τι θα δουν εκεί από τα τραγούδια σας, τα αγαπημένα τραγούδια,
1: όσοι
0: θα έρθουν στο Ανατολικό την Τετάρτη, σε 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο του Ανατολικού?
1: Ναι, σε 9 το βράδυ, όπως είπατε. Θα επιλέξουμε κάποιο τραγούδιο, το οποίο είναι αγαπητά στο ευρύτερο κοινό, και να ταξιδέψουμε με τις μελωδίες αυτές, Πόντο και Κρήτη, Κρήτη και Πόντο.
0: Ένα μοναδικό ταξίδι λοιπόν, μουσικό ταξίδι.
1: Ναι.
0: Και να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, κύριε Σκουλά, τελικά τι πρέπει να έχει ένα τραγούδι για να ακουμπήσει την ψυχή των ανθρώπων, είτε μιλάμε για στο χώρο της ποντιακής, είτε της κριτικής, είτε της έντεχνης, γενικότερα στο χώρο της μουσικής, τι πρέπει να έχει ένα τραγούδι ως μείγμα?
1: Το στοιχείο της συγκίνησης. Πώς θα συγκινήσεις τον ακροατή, πώς θα συγκινήσεις τον άνθρωπο που θα απολαύσει, θα ακούσει το τραγούδι. Το ότι οποιοδήποτε τραγούδι.
0: Ναι.
1: Όταν συγκινήσεις, τότε είναι εντάξει.
0: Μάλιστα. Δεν είναι αυτό που λένε καμιά φορά, εάν το τραγούδι έχει χαρά, έχει λύπη, έχει κάτι άλλο, αρκεί να έχει συναισθήματα δηλαδή, λέτε, να συγκινήσει.
1: Το συναισθήμα, βέβαια, το συναισθήμα. Γιατί και η χαρά έχει συναισθήμα και η λύπη έχει συναισθήμα και τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Το καθένα έχει τη δική του ηθή και η...
0: Μάλιστα. Κύριε Σκουλά, τώρα ετοιμάζετε κάτι άλλο, είστε έτοιμοι για κάτι άλλο, έχετε κάποιες άλλες συνεργασίες κατά νου?
1: Υπάρχουν κάποιες συνεργασίες, αποσπασματικά τραγούδια τα οποία μου με διάφορους συνθέτες, με διάφορους δημιουργούς που θέλω να τα ερμηνεύσω και είμαι στη διαδικασία αυτή στο στούντιο.
0: Στο στούντιο, μάλιστα. Θα τα ακούσουμε πότε?
1: Και πιστεύω σε σύντομο χρόνο.
0: Μάλιστα. Μέσα στη διάρκεια αυτού του έτους, δηλαδή, του 26.
1: Πιστεύω ναι. Που θα κυκλοφορήσει βέβαια και το έργο αυτό που έχουμε κάνει με τον
0: το Γιώργο το Στεφανίδη.
1: Με τον Γιώργο. Βέβαια, και έγινε και η βιογραφία μου που ήδη έχει κυκλοφορήσει, επειδή θα γίνονται παρουσιάσεις το Σεπτέμβριο προς τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Εδώ πάντως έρχεστε για πρώτη φορά. Εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας έρχεστε για πρώτη φορά.
1: Στο Λεμαΐδα, ναι. Δίπλα σε άλλα μέρη έχω έρθει.
0: Ναι. Δίπλα όμως, όχι εδώ στην περιοχή, στην Λεμαΐδα, στην Ορδέα, εδώ γύρω δεν έχετε έρθει.
1: Μάλιστα. Όχι.
0: Άρα πρώτη φορά και θα είναι την Τετάρτη. Την Τετάρτη μία του μήνα.
1: Μία του μήνα.
0: Εδώ στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Εορδέας, κοντά στην Τολεμαΐδα, επαναλαμβάνω, στις 9 το βράδυ, Γιώργος Στεφανίδης και Βασίλης Κουλάς και Γιώργος Στεφανίδης, με επίσης πολύ σημαντικούς και σπουδαίους μουσικούς που θα σας συνοδεύσουν.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Σκουλά, δεν ξέρω αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους πολίτες, στους ακροατές εδώ που μας ακούνε σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.
1: Ένα όμορφο, ευχάριστο καλοκαίρι να έχουμε με λιγότερα προβλήματα για την καρνότητα.
0: Μάλιστα. Τα καλύτερα κύριε Σκουλά, καλύτερα. Την καλημέρα μας και καλώς να έρθετε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, την αγάπη μου. Γεια σας.

Είμαστε λίγο πριν τις 10, φίλες και φίλοι. Ακούσατε και την τηλεφωνική συνομιλία και συνέντευξη με τον Βασίλη Σκούλα αύριο στις 9 το βράδυ στο Ανατολικό Εορδέας, στο Δημοτικό Σχολείο του Ανατολικού Εορδέας, μαζί με τον Γιώργο Στεφανίδη σε μια μεγάλη συναυλία. Είμαστε λίγο πριν τις 10, σε λίγο τα δελτία ειδήσεων και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και αμέσως μετά συνέχεια στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή με πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα, με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ αλλά και σχόλια.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της ατζέντας του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλιο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη, υπογράμμισε, ενώ όπως η λύση που επιλέχθηκε δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, σημειώνοντας πως οι σημερινές τιμές δεν δικαιολογούνται με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε κλήσεις προς τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, χαρακτηρίζοντας αυτές τις παρεμβάσεις ως ευχολόγια. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με το CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που καίει η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζεται το κύμα καύσων να αποπλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής ζημιές. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρου θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Τιμή προώθησης συγχωνεύσεων ή καταργήσεων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία για τη σχολική χρονιά 2026-2027 ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Παιδείας κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Κοζάνης και αντιπροέδρου της Βουλής Πάρη Κουκουλόπουλου. Ο κ. Κουκουλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των παρεμβάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ ζήτησε να υπάρξει αντίστοιχη μεταχείριση και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως έγινε γνωστό, το Υπουργείο δεν έκανε δεκτό το αίτημα για αναστολή των δυσμενών μεταβολών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιμένοντας το ισχύον πλαίσιο. Ο βουλευτής τόνισε τη σημασία της διατήρησης σχολικών μονάδων στην περιφέρεια, επισημάνοντας ότι η λειτουργία τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Σε έκτενη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων για την ανάπτυξη μικρών υδροελεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο, έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και έντονες τοπικές αντιδράσεις. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχτηκε ανησυχία για τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων στον ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικό ανέργο. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης κατατέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών, με αιχμή την ανάγκη αναστολής διαδικασίας αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Δεν εισήχθη προς συζήτηση στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ψήφισμα που είχε κατατεθεί από τη Λαϊκή Συσπήρωση με αντικείμενο τη στήριξη αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιαίων και μελισσοκόμων που σύμφωνα με την πρόταση βρίσκονται αντιμέτωποι με προκαταρτικές διαδικασίες για τη συμμετοχή τους σε πρόσφατες κινητοποίησεις. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, το Σώμα αποφάσισε να μην τεθεί το θέμα προς συζήτηση με το σκεπτικό ότι το περιεχόμενο του ψηφίσματος δεν συνάδει με την υποχρέωση στήρισης της νομιμότητας. Η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της εκφράζει τη διαφωνία της με την απόφαση και ζητά τη στήριξη των παραγωγών που διεκδικούν τα αιτήματά τους. Την αντίθεσή του στην προοπτική κατασκευή υδροελεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλάκμονα εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών έπειτα από σχετική συζήτηση και λήψη απόφασης. Με την απόφαση αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετείται αρνητικά απέναντι στο σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ήδη καταγραφεί αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και πολίτες για τις επιπτώσεις των έργων στο φυσικό περιβάλλον των ποταμών. Η απόφαση αναμένεται να προστεθεί στο πλαίσιο των τοπικών αντιδράσεων που διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα γύρω από το σχεδιαζόμενα υδροελεκτρικά έργα στην περιοχή. Την αντίθεσή της στην πρόθεση συνολικών 26 μικρών υδροελεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο στα Γρεβενά εκφράζει με ανακοίνωσή της οικολογική κίνηση Κοζάνης, στήριζοντας παράλληλα τις αντιδράσεις τοπικών φορέων. Όπως αναφέρει, ήδη λειτουργούν νέα έργα και βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης ακόμα 17, επισημένοντας ότι η αποσπασματική αξιολόγηση των έργων δεν λαμβάνει υπόψη τη συνολική επιβάρυνση στο οικοσύστημα του ποταμού. Η οικολογική κίνηση τονίζει ότι ο Βενέτικος αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα με σημαντικά περιβαλλοντική και τουριστική αξία και ζητά να ληφθεί υπόψη η φέρουσα ικανότητα της λεκάνης απορροής, καλώντας σε προστασία των φυσικών πόρων της περιοχής. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η διάθεση πίστοσης για έργα βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης οδικού τμήματος από το Πολυκέρασο έως την Μονή Αγίων Αναργύρων, αμέλησο τόπου προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο μήκους περίπου 3,5 χιλιόμετρων προβλέπει διαπλάτηση του δρόμου, τεχνικά έργα απορροής, τυχεία, αντιστήριξη, σήμανση και ασφαλτόστρωση με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την πρόσβαση προς την περιοχή και τη Μονή. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πρόγραμμα Κοινωνικο-οικονομική μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας φάση 2, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ενημερώνει για τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής ετοιμάτων στήριξης στο πλαίσιο της παρέμβασης P3-73-3,5 του στρατηγικού σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 που αφορά την προστασία, διατήρηση και βελτίωση των γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία. Η δράση απευθύνεται σε αναγνωρισμένες φορείς αναπαραγωγής καθαρών φύλων, κοινωνίες εκτροφής, συνεταιρισμούς και συλλογικά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα. Στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών μονάδων μέσα από την αξιοποίηση εγχώριων φυλών ζώων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους παραγωγούς. Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 16.902 ευρώ, ενώ οι αιτήσεις υποβολής γίνονται μόνο ηλεκτρονικά για διάστημα ενός μηνός. Στην πορεία των εργασιών αλφαστόστρωσης και συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Άργους Οριστικού Νίκης προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Με επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλο και τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Πασχάλη Χαρούμενο. Κατά την επίσκεψη, οι δύο αντιπεριφερειάρχες ενημερώθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των παρεμβάσεων, οι οποίες αφορούν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της βατότητας του συγκεκριμένου οδικού άξονα. Οι εργασίες εντάσσονται στον προγραμματισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τη συντήρηση και αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου. Στο πλαίσιο της ετήσιας παρέμβασης για την ενίσχυση της ασφάλειας του περιβάλλοντος χώρου πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα εργασίες καθορισμού, καθαρισμού και συντήρησης της περιμετρικής τάφρου στο συνοριακό σταθμό Νίκης. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν από συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινα σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας και περιλάμβαναν απομάκρυση αγριόχορτων και φερτών υλικών με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων. Φορείς υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των υποδομών στην περιοχή. Αυτοψία στα έργα που υλοποιούνται στον ορεινό όγκο των Γρεβενών πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Γιώργος Αμανατίδης, υπογραμμίζοντας ότι η επανεκκίνηση της περιοχής αποτελεί βασική προγραμματική δέσμευση της περιφέρειας. Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου προς Βάλια Κάλτα, Περιβόλια, Βδέλα, Σαμαρίνα και Βασιλίτσα. Ενώ, όπως επισημάνθηκε, προχωρούν παράλληλα επενδύσεις με αναπτυξιακό και τουριστικό χαρακτήρα, όπως η νέα μονάδα εμφιάλωσης νερού στη Σαμαρίνα. Παράλληλα, συνεχίζονται εργασίες αποκατάστασης της αίρας Μονής Παμεγής των Ταξιαρχών στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή. Υπεγράφει χθες η σύμβαση για την κατασκευή του έργου Τμήμα Δικτύου Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Ερμακιάς μεταξύ της Διαορθέας και της Αναδόχου Εταιρείας Κύλιας Γεώργιος και ΣΥΑ. Το έργο προβλέπει την αναβάθμιση των βασικών δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης του οικισμού με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ερμακιάς. Στην υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Διαορθέας και της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινότητας, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης του έργου που εντάσσεται στο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής. Ενημερωτική συνάντηση για τη διαχείριση περιστατικών εμφάνισης αρκούδας στην περιοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 7 στην Ολυμπιάδα του Δήμου Εορδέας. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Δασαρχείου Κοζάνης και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Καλλιστό, οι οποίοι θα ενημερώσουν τους κατοίκους για την κατάσταση της περιοχής, τα μέτρα πρόληψης και τις ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης αρκούδας, ενώ θα απαντήσουν και στις ερωτήσεις των παραβρισκομένων. σε δύο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν έργα υποδομής και τον τεχνικό σχεδιασμό του Δήμου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων κατά τη συνεδρίασή του. Το Σώμα ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών εκτάσεων προς την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό 3, το οποίο προβλέπει την κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων στην είσοδο της πόλης των Σερβίων με προϋπολογισμό περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026. Η τροποποίηση περιλαμβάνει την έναρξη νέων μελετών για έργα εσωτερικής οδοποιίας σε κοινότητες του Δήμου, καθώς και την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του έργου ασφαλτόστρωσης του δρόμου Φρουρίου Δρονοβάλτου στο πλαίσιο ενός πιο ρεαλιστικού σχεδιασμού για την προώθηση των δημοτικών έργων. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Το διάστημα από 22 έως 28 Ιουνίου του 2026 πραγματοποιήθηκαν 232 έλεγχοι σε οδηγούς δικύκλων τρικύκλων με την βεβαίωση παραβάσεων για τη μη χρήση προστατευτικού κράνου σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ότι ένταση, ενώ επιθυμίζεται ότι μη χρήση κράνους επισύρει πρόστιμο και διοικητικές κυρώσεις για οδηγούς και επιβάτες. Κριτική στην πορεία της απολιγνητοποίησης και στη διαχείριση των ενεργειακών και αναπτυξιακών έργων στη Δυτική Μακεδονία ασκεί με ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία Πολιτών Πτολεμαίδας Εορδέας για την ανάπτυξη. Στο κείμενο γίνονται εκτενής αναφορά στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, στις επιπτώσεις από τη σταδιακή απόσυρση του λιγνίτη, αλλά και σε έργα όπως η αντιλεοταμίευση, οι επενδύσεις ΑΠΕ και η αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών εκτάσεων. Η Πρωτοβουλία θέτει ζητήματα για το σχεδιασμό της ενεργειακής μετάβασης και ζητά, όπως αναφέρει, μεγαλύτερη διαφάνεια και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας στις αποφάσεις για το μέλλον της περιοχής. Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών Γιώργου Στεργίου ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου για την θητεία από 1η Ιουλίου 2026 έως 31 Δεκεμβρίου 2028. Συγκεκριμένα, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Έργων και Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Νόνας, αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Κυκλικής Οικονομίας και Πολιτικής Προστασίας ο Βασίλειος Αγορόπουλος και αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού η Ιωάννα Τσίκου Βουτσινά. Η Δημοτική Αρχή προχώρησε παράλληλα στην αναδιάταξη του σχήματος διοίκησης με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών και την προώθηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Πρεσπών, καθώς και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Με εκθέσεις σε χώρους πολιτισμού και δημόσιους χώρους της Φλόρινας ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η ετήσια παρουσίαση αποτελεί το τελευταίο στάδιο της εκπαίδευσης μιας διαδικασίας για τους τελειόφοιτους και δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει τη δουλειά τους μέσα από ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, βίντεο και ψηφιακές μορφές τέχνης. Στο πλαίσιο των εκθέσεων στη Φλόρινα παρουσιάστηκαν έργα δύο ομάδων φοιτητών αξιοποιώντας διαφορετικούς χώρους της πόλης και αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση του τμήματος με τον αστικό ιστό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ενισχύεται το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου Σερβίων με την πρόσληψη νέου υπαλλήλου, ο οποίος εντάσσεται στο διοικητικό και οικονομικό τομέα του Δήμου. Στη σύλληψη ενός άνδρα 45 χρονών αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Φλόρινας σε συνεργασία με το Τμήμα Διαβατικού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Γερμανικών Αρχών. Ο άνδρα καταζητούνταν για υπόθεση παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών με τις πράξεις να φέρεται ότι τελέστηκε στη Γερμανία το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021. Ο συλληφθής θα οθηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων στα Γρεβενά με φορέα υλοποίησης στο Επιμελητήριο Γρεβενών. Η πράξη με τίτλο ενισχύοντας την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείου Δίκαιας Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους με αντικείμενο την ενίσχυση της απασχόλησης 500 ανέργων ωφελούμενων στην Περιφερειακή Ένωση Αγριβανών μέσω της συμβουλευτικής καθοδήγησης, της κατάρτισης, της υλοποίησης βιωματικών εργαστηρίων και της πιστοποίησης σε κρίσιμες εξειδικευμένες εργασιακές δεξιότητες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην επικείμενη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της περιοχής. Παρατείνεται έως τις 15 Ιουλίου του 2026 προθεσμία σύναψη συμβολέων νέων συνδέσεων για όσους επιθυμούν να συνδεθούν με την τηλεθέρμανση Πτολεμαϊδας την προσεχή περίοδο λειτουργίας 2026-2027. Όπως αναφέρει η ΔΕΤΥΠ, η παραπάνω ημερομηνία είναι καταλυτική και μετά την 15 Ιουλίου του 2026 δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις σύνδεσης. Από σήμερα, 3η 30 Ιουνίου έως και τις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές στο τρίτο σπερινό ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδες για το νέο σχολικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη καθημερινά και με υποστήριξη στο σχολείο από τις 5 έως τις 8.30. Το τρίτο εσπερινό ΕΠΑΛ δίνει τη δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου και πτυχίου ειδικότητας καθώς και πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με πρόγραμμα μαθημάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες εργαζομένων και ενήλικων μαθητών. Αιτήσεις αρχικού ενδιαφέροντος για τη σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο φυσικού αερίου που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Βελβεντό θα μπορούν να υποβάλουν οι κάτοικοι του Βελβεντού μέχρι και σήμερα 30 Ιουνίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 8.30 ξεκίνησαν ήδη έως τις 2.30 το μεσημέρι. Εκ νέου υποβολή αίτησης συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά απαιτείται από τους πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στο κοινωνικό παντοπολείο Γρεβενών, καθώς τους ήδη εγγεγραμμένους δικαιούχους μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2025. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Γρεβενών, οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθονται στο γραφείο του τμήματος πρόνοιας στο διοικητήριο, όπου δίνονται και περισσότερες πληροφορίες. Νέα δράση με δωρεάν στηρώσεις αδέσποτων ζώων, συντροφιάς από εθελοντές κτηνίατρος προγραμματίζει ο Δήμος Κοζάνης υπό την αιγίδα και την πλήρη υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Η δράση που περιλαμβάνει επίσης δωρεάν σημάσεις εμβολιασμούς αλλά και δωρεάν ελέγχους για ασθένειες θα πραγματοποιηθούν από την 3η 7 έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026 στο χώρο του Δημοτικού Κτηνιατρίου στη Λευκόβρηση. Νέα δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνεται στα Κύλα Κοζάνης αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 4.30 έως τις 8 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος εν ώψη της θερινής περίοδου. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κύλων και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, οι οποίοι απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να συμμετάσχουν προσφέροντας το πολύτιμο δώρο της ζωής. Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών. Πολίτες ηλικίας από 18 έως 40 ετών θα μπορούν να εγγραφούν ως εθελοντές δότες στη Διεθνή και Ελληνική Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών με μια απλή και ανώδυνη λήψη δείγματος άλλου. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι ανάγκες για αυξάνονται σημαντικά καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την πρόληψη των εξαρτήσεων, την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη σημασία της έγκαιρης παρέμβασης διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Ορίζοντες σε συνεργασία με το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών θα φιλοξενηθεί σήμερα 3η 30 Ιουνίου στις 7 στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας και είναι ανοιχτή για το κοινό. Στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης, το οποίο πραγματοποιείται από τις 8 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου του 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, συμμετέχει η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Η παρουσία της βιβλιοθήκης εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Διοργάνωσης, η οποία φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου 300 επιστήμονες και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο με περισσότερες από 140 επιστημονικές ανακοινώσεις, εργαστήρια και σεμινάρια. Το Δήμο Κοζάνης και την Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη θα εκπροσωπήσουν η Αντιδήμαρχος πολιτισμού, τουριστικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας, Ρίτα Κύρια και αναπληρώτρια προϊσταμένη της βιβλιοθήκης Ελένη Μαργαρίτη. Συνεχίζονται οι εορταστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων Τα Κάστρα έως τις 6 Ιουλίου, τιμώντας τη μνήμη της Πολιούχου των Σερβίων Αγίας Κυριακής και τη μνήμη της ανακομιδής και μετακομιδής των Λειψάνων της Αγίας Θεοδόρας στη γενέτερά της στα Σέρβια. Σημαντικές επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 σημείωσαν αθλητές του Τμήματος Υδατοσφαίρησης της Κολυμβητικής Ένωσης Κοζάνης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, ο οποίος αναγνωρίζει την διπλή προσπάθειά τους σε αθλητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Όπως τονίζεται, οι αθλητές κατάφεραν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαραίτητες εξετάσεις, συνδυάζοντας τις σχολικές τους υποχρεώσεις με την αθλητική τους δραστηριότητα, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συνέπειας και της πειθαρχίας. Συγκεκριμένα με επιτυχία σημείωσαν οι Ηλίας Τριανταφύλου, Νικόλαος Κοκαλιάρης, Δημήτριος Μίκος και Χαράλαμπος Βλάχος. Και η Κολυμβητική Ένωση Κοζάνης τους εύχεται καλή σταδιοδρομία και καλή συνέχεια στις σπουδές τους. Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού η Ανατολή σήμερα 3η 30 Ιουνίου και την 4η 1 Ιουλίου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας του Ανατολικού Εορδέας με αφορμή τη γιορτή στο εξοκλήσι των 12 Αποστόλων και των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα 3η στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ποντιακή Βραδιά με το Θεόφιλο Πουταχίδη και τον Κώστα Κυριακίδη. Αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα δοθεί μεγάλη συναυλία με τον τίτλο «Από την Κρήτη έως τον Πόντο» με τον Βασίλη Σκουλά. Τα Αγρεβενά ετοιμάζονται να φιλοξενήσουν τα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας παιδών, κορασίδων και παπέδων, παγκορασίδων, τα οποία θα διεξαχθούν από σήμερα 3η 30 Ιουνίου έως την ως τις 5 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της ελληνικής αθλητικής κοινότητας. Με αφορμή τη διοργάνωση, εκφράζονται ευχαριστίες προς όλους σε όσοι συνέλαβαν στην προετοιμασία και υλοποίηση με στόχο την άρτια φιλοξενία των αγώνων στην πόλη. Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών ανακοίνωσε το πρόγραμμα λειτουργίας του ψυχιατρικού εξωτερικού ιατρείου για το μήνα Ιούλιο 2026. Τα ιατρεία θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 1η και την Τετάρτη 8 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι για προγραμματισμένα ραντεβού. Παράλληλα, θα χορηγούνται χωρίς ραντεβού γνωματεύσεις για διορισμούς, άδειες security, ΚΕΠΑ, άδειες ταξί, προπονητική συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οπλοκατοχή και άλλες περιπτώσεις. Με θρησκευτικές ακολουθίες τιμάται αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου η εορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στο ομώνυμο ιερό προσκυνηματικό ναό της Κοζάνης. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις ξεκινούν από σήμερα 3η στις 7 με μέγα αρχιερατικό εσπερινό με τα αρτοπλασίας. Ανήμερα της εορτής αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου και στις 7 παρατέταρτο θα τελειστεί αγιασμός. Και να κλείσουμε με μία ανακοίνωση. Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί σήμερα στην τοπική κοινότητα Ρημνίου. Έχει ξεκινήσει από τις 8 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΑ Κοζάνης, η διακοπή οφείλεται σε προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της περιοχής. Η υδροδότηση θα αποκατασταθεί μετά την επαναελεκτροδότηση των εγκαταστάσεων. Η ΔΕΑ Κοζάνη ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζοπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Αντώνη Μαυρίδη.
3: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

0: Διαφημίσεις.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Strana Fest στο Περδίκα Εορδέας.
5: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται 3 νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, Φιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
5: Όταν η μουσική ξεκινά,
4: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
6: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Εορδέας. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
8: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 37 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων λίγο μετά τις 10 με τη συνάδελφο Φωτεινή Γαλογάβρου. Δίνουμε συνέχεια στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή. Είναι οι πρωινές διαδρομές με ό,τι νότερο στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε πάρει και θέματα, ερωτήματα, επισημάνσεις και σχόλια, και μάλιστα με αφορμή αυτήν την νομοθετική ρύθμιση που θεωρήθηκε μια θετική νομοθετική ρύθμιση, αν και αυτονόητη θα έπρεπε να λέμε, σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου για το ζήτημα των τόκων και του υπολογισμού των τόκων με τις τράπεζες στο νόμο Κατσέλη, στο νόμο Κατσέλη που βέβαια έχει καταργηθεί. Και πολλοί θειασότες του νόμου Κατσέλη σήμερα είναι αυτοί που συνέβαλαν και ουσιαστικά στήριξαν την κατάργηση του νόμου Κατσέλη. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής μας, γιατί υπάρχει ένα θέμα που μας έχουν θέσει φίλοι ακροατές, το διερευνούμε, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής μας. Έχουμε αρκετά ερωτήματα. Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι, για τα δικά σας σχόλια, τα ερωτήματά σας, τις παρεμβάσεις σας και SMS και Messenger, και τα τηλέφωνα στην διάθεσή σας 2461-022-918 και 2461-041-211. Δύο τηλέφωνα. Το Γραφείο Σύνταξη έχει πάρει αρκετά, μας στέλνετε και μηνύματα, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο rteco.gr / radio / Κοζάνη και βεβαίως στους 100,2 στα FM. Πάντως να σταθούμε και θα σταθούμε τώρα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών σε μια σημαντική ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα. Δούμε τώρα. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, σε μια σημαντική ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιείται.

0: Είναι και πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και πρόεδρος των ειδικών εργαστηρίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στο νομό Κοζάνης. Κυρία Χοντροματίδου, καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους συγκοινώσεις, κύριε Μαυρίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι είναι μια σημαντική βεβαίως εκδήλωση. Γενικότερα κάποια στοιχεία στατιστικά και όχι μόνο πολύ πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία είχαμε τις προηγούμενες μέρες με αφορμή την ημέρα κατά των ναρκωτικών, μιλώντας και με τον επιστημονικό υπεύθυνο του κέντρου, τον κύριο Νίκο Τσακμάκη, όπου μας έδωσε στοιχεία για φύλλα, ηλικίες, παλιές και νέες εξαρτήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Ωστόσο, σήμερα η εκδήλωση είναι μια εκδήλωση, θα λέγαμε, η οποία έχει και πολύ σημαντικούς αξιόλογους ομιλητές, αλλά και έχει και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Θα μας πείτε εσείς για αυτή την εκδήλωση σήμερα στις 7 στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαϊδας.
1: Με λένε κύριε Μαυρίδη, είναι το κάλεσμα για τις 7 το απόγευμα σήμερα στο Μουσικό Σχολείο της Πτολεμαϊδας. Είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με το κέντρο κοινός ορίζοντες, σε συνδιοργάνωση με το ενίο κοινωνικό δίκτυο, το οποίο αποτελεί παρακλάδι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στην εκδήλωση λοιπόν αυτή θα έχουμε μιλητές και από το Κέντρο Πρόληψης και από το Ελληνικό Κοινωνικό Δίκτυο. Θα έχουμε επίσης συζητή από την Ελληνική Αστυνομία και θα έχουμε και έναν εκλεκτό, τον Βαφίδη εκλεκτό ομιλητή, ο οποίος θα αναφέρει σήμερα από την Λάρισα για την εκδήλωσή μας, ο οποίος πλέον ανήκει στην επιστημονική κοινότητα, ανήκει όμως και στον χώρο των εξαρτήσεων. Οπότε θα είναι βιωματική η τοποθέτηση.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι μια βιωματική προσέγγιση λοιπόν από έναν άνθρωπο που το έζησε και το ζει αυτό όλο.
1: Είναι σαφώς μια βιωματική και θα σας πω το εξής κύριε Μαυρίδη, ότι το κάλεσμα είναι ακόμα πιο δυνατό, γιατί ο κύριος Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι να έρθει από τη Λάρισα, είναι σε αναξίδιο λόγω τελευταίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ίδιος έζησε όλα αυτά τα συναισθήματα σε ακόμα πιο μεγάλο βαθμό, να πω υπερθετικό βαθμό, γιατί στην της αναπηρίας σου έμπλεξε τον μοχλό των εξαρτήσεων, οπότε η προσπάθεια που απαιτήθηκε ήταν ακόμα πιο μεγάλη για να μπορέσει να βγει από αυτά τα δύσκολα μονοπάτια.
0: Τα κατάφερε τελικά.
1: Ο κύριος Παπαδημητρίου είναι εντάξει, είναι και κανονικά στο κοινωνικό σύνολο, δεν έχει καταφέρει. Έχει γράψει μάλιστα και ένα βιβλίο, το οποίο μπορούν να βγουν οι καλεσμένοι μας εύκολα. Λέγεται το βιβλίο του «Το κεφάλι ψηλά». Αναφέρεται στην προσπάθεια αυτή για να οδηγηθεί πλέον σε σταθερό βηματισμό και μακριά από τις εξαρτήσεις. Και να σας πω το λόγο που καλέσαμε τον κύριο Παπαδημητρίου, γιατί ο κύριος Παπαδημητρίου χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ που αναφέρεται στο κομμάτι των εξαρτήσεων στη Λάρισα για 2,5 χρόνια και βοηθήθηκε. Οι οργανισμοί του ΚΕΘΕΑ, όπως και τα κέντρα πρόληψης, ανήκουν πλέον στον ΕΟΠΑΕ, στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Διαμετώπισης Εξαρτήσεων, οπότε είναι παρακλάδι του οργανισμού μας. Το ένα κομμάτι ασχολείται με την πρόληψη και το άλλο ασχολείται με την θεραπεία.
0: Μάλιστα.
1: Και ο κύριος Παπαδημητρίου είναι έθιμος στο τοποθετηθεί διαγωνιστικά. Οπότε είναι πραγματικά ισχυρό το κάλεσμα και θέλουμε να είναι και ισχυρή και ανταπόκριση του κόσμου. Γιατί είναι δύσκολο να συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν σε αυτά τα μονοπάτια, είναι πλέον εντάξει. Έχουμε τελειώσει σπουδές. Ο κύριος Παπαδημητρίου είναι λογοθεραπευτής. Ήταν σε φοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει και μεταπτυχιακό στην ιατρική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι.
0: Νομίζω είναι πολύ σημαντική η παρουσία του. Είναι σημαντική η παρουσία του ενός ανθρώπου λοιπόν με ένα διπλό θέμα, θέλω να πω, και ως την αναπηρία αυτή που έχει ο ίδιος, αλλά και βεβαίως το θέμα της εξάρτησης που είχε επίσης.
1: Και μάλιστα εξαρτήσεις και στους δύο χώρους, κύριε Μαυρίδη.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε με την εξάρτηση των ναρκωτικών, προέκυψε το τροχαίο, μετά δεν μπορούσε να υπάρξει. Επομένως ήταν πάρα πολύ ισχυρό.

0: με χρόνια πολλά στη θεραπευτήρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ψυχολογική ενδυνάμωση. Και μετά βγήκε στη ζωή του Τζόγο, στον οποίο θα αναφερθεί πολύ ο κύριος Παπαδημητρίου και στην προσπάθειά του τελικά να συγκλονιστεί από όλη αυτή την κατάσταση.
1: Αυτό πράγματι μας το έλεγε και ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης εκεί ορίζοντες, ο κύριος Τσακμάκης, τις προηγούμενες μέρες. Είναι αυτό που λέμε και παλιές και νέες εξαρτήσεις που έρχονται, και αυτές οι νέες εξαρτήσεις έχουν να κάνουν και με τον τζόγο, τον διαδικτυακό τζόγο, και μάλιστα με ιδιαίτερες ψυχικές επιβαρύνσεις σε πάρα πολλούς. Χαρακτηριστικά τα στοιχεία που μας έδωσε για αγόρια, για κορίτσια, για το τι γίνεται με τα παλιά και τα νέα στοιχεία που προκύπτουν. Όλα αυτά πώς τα αξιολογείτε εσείς, γιατί έχετε και τα στοιχεία αυτά, κυρία Χοντροματίδου, και ως πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης. Γίνεται, πρέπει να πω, καλή δουλειά από τους επιστήμονες εδώ του κέντρου, από το ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει ανάγκη όμως και ενίσχυσης αυτού του Κέντρου Πρόληψης για να μπορέσει να επιτελέσει ακόμη καλύτερα αυτή την αποστολή του.
0: Θα σας πω το εξής, ότι σαφώς είναι καλύτερο το προλαμβάνει από το θεραπεύει, οπότε είναι κομβικός ο ρόλος του Κέντρου Πρόληψης. Το κύριο πεδίο μας είναι τα σχολεία, γιατί εκεί γίνεται η πρώτη προσέγγιση, είτε σε ουσίες είτε στον ηλεκτρονικό εθισμό. Ναι. Το Κέντρο Πρόληψης ασχολείται και ζητάνει πάρα πολλές ομάδες και γονέων και έχει μπει σε τμήματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αυτό είναι το κύριο κομμάτι αναφοράς. Παρ' όλα αυτά, δεν σταματάμε εκεί. Θέλουμε και είναι ανοιχτή το Κέντρο Πρόληψης και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρονται ατελώς στο σύνολο, στο κοινωνικό μας σύνολο. Μπορείτε λοιπόν να απευθυνθείτε σε εμάς, είτε σαν πολιτιστική σύλλογη, είτε σαν φορείς, είτε σαν αθλητική σύλλογη. Έχουμε προσεγγίσει στα νοσοκομεία, έχουμε μπει σε ρευστακές μονάδες. Το κέντρο είναι για να συζητήσει, να ενημερώσει και να δυναμώσει ψυχολογικά τον καθένα μας, ούτως ώστε να μην βρεθεί στα μονοπάτια, ας πούμε, ή στα δεδομένα των εξαρτήσεων. Και ξέρετε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο αναφοράς, γιατί τα ηλεκτρονικά μέσα πλέον πρεσβεύουν τη ζωή και την καθημερινότητά μας. Είναι κάτι στο οποίο ζει ο άνθρωπος και ζει πάρα πολύ εύκολο. Να σα πω το εξή: το ανέφερα και τις προάλλες, ότι ήμουν σε μια διάλεξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας πάνω στις ψυχοτρόπες νόσου. Yeah. Και έλεγε ότι πλέον με δύο με 2,5 ώρες χρήση των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και αναφέρομαι στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και σε όλα τα υπόλοιπα μέσα, έχει αυξηθεί κατά 23% η κατάθλιψη.
1: Μάλιστα.
0: Τους
1: αυτό λέει πολλά. Αυτό λοιπόν λέει πολλά. Ναι, γιατί αντί να χαρούμε την πραγματική ζωή, χαιρόμαστε μέσα από το διαδίκτυο με πολύ εικονικά πράγματα.
0: Μπράβο, το εθέσετε πάρα πολύ σωστά. Θα σας πω ότι η δουλειά αυτή έγινε τον προηγούμενο μήνα.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
0: Οπότε τα νούμερα είναι, βέβαια, τα νούμερα μιλάνε από μόνο τους, είναι πολύ αυστηρά. Τα νούμερα δεν φέρουν χαρακτήρα. Φέρουν πρόσημο θετικό και αρνητικό. Ναι, κάτι το οποίο μας λυπεί, γιατί ο εθισμός είναι πολύ δυνατός. Άρα, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μπαίνουν σιγά-σιγά στον χώρο της κατάθλιψης, όλο και περισσότεροι. Γιατί απομονώνονται από το κοινωνικό σύνολο. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολοι να έρθουν στον χώρο των εξαρτήσεων.
1: Τώρα να ρωτήσω, υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή εσείς ως κέντρο πρόληψης και ως πρόεδρος του κέντρου είστε πάντα ανοιχτοί στις προσκλήσεις για να πάτε να βοηθήσετε, να μιλήσετε, να συμμετέχετε
0: στο κέντρο? Δεν είστε στην Κοζάνη, ναι. Είμαι για όλο τον νομό της Κοζάνης,
1: ναι.
0: Και για τους πεντεδίμους υπάρχει.
1: Απευθύνονται σε εσάς φορείς, σε σύλλογοι πολιτιστικοί, κοινωνικοί και δεν ξέρω ποιοι άλλοι φορείς, σε πάση περιπτώσει, για να προχωρήσετε σε οργάνωση εκδηλώσεων?
0: Αυτή τη στιγμή το μεγάλο μερίδιο είναι τα σχολεία. Καλέσματα έχουμε πάρει πολύ λίγα πολιτικούς φορείς. Έχουμε πάρει όμως και έχουμε μπει στον χώρο των νοσοκομείων. Έχουμε κάνει ενημερώσεις στο προσωπικό. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και συνέχεια διευθύνουμε τις δράσεις μας.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται να συνεχιστεί και να εμπλουτιστεί, όπως είπαμε, και να ενισχυθεί. Να ξαναθυμίσουμε εμείς σήμερα, κυρία Ελένη Χοντροματίδου, την εκδήλωση αυτή, την ενημερωτική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαίδας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για τη σημερινή εκδήλωση.
0: Εγώ θα πω ότι προσδοκούμε την ανταπόκριση του κόσμου. Θα πω ότι η εκδήλωση αυτή δεν έχει μόνο, έχει και βιωματικό χαρακτήρα. Στο τέλος της ομιλίας θα υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθεί διάλογος, οπότε θα αναπτυχθούν και άλλα θέματα στο τραπέζι. Και νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε, εκτός από μεγάλους ανθρώπους, να έχουμε και παιδιά, μαθητές. Το οποίο είναι ένα στίχημα και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο στίχημα, γιατί οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται για αυτές τις διεκδικήσεις παρά μόνο αν έχουν μαζί με το σχολείο στο οποίο ανήκουν.
1: Και έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι το κάλεσμα πραγματικά προς τη νέα γενιά, προς τους νέους ανθρώπους, εκτός από όλα τα άλλα, να ασχοληθούν επιτέλους και με τα μεγάλα θέματα που αφορούν και τα ίδια τα παιδιά και τις ηλικίες τους, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Κυρία Χοντροματίδου, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Να θυμίσω και πάλι, Μουσικό Σχολείο Πτολεμαίδας στις 7.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε κάλεσμα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και εσείς. Καλό έργο. Να είστε καλά.
0: Σε εσείς. Να είστε καλά.

Αυτά και από την σημερινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, φίλες και φίλοι, με βιωματικούς ομιλητές, ανθρώπους δηλαδή που βιωματικά μπορούν επίσης να μιλήσουν και επιστημονικά για το θέμα αυτό που πριν από λίγο αναφερθήκαμε μιλώντας με την κυρία Ελένη Χοντροματίδου. Φίλες και φίλοι, να πάμε σε θέματα δικά σας εδώ στην ανοιχτή γραμμή. Κάναμε μια αναφορά σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την πρόσφατη δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους και τον υπολογισμό των τόκων, όχι στο συνολικό κεφάλαιο, αλλά στην μηνιαία δόση. Αυτό για τις τράπεζες σημαίνει πολλά, για τους πολίτες σημαίνει πολύ περισσότερα βεβαίως. Οι τράπεζες έχουν τεράστια κέρδη από όλες αυτές τις διαδικασίες και από τις χρεώσεις και από μια σειρά άλλα. Δέστε λίγο την κερδοφορία των τραπεζών για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, πόσο προστατεύονται οι τράπεζες με τη μορφή που έχουν και μάλιστα οι ανακεφαλοποιημένες τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν από τη δική μας συμμετοχή και πόσο οι πολίτες στηρίζονται σε όλα αυτά ή κυριολεκτικά ουσιαστικά χάνουν και έχουν χάσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Μέσα όμως σε αυτό το πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, η ίδια η Λούκα Κατσέλη, φίλες και φίλοι, διαβάζουμε εδώ σε σχετική αναφορά της, λέει και μιλάει για νομοθετική αντίφαση μεταξύ της ρύθμισης αυτής και του υπάρχοντος πτωχευτικού κώδικα. Και αυτό το αναφέρουμε με αφορμή δικά σας σχόλια, διότι είτε αυτοί που στήριξαν τον νόμο Κατσέλη, είτε αυτοί που κατάργησαν τον νόμο Κατσέλη, επικαλούνται τον νόμο Κατσέλη που δεν υπάρχει. Και λέει η ίδια η κυρία Κατσέλη, λέει χαρακτηριστικά σε χθεσινή της μάλιστα ανακοίνωση, ότι η αντίφαση αυτή μεταξύ της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών και του υπάρχοντος πτωχευτικού κώδικα επιβάλλει τη ριζική αναθεώρηση, αν όχι την κατάργηση του σημερινού νομοθετικού πλαισίου. Μάλιστα, η κυρία Λούκα Κατσέλη, τον νόμο της οποίας επικαλούνται όλοι, είτε αυτοί που τη στήριξαν είτε όχι, επικαλείται και λέει ότι πρέπει να επανέλθουν τρεις βασικές αρχές αυτού του νόμου Κατσέλη. Και ποιες ήταν οι βασικές αρχές? Η πρώτη βασική αρχή ήταν η προστασία της κύριας κατοικίας, η δεύτερη ήταν το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής επανένταξης φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, και τρίτον η παρουσία δικαστή ως ανεξάρτητου κριτή κάθε περίπτωσης χωριστά. Αυτές οι τρεις βασικές αρχές ήταν οι βασικές αρχές του νόμου που βεβαίως τώρα τον επικαλούνται όλοι, φίλες και φίλοι, και η ίδια η κυρία Κατσέλη μιλά για επαναφορά αυτών των τριών βασικών αρχών και επέκταση του τότε νόμου, τον οποίο νόμο η ίδια είχε εισάγει και βεβαίως ψηφίστηκε με την μορφή νόμου στην Βουλή και εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πληστηριασμούς και να μην καταντήσουμε Ισπανία, διότι εκεί οι εξώσεις ήταν εκατοντάδες χιλιάδες, τους έβγαζαν από τα σπίτια κυριολεκτικά όταν δεν είχε εφαρμοστεί νομοθετικό πλαίσιο πολλά χρόνια νωρίτερα, εποχές μνημονίων και λίγο νωρίτερα για την Ισπανία. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ όμως εμείς φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Είχαμε σήμερα αρκετά ερωτήματα επίσης, εκτός από τα περί του νόμου Κατσέλη και της νομοθετικής ρύθμισης και μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και τις αναφορές αυτές που κάναμε πριν από λίγο στις δηλώσεις της κυρίας Κατσέλη, χθεσινές μάλιστα. Είχαμε αρκετά θέματα για θέματα ασφαλτόστρωσης και υπάρχουν πολλά σημεία παγίδες, πολλές κακοτεχνίες σε δρόμους πραγματικά και σημεία παγίδες, λακκούβες δηλαδή, που αν δεν κλείσουν τώρα δεν φανταζόμαστε ότι κατά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δηλαδή μετά από 3-4 μήνες, θα μπορέσουν αυτά να γίνουν. Πάντα επικαλούνται, φίλες και φίλοι, κάποιες δικαιολογίες, όμως η περίοδος των έργων, ειδικά για ασφαλτικά έργα, είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που μπορούν να γίνουν πραγματικά, να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα προβλήματα στο δικό μας δίκτυο, κυρίως λακκούβες, τις οποίες πρέπει να τις επουλώσουν τώρα και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να μην έχουμε αυτό το ανοιγοκλείσιμο, γιατί μας έχουν αναφέρει φίλοι ακροατές για τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου λακκούβες κλείνουν και μετά από λίγους μήνες ξανανοίγουν οι λακκούβες, ξαναδημιουργούνται λακκούβες και μάλιστα μεγαλύτερες λακκούβες, που σημαίνει κάτι δεν γίνεται καλά στα συγκεκριμένα έργα. Φίλες και φίλοι,
Κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση. Ήταν οι συνάδελφοί μας εδώ, ο Γιάννης Κάτανος και ο Χρήστος Τσομπανάκης στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, στο γραφείο σύνταξη Φωτεινή Γαλογαύρου και βεβαίως και με ρεπορτάζ σήμερα ο συνάδελφος Αντώνης Δοβώνης. Κυρίες και κύριοι, σημαντικά ενδιαφέροντα θέματα και εξελίξεις που τρέχουν. Θα πούμε περισσότερα και στην αυριανή δημοσιογραφική μας εκπομπή. Θυμηθείτε ότι πάντα μας ακούτε στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr /radio/Κοζάνη. Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε και από τα δελτία ειδήσεων και τις δημοσιογραφικές μας εκπομπές. Δελτία ειδήσεων λίγο μετά τις 10 και στις 12 το μεσημέρι, τώρα το επόμενο δελτίο ειδήσεων, αλλά και από το ERT News, η κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα ertnews.gr. Στη στήλη περιφέρεια πατάτε με ένδειξη Κοζάνη, διαβάζετε όλα τα νεότερα που αναρτώνται και όποιες νέες ειδήσεις έχουμε και προστίθενται. Από όλους εμάς, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, ένα πολύ καλό πρωινό να έχετε, καλό υπόλοιπο της μέρας. Γεια και χαρά σας!

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού επιτάπητο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, από σήμερα το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ αντικαθίσταται από μια άτυπη συμφωνία κυριών με τη Συμφωνία Τροφίμων και τις Αλυσίδες Λιάν Εμπορίου και στόχο της συγκράτησης των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει στη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Όμαν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Διαφημίσεις.
3: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Strana Fest στο Περδίκα Εορδέας.
4: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται τρεις νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Φιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
4: Όταν η μουσική ξεκινά,
3: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλή σας μέρα φίλες και φίλοι μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Οι ραδιοαλχημίες ξεκινούν αυτή την ώρα. Χρήστος Τσοπανάκης στη φροντίδα των ήχων, Νίκος Γκουτζαμίτρος στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Κόλλας στο μικρόφωνο. Και πάμε και σήμερα να δούμε κάποιους σημαντικούς δίσκους του προηγούμενου αιώνα. Να σταθούμε σε έναν δίσκο που σφράγισε την ελληνική δισκογραφία, όχι μόνο την συγκεκριμένη εποχή που βγήκε, 81, αλλά και γενικότερα. Και αυτό γιατί είναι κάτι διαφορετικό από το έως τότε ρεπερτόριο του Γιώργου Χατζηνάσιου. Πάμε να συναντήσουμε τον δίσκο «Πίσω από τη βιτρίνα», 1981, όπως σας είπα, με βασικό ερμηνευτή τον Γιώργο Κούτρα, ο οποίος βέβαια είχε γίνει γνωστός νωρίτερα από το Σταυρό του Νότου, του Μικρούτσικου, και ως τότε, ως το 81 δηλαδή, ο Χατζηνάσιος μας είχε δώσει τραγούδια με Μαρινέλα, Κόκοτα, Νταλάρα, Γαλάνιμο Σχολείου κτλ. Σε αυτό το ύφος, όπως είναι το «Πίσω από τη βιτρίνα», είναι ο πρώτος δίσκος που μας δίνει. Πάμε να ακούσουμε από εκεί το «Πόσο σ' αγαπώ», Γιάννης Κούτρας.

Πόσο σ' αγαπώ λοιπόν, από το πίσω από τη βιτρίνα, Γιώργος Χατζηνάσιος, 1981. Ο δίσκος, μιλάμε πάντα για LP, στο 81 είμαστε εξάλλου. Ο δίσκος χωρίζεται σε δύο μέρη. Το χωρίζεται σε δύο μέρη είναι αυτονόητο, πρώτη και β' πλευρά, αλλά το εννοώ ως από τη στιχουργική άποψη, ότι στη μια πλευρά του στίχους έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπως και το τραγούδι που ακούσαμε, και από την άλλη μεριά ο νεαρός τότε Κώστας Τρυπολίτης, ο οποίος βέβαια είχε συνεργαστεί νωρίτερα και με τον Χατζηνάσιο, είχε δώσει το ζώο και τα κάτι πράγματα, το γρανάζι με τη Δήμητρα Γαλάνη από το δίσκο «Εικόνες». Και πίσω από τη βιτρίνα, το μόνιμο τραγούδι, θα το ακούσουμε τώρα σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Ένα τραγούδι που περιγράφει βέβαια την Ελλάδα της δεκαετίας του 80, αλλά δυστυχώς είναι και τόσο επίκαιρο και σήμερα.

Δεν θα μετακινηθούμε πολύ χρονικά. Από το 81 θα πάμε στο 84. Και πάμε σε ένα δίσκο ο οποίος έχει μια ξεχωριστή θέση στην δισκογραφία για δύο λόγους. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη συνεργασία του Μίκη Θεοδωράκη με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, δίσκος εξ ολοκλήρου, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, και είναι η πρώτη και η μοναδική συνεργασία δισκογραφικά του Μίκη Θεοδωράκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Μιλάω για τα Πικροσάββατα. Αν και η σχέση του Δημήτρη Μητροπάνου με τον Μίκη Θεοδωράκη είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, το 1966, όταν συνεργάστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη σε περιοδίες που τραγούδησε, σε διάφορες συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη που τραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Τα Πικροσάββατα λοιπόν, και πρώτη ακρόαση το Χατήρι.

Αυτό ήταν το χατήρι, το χατήρι από τα Πικροσάββατα. Θα μείνουμε στα Πικροσάββατα, γιατί αποτελούν έναν κύκλο λαϊκών τραγουδιών που βρίσκουμε ζεμπέκικα, όπως αυτό που ακούσαμε, χασαποσέρβικα, αυτό που θα ακούσουμε, χασάπικα, μάλλον χασάπικο ακούσαμε, όχι ζεμπέκικο, καρσιλαμάδες, τυφτετέλια, ακόμα και βάλς, και παραδοσιακούς ρυθμούς κυριαρχούν σε αυτό το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Μπορεί για κάποιους ή σε κάποιους να μοιάζει ως επανάληψη παλιότερων ήχων του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν είναι, αν το προσέξεις. Είναι ένας δίσκος με δημιουργική δύναμη, όπου συνυπάρχουν από τη μια μεριά η υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη με αυθεντικότητα, αλλά και με μια μουσική δύναμη ανάλογη της εποχής. Πάμε να ακούσουμε τώρα το «Γιαπί», ένα χασαποσέρβικο.

Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από τα Πικροσάββατα. Μιλήσαμε για τις μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη, να πούμε και για τους αλληγορικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που έχουν όμως και την αμεσότητα και την ανθρωπιά. Να μιλήσουμε και για την όριμη ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου. Είναι στην πιο όριμη φάση της ζωής του. Αν και προσέξτε το λίγο, και στο επόμενο τραγούδι υπάρχει μια βραχνάδα, είναι ο πολύποδας που τον βασάνιζε εκείνη την περίοδο. Και θα ακούσουμε, σας είπα ότι εκτός από γνωστούς λαϊκούς ρυθμούς υπάρχει και ένα βάλς. Το βάλς θα ακούσουμε, και είναι τα Ναύλα.

Πάμε τώρα σε έναν από τους πιο κλασικούς δίσκους, πιο κλασικούς, από τους κλασικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Γυρνάμε στο 1974, μια εποχή που δεν ευνοούσε τέτοιους δίσκους. Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, Δεκέμβριο του 1974, είναι η πρώτη μεταπολιτευτική συνεργασία του Γιάννη Σπανού με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, και μιλάω για την Ορδό Αριστοτέλους, η οποία, όσο και να σας φανεί παράξενο, έτσι πως την ξέρουμε σήμερα, τότε πέρασε απαρατήρητη. Παρότι οι βασικοί ερμηνευτές ήταν ο Γιάννης Πάριος, ο Γιάννης Καλατζής και η Χαρούλα Αλεξίου, πάμε να θυμηθούμε κάποια τραγούδια από την Οδό Αριστοτέλους, και πρώτα-πρώτα το ομώνυμο, ένα χαρακτηριστικό διαχρονικό αριστούργημα του ελληνικού τραγουδιού. Χαρούλα Αλεξίου, Οδός Αριστοτέλους.

Είναι οι ραδιοαλχημίες που παρακολουθείτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης. Είναι η εκπομπή που εδώ και κάποιους μήνες σας παρουσιάζει τραγούδια, σας παρουσιάζει δίσκους του περασμένου αιώνα, σημαντικούς δίσκους, κατά την εκτίμησή μας πάντα, κυρίως του δεύτερου μισού του περασμένου αιώνα. Συμπράττουν στην δημιουργία αυτής της εκπομπής ο Χρήστος Τζαμπανάκης φροντίζοντας τους ήχους, ο Νίκος Γκουζομήτρος που είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Χρόλες στα λόγια και στις επιλογές των τραγουδιών. Είμαστε στα 1974, είμαστε στην Οδό Αριστοτέλους. Να θυμίσω ότι στην Οδό Αριστοτέλους προοριζόταν ως γυναικεία φωνή αρχικά η Άννα Βύση, αλλά ήταν νέα τότε, παρότι είχε τραγουδήσει Χατζινάσιο, είχε τραγουδήσει Θεοδωράκη, είχε τραγουδήσει Κουγιουμτζή. Εν τούτης η εταιρεία εκτίμησε ότι δεν ήταν το δυνατό της χαρτί και πήγε στη σιγουριά, στη Χαρούλα Αλεξίου. Και έτσι τραγούδησε και τα τραγούδια που θέλαν γυναικεία φωνή, η Χαρούλα Αλεξίου. Τραγούδια που κινούνται όχι της Χαρούλας μόνο, αλλά και του Πάριου και του Καλατζή που συμμετέχουν, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Γιάννη Σπανού. Και λαϊκά τραγούδια αλλά και μπαλάντες. Και να θυμηθούμε το «Γύριζαν τα τρένα», ένα τραγούδι που πέρασε από τη Μέγγενη της Λογοκρισίας, παρότι 1974 μεταπολίτευση, και κόπηκε ο στίχος μέσα από την εφτάχρονη ντροπή, μέσα από τις νύχτες της σιωπή έγινε. «Γύριζαν τα τρένα», Χαρούλα Αλεξίου.

Στίχοι του Λευτέρη Παπαδόπουλου που συνδυάζουν και τον έρωτα αλλά και τα πολιτικά βιώματα της μεταπολίτευσης. Ένα ακόμα τραγούδι θα ακούσουμε από την Οδόρη στο τέλος, 1974, Δεκέμβρη. Γιάννης Πανός, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Γιάννης Καλατζής, Γιάννης Πάριος, Χαρούλα Αλεξίου. Ακούσουμε μόνο Χαρούλα Αλεξίου, να ακούσουμε και τον Γιάννη Πάριος, το είπα να φύγω.

Μένουμε στην ίδια χρονιά, 1974, γυρνάμε όμως λίγο πίσω, γυρνάμε στην Άνοιξη του 1974, όπου κυκλοφορεί μία συλλογή, λίγο πίσω, γυρνάμε στην Άνοιξη του 1974, όπου κυκλοφορεί μία συλλογή

Υπάρχουν σε αυτήν την συλλογή, στον δίσκο συλλογή, αυτόν τον τίτλο έχει, του Νίκο Ξυλούρη, και η σύνθεση του Χριστόδουλου Χάλαρη σε στίχους του Γιάννη Κακουλίδη πάνω σε Αργυρό Σκαμνί, και μια εκδοχή του Ερατόκριτου ερμηνευμένη από τον Νίκο Ξυλούρη. Υπάρχουν και το Διόνυσε καλοκαίρι μας και γυρνάνε μίλη τα παιδιά και στο πώς να σοπάσω σε νέες εκτελέσεις, αλλά στην ίδια πρώτη εκτέλεση υπάρχει το Ράβε Ξύλωνε που διατηρήθηκε, όπως σας είπα, στην αρχική του μορφή. Αυτό θα ακούσουμε. Νίκος Ξυλούρης, Ράβε Ξύλωνε.

Όπως είπαμε, στην δεύτερη πλευρά του δίσκου συλλογή του Νίκου Ξυλούρου που κυκλοφόρησε το 1974, έχουμε μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου και τραγούδια βέβαια, που αφορούν σε ταινίες και σε κινηματογραφικές σειρές της εποχής εκείνης, η έως εκείνη την εποχή. Ακούσαμε ήδη το «Γεια σου χαρά σου Βενετιά», περιλαμβάνει το «Παρβαγιάννη Μακρυγιάννη», περιλαμβάνεται το «Παλικάρι στα Σφακιά», περιλαμβάνεται όμως και ένα τραγούδι που ήταν η μουσική, το τραγούδι των τίτλων «Έμποροι των Εθνών», του Κώστα Φέρη, βασισμένο στο έργο του Αλέξανδρου Παδιαμάντη. Το τραγούδι ήταν «Μια φορά» είναι ο τίτλος, ήταν «Μια φορά», θα το ακούσουμε. Το αξιοσημείωτο σε αυτό το τραγούδι είναι ότι η σειρά προβλήθηκε το 1973 στην ελληνική τηλεόραση. Παρενέβη λογοκρισία παρότι το καθεστώς έπνε τα λίσθια και δεν έκοψε το τραγούδι, έκοψε τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη και ακούγονταν μόνο η μουσική. Για να το θυμηθούμε, Νίκος Ξυλούρης ήταν «Μια φορά».

Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να μείνουμε σε έναν δίσκο και σε ένα συγκρότημα, ένα μουσικό σχήμα που δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν ως τότε η ελληνική παραδοσιακή μουσική. Μιλάω για τις δυνάμεις του Αιγαίου, Νίκο Γράψα, Γιάννη Ζευγόλη, Μιχάλη Κλαπάκη και Χρήστο Τσαμούλη στην πρώτη του σύνθεση, που συνεργάστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 80, δίνοντας μια διαφορετική αισθητική στο παραδοσιακό τραγούδι, γιατί δεν το αναπαρήγαγαν απλά, σεβάστηκαν το δημοτικό τραγούδι, άνοιξαν νέους δρόμους και επανέφεραν στο προσκήνιο όργανα όπως το ούτι, το νέι, το σάζι, τον ταμπουρά, από την μεγάλη οικογένεια των γκρουστών, μια αρκετά όργανα, και τα οποία ακουγόταν σπάνια ως τότε. Αποτυπώθηκαν τα τραγούδια του εκτός από τον πρώτο δίσκο «Δυνάμεις του Αιγαίου» του 85, σε αυτόν θα μείνουμε, και στον ήχο το δεύτερο, τίτλος δίσκου είναι αυτός, και στο Ανατολικό Παράθυρο και στο «Όλες τις μέρες που έλειπα» και σχετικά πρόσφατα, πριν από μερικά χρόνια, στην Ανάσα. Πρώτη ακρόαση, Γκλεζίτσα.

Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μένοντας στις δυνάμεις του Αιγαίου πάντα. Σε αυτόν τον δίσκο που αντλεί την έμπνευσή του από το Αιγαίο, από τη Μικρά Ασία, από την Ανατολική Μεσόγειο, από τα Βαλκάνια και από το Ρεμπέτικο. Και να τονίσω ότι για την αξία του δίσκου, ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο δίσκος και η δουλειά γενικώς των δυνάμεων του Αιγαίου έτυχε αναγνώρισης από μεγάλους δημιουργούς όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Μάνος Χατζηδάκης. Και με το τραγούδι το οποίο θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή και θα σας αποχαιρετήσουμε, θυμίζοντας πάντα ότι ήταν η Ραδιοαλχημίες μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης, σε αυτή τη σειρά των εκπομπών με τους σημαντικότερους δίσκους του περασμένου αιώνα, με τον Χρήστο Τζομπανάκη να φροντίζει τους ήχους, τον Νίκο Κουτζομήτρο να είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Κόλλιο στο μικρόφωνο, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη και είναι το «Χαράματα η ώρα 3». Να είστε καλά, για χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Δύο σπουδαίες μουσικές παραδόσεις. Μία μοναδική συναυλία. Ο Βασίλης Κουλάς και ο Γιώργος Στεφανίδης ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Ανατολικού Δήμου Ορδαίας. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος η Ανατολή. Έναρξη στις 9. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Κοζάνης. Μία συναυλία που θα συζητηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μην τη χάσετε.
3: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Strana Fest στο Περδίκα Εορδέας.
4: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται τρεις νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Φιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
4: Όταν η μουσική ξεκινά,
3: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια.
6: Η ώρα είναι 12.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αδλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές La Guayar και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινώς, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κάκος και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Κοζάνης. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία, συνέπεια και φωνή. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από την Ερτ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Τιμή προώθηση συγχωνεύσεων ή καταργήσεων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία για τη σχολική χρονιά 2026-2027 ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Παιδείας κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Κοζάνης και αντιπροέδρου της Βουλής Πάρη Κουκουλόπουλου. Ο κ. Κουκουλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου και των παρεμβάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, ενώ ζήτησε να υπάρξει αντίστοιχη μεταχείριση και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως έγινε γνωστό, το Υπουργείο δεν έκανε δεκτό το αίτημα για αναστολή των δυσμενών μεταβολών σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευση, επιμένοντας το ισχύον πλαίσιο. Ο βουλευτής τόνισε τη σημασία της διατήρησης σχολικών μονάδων στην περιφέρεια, επισημένοντας ότι η λειτουργία τους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Σε εκτενή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροελεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο, έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και έντονες τοπικές αντιδράσεις. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχθηκε ανησυχία για τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικά ανά έργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης κατατέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών με αιχμή την ανάγκη αναστολής διαδικασιών αδειοθότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και ανεπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνωση μελέτης φέρουσας ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού, με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Δεν εισήχθη προς συζήτηση στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας ψήφισμα που είχε κατατεθεί από τη Λαϊκή Συσπήρωση με αντικείμενο τη στήριξη αγροτών, κτηνοτρόφων, αλλαίων και μελισσοκόμων που σύμφωνα με την πρόταση βρίσκονται αντιμέτωποι με προκαταρτικές διεργασίες για τη συμμετοχή τους σε πρόσφατες κινητοποίησεις. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, το Σώμα αποφάσισε να μην τεθεί το θέμα προς συζήτηση με το σκεπτικό ότι το περιεχόμενο του ψηφίσματος δεν συνάδει με την υποχρέωση τήρηση της νομιμότητας. Η Λαϊκή Συσπήρωση σε ανακοίνωσή της εκφράζει τη διαφωνία της με την απόφαση και ζητά την στήριξη των παραγωγών που διεκδικούν τα αιτήματά τους. Την αντίθεσή του στην προοπτική κατασκευής υδροελεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών έπειτα από σχετική συζήτηση και λήψη απόφασης. Με την απόφαση αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετείται αρνητικά απέναντι στο σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ήδη καταγραφεί αντιδράσεις από τοπικούς φορείς και πολίτες για τις επιπτώσεις των έργων στο φυσικό περιβάλλον των ποταμών. Η απόφαση αναμένεται να προστεθεί στο πλαίσιο των τοπικών αντιδράσεων που διαμορφώνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα γύρω από τα σχεδιαζόμενα υδροελεκτρικά έργα στην περιοχή. Την αντίθεσή της στην πρόθεση συνολικά 26 μικρών υδροελεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο και στα Γρεβενά εκφράζει με ανακοίνωση της Οικολογική Κίνηση Κοζάνης, στηρίζοντας παράλληλα τις αντιδράσεις τοπικών φορέων. Όπως αναφέρει, ήδη λειτουργούν 9 έργα και βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης ακόμα 17, επισημένοντας ότι η αποσπασματική αξιολόγηση των έργων δεν λαμβάνει υπόψη τη συνολική επιβάρηση στο οικοσύστημα του ποταμού. Η Οικολογική Κίνηση τονίζει ότι ο Βενέτικος αποτελεί ενιαίο οικοσύστημα με σημαντικές περιβαλλοντικές και τουριστικές αξία και ζητά να ληφθεί υπόψη η φέρουσα ικανότητα της λεκάνης απορροής, καλώντας σε προστασία των φυσικών πόρων της περιοχής. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η διάθεση πίστωσης για έργο βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης οδικού τμήματος από το Πολυκέρασο έως τη Μονή Αγίων Αναργύρων με λισοτόπου προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο, μήκους περίπου 3,5 χιλιόμετρων, προβλέπει διαπλάτηση του δρόμου, τεχνικά έργα απορροής, στοιχεία, αντιστήριξη, σήμανση και ασφαλτόστρωση με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της πρόσβασης προς την περιοχή και τη Μονή. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινωνικο-οικονομική μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας φάση 2, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου. Στο πλαίσιο της ετήσιας παρέμβασης για την ενίσχυση της ασφάλειας του περιβάλλοντος χώρου πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της περιμετρικής τάφρου στο συνοριακό σταθμό Νίκης. Οι εργασίες υλοποιήθηκαν από συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινα σε συνεργασία με την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας και περιλάμβαναν απομάκρυση ακριόχορτων και φερτών υλικών με στόχο την πρόληψη πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων. Οι δύο φορείς υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των υποδομών στην περιοχή. Αυτοψία στα έργα που υλοποιούνται στον ορεινό όγκο των Αγρεπενών πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, υπογραμμίζοντας ότι η επανεκκίνηση της περιοχής αποτελεί βασική προγραμματική δέσμευση της περιφέρειας. Οι παρεμβάσεις αφορούν τη βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου προσβάλλια Κάλτα, Περιβόλη, Αυδέλα, Σαμαρίνα και Βασιλίτσα, ενώ όπως επισημάνθηκε προχωρούν παράλληλα επενδύσεις με ανεπτυξιακό και τουριστικό χαρακτήρα όπως η νέα μονάδα εμφιάλωσης νερού στη Σαμαρίνα. Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης της Ιεράς Μονής Παμυγής των Ταξιαρχών στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή. Υπεγραφή χθες η σύμβαση για την κατασκευή του έργου τμήμα δικτύου ίδρυυσης και αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Ερμακιάς μεταξύ της ΔΕΑ Εορθέας και της Αναδόχου Εταιρείας. Το έργο προβλέπει την αναβάθμιση των βασικών δικτύων ίδρυυσης και αποχέτευσης του οικισμού με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ερμακιάς. Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΔΕΑ Εορθέας, της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινότητας, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης του έργου που εντάσσεται στο σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής. Σε δύο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν έργα υποδομής και τον τεχνικό σχεδιασμό του Δήμου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων κατά τη συνεδρίασή του χθες το βράδυ. Το Σώμα ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών εκτάσεων προς την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό 3, το οποίο προβλέπει την κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων στην είσοδο της πόλης των Σερβίων με λογισμό περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το 2026. Η τροποποίηση περιλαμβάνει την ένταξη νέων μελετών για έργα εσωτερικής οδοποιίας σε κοινότητες του Δήμου, καθώς και την αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του έργου ασφαλτόστρωσης του δρόμου Φρούριο-Τρανόβαλτο στο πλαίσιο ενός πιο ρεαλιστικού σχεδιασμού για την προώθηση των δημοτικών έργων. Με απόφαση του Δημάρχου Πρεσπών Γιώργου Στεργίου, ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου για τη θητεία από την 1η Ιουλίου του 2026 έως 31 Δεκεμβρίου του 2028. Να πάμε και σε κάποιες ειδήσεις που έρχονται από την Φλόρινα και αφορούν το αστυνομικό δελτίο. Στη σύλληψη ενός άντρα 45 χρονών αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξεχνίασης εγκλημάτων Φλόρινας σε συνεργασία με το τμήμα διαβατηριακού ελέγχου κρυσταλλοπηγής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γερμανικών αρχών. Ο άντρας καταζητούνταν για υπόθεση παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, με τις πράξεις να φέρεται ότι τελέστηκαν στη Γερμανία το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2020 έως τον Μάρτιο του 2021. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Από σήμερα, 3η 30 Ιουνίου έως και στις 8 Ιουλίου του 2026 θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές στο 3ο εσπερινό επάλπτο Λεμαΐδας για το νέο σχολικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, ενώ η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη καθημερινά και με υποστήριξη του σχολείου από τις 5 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Το 3ο εσπερινό επάλ δίνει τη δυνατότητα δυνατότητα απόκτησης απολυτηρίου και πτυχίου ειδικότητας, καθώς η πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με πρόγραμμα μαθημάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες εργαζομένων και ενηλίκων μαθητών. Νέα δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνεται στα Κύλα Κοζάνης αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 4.30 έως τις 8 στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος εν ώψη της θερινής περίοδου. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κύλων και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης, οι οποίοι απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να συμμετάσχουν, προσφέροντας το πολυτιμότερο δώρο της ζωής. Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση για τη δωρεά μυελού των οστών. Πολίτες ηλικίας από 18 έως 40 ετών θα μπορούν να εγγραφούν ως εθελοντές δότες στη Διεθνή και Ελληνική Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών, με μια απλή και ανώδυνη λήψη δείγματος άλλου. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται σημαντικά, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια ενίσχυσης της εθελοντικής αιμοδοσίας. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζοπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας μέσα από τη ροή του πρώτου προγράμματος.
1: Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Και ακούστε τώρα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα σήμερα. Μεταξύ, το πρωτοσέλιδο λέω έτσι, αναφέρεται στην τετραήμερη εργασία που ξεκινά να εφαρμόζεται πιλωτικά και στην Ελλάδα με τη μορφή της ευέλικτης απασχόλησης. Αυτό το θέμα αφορά τον ΟΤΕ και έχουμε κοντά μας τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο, για να μας πει τι ακριβώς πιλωτική εφαρμογή είναι αυτή. Εγώ θυμάμαι ότι... Κύριε Ρίζο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι ότι κάνω λάθος, ότι ο κύριος Χατζηδάκης θεσμοθέτησε την τετραήμερη απασχόληση στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας τότε. Κάνω λάθος. Το 2021.
4: Οι αρχικές διατάξεις είχαν ψηφιστεί το 2021, ήταν και κάποιες τροποποιήσεις από την κυρία
1: Κεραμέως.
4: Έγινε μια συζήτηση γενικά για την τετραήμερη εργασία και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, την Πρωτομαγιά ήταν εκεί την περίοδο.
5: Σωστά, με την πρόταση του
4: Πασόκ. Τετραήμερη εργασία. Οπότε εδώ έχουμε για πρώτη φορά μια πιλωτική εφαρμογή του νέου πλαισίου, δηλαδή την τετραήμερη εργασία χωρίς την αλλαγή των ωρών απασχόλησης. Θα εφαρμοστεί εθελοντικά από τον ΟΤΕ. Σε πρώτη φάση αφορά τμήματα τα οποία δεν είναι ακριβώς υπό την έννοια της εκτός του οργανισμού παραγωγικής διαδικασίας. Αφορά τα τμήματα του HR και του IT που μπορούν να παράσχουν την εργασία με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αύξηση των ωρών εργασίας από 8 σε 10 ημερησίως, 4 ημέρες εργασίας, μία επιπλέον ημέρα να ψυχείς.
1: Άρα είναι όμως 40 ώρες εβδομαδιαία.
4: 40 ώρες κανονικά.
1: Κανονικά.
4: Χωρίς μείωση των ωρών.
5: Ένα ερώτημα, επειδή το είχα διαβάσει όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση πάλι, όπως σωστά είπατε, την Πρωτομαγιά με την πρόταση του Πασόκ, είχα κάνει μια έρευνα να δω με βάση και τις ρυθμίσεις και Αραμέως και Χατζηδάκη αν ισχύει κάπου η τετραήμερη εργασία πιλωτικά. Και είχα βρει 3-4 μεγάλες εταιρείες που ήδη την εφαρμόζουν πιλωτικά. Είναι έτσι και
4: στις μεγάλες εταιρείες καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο, και γιατί είναι ελέγξιμη η παραγωγικότητα, αλλά και γιατί μπορούν εύκολα να δώσουν κίνητρα πιλωτικά έτσι ώστε να εφαρμοστούν προγράμματα κλπ. Να εφαρμοστούν τέτοιου είδους διαδικασίες.
5: Άρα ήδη σε 4-5 εταιρείες εφαρμόζεται.
4: Ακριβώς. Και εδώ στον ΟΤΕ δεν είναι μόνο η τετραήμερη. Έρχεται και δίνει κάποια κίνητρα πιλωτικής εφαρμογής, μια μίξη μεταξύ τηλεργασίας και παρουσίας στον χώρο εργασίας. Επίσης,
1: είναι συνδυασμός λοιπόν.
4: Ακριβώς.
1: Τηλεεργασίας, εξ αποστάσεως εργασίας και με φυσική παρουσία.
4: ακριβώς. Μάλιστα. Και επίσης μπορεί, δίνει κίνητρα έτσι ώστε να υπάρχει μειωμένο ωράριο μία ημέρα εργασίας και αυξημένο την άλλη ημέρα εργασίας, έτσι ώστε, ας πούμε, αν υπάρχουν ανάγκες, για παράδειγμα, για τις οικογένειες,
5: να συμπληρωθούν οι ώρες,
4: να συμπληρώνονται οι ώρες σε άλλες ημέρες, ενώ στις μέρες που υπάρχει ανάγκη να μπορεί να εφαρμοστεί κάτι διαφορετικό. Είναι γενικά μία πάρα πολύ καλή έναρξη από μία πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία. Εφαρμογής του νέου
5: πλαισίου. Έχετε πλαισίου, εικόνα έτσι, συνολικά πόσες εταιρείες στην Ελλάδα εφαρμόζουν το τετραήμερο πιλωτικά?
4: Τώρα με τον ΟΤΕ θα είμαστε, νομίζω, στις 7 ή στις 8 εταιρείες οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ προσωπικό.
1: Και αν θυμάμαι καλά, κύριε Ρίζο, δεν είναι και από αυτές που λέμε τις 5 ή τις 6 πόσες είναι που το εφαρμόζουν, δεν είναι όλες πολύ μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι μικρότερες. Απλώς δημιούργησαν αυτό το ευέλικτο σύστημα.
4: Κυρίως είναι μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν 1-2, αν θυμάμαι καλά, που είναι γύρω στους 800 εργαζόμενους.
1: Μάλιστα, αυτό εννοούσα. Μάλιστα. Αυτό εννοούσα. Τώρα μας λέτε λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αναζητούσα στοιχεία, κύριε Ρίζο, και είδα ότι και στην Ευρώπη έχει αρχίσει και αυξάνει και ο αριθμός των χωρών που εφαρμόζουν την τετραήμερη εργασία. Πρωτοπόρος θεωρείται η Ισλανδία, από ό,τι διάβαζα.
4: Ναι, στην Ευρώπη έχει επανέλθει εδώ και καιρό, ειδικά μετά τον COVID, το θέμα της τετραήμερης εργασίας. Θυμίζω τώρα, επειδή είσαστε και πολύ ηλίμπειροι στο ρεπορτάζ, ότι ήταν ένα ζήτημα των αρχών της δεκαετίας του 2000.
1: Βέβαια.
4: Λέγαμε να πέσουμε σιγά σιγά από το 40ωρο στο 35ωρο. Mm-hmm. Τότε λέγαμε.
1: Ναι.
4: Έτσι και σήμερα έχει αρχίσει σιγά σιγά και επεκτείνεται το αίτημα για μείωση των ωρών εργασίας ή τουλάχιστον αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας σε σχέση με τις ώρες, γιατί σε κάθε περίπτωση οι νέοι άνθρωποι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και λειτουργεί διαφορετικά το κοινωνικό τους αποτύπωμα και το οικογενειακό τους αποτύπωμα σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές, και έτσι σήμερα πρέπει προφανώς να έχουν και χρόνο να ανταποκριθούν και σε άλλου είδους ζητήματα. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μια μεριά ότι υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της υπογεννητικότητας και από την άλλη να μην είναι δυνατόν τα νέα ζευγάρια να έχουν λίγο πιο ευέλικτα ωράρια.
1: Μα το θέμα είναι ακριβώς αυτό που λέτε, κύριε Ρίζο, αυτού τέτοιου είδους ενέργειες, αποφάσεις, να μπορούν να έχουν μία ολιστική αντιμετώπιση. Ήδη βάλατε τα στοιχεία. Διάβαζα λοιπόν ότι στην Ισλανδία το 86% του εργατικού δυναμικού εργάζεται πλέον με μειωμένες ώρες, γιατί είναι 35 με 36 ώρες, με τις ίδιες αποδοχές. Και είναι άκρος επιτυχημένο το μοντέλο. Θεωρείται η Ισλανδία είναι και θεωρείται χώρα μοντέλο για την εφαρμογή του συστήματος αυτού.
4: Όσο προχωράμε στις ψηφιακές υποδομές, όσο προχωράμε περισσότερες ψηφιακές υποδομές, τόσο θα πρέπει αυτό το μοντέλο να ακολουθηθεί και στη χώρα μας, και γιατί όχι και στο δημόσιο.
5: Μάλιστα. Τώρα ένα ερώτημα.
4: Είναι και ένας μεγάλος εργοδότης στο δημόσιο.
1: Μα αυτό ήθελα να σας πω. Ότι είναι ο μεγαλύτερος. Αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς.
5: Άρα, από τη στιγμή που ήδη 5-6 εταιρείες, όπως μας είπατε, την εφαρμόζουν, και τώρα με τον ΟΤΕ γίνονται 7. Την τετραήμερη εργασία. Μήπως ήταν εκ του περισσού όλη αυτή η συζήτηση που είχε γίνει για να το εφαρμόσουμε ως προεκλογική δέσμευση, αφού έτσι και αλλιώς υπάρχει νομοθεσία?
4: Καλά, ναι. Η συζήτηση τον Μάιο είχε γίνει όμως στο να μειωθούν και οι ώρες εργασίας, ενώ εδώ πρόκειται.
1: Βεβαίως,
4: για
1: την είχε ανοίξει το Πασόκ αυτή η συζήτηση. Αυτό
4: είναι
1: που
4: διαφορετική
1: λέτε.
4: Προσέγγιση από στη μία πλευρά και διαφορετική στην άλλη. Δηλαδή, είναι διαφορετικό το να λέμε ότι οι ώρες εργασίας παραμένουν ίδιες, αλλά διευθετείται το ωράριο διαφορετικά και υπάρχει μία μέρα επιπλέον αναψυχής, και διαφορετικό το να λέμε ότι
5: μπορεί να
4: έτσι ώρες όπως εργασίας, και έτσι δημιουργείται και κενό θέσεων εργασίας.
1: Για να είμαι
4: περίπτωση, μειώνοντας τις ώρες εργασίας, προφανώς, επειδή οι ανάγκες της επιχείρησης παραμένουν ίδιες, θα δημιουργηθούν κενές θέσεις εργασίας για να καλύψουν.
1: Σωστά. Πάντως αυτό που λέει το κ. Ζήσος, και συγγνώμη παρεμβαίνω, γιατί είναι έτσι, δηλαδή δεν είναι να γίνει τετραήμερη με τις ίδιες ώρες. Αυτά που συζητάμε, τα μοντέλα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, είναι τετραήμερη με λιγότερες ώρες. Αυτό το μοντέλο το είχε προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Πασόκ, που άνοιξε
5: το Μάιο.
1: Βέβαια, για 35 ή 32 ώρες την εβδομάδα, το θυμάμαι.
5: Πιλωτικά πάλι και σε λίγες επιχειρήσεις. Αλλά το ερώτημά μου εμένα είναι άλλο. Με βάση το πώς είναι το περιβάλλον εργασίας στη χώρα μας, θεωρείτε ότι είναι εφικτό αυτό? Δηλαδή, θα δεχθούν εταιρείες να μπουν στη λογική και να μειώσουν τις ώρες εργασίας και να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό και να είναι και τετραήμερο?
4: Κοιτάξτε, τα πάντα είναι θέμα κουλτούρας και προσαρμογής. Γιατί αυτή τη στιγμή σε όλες αυτές τις διαδικασίες, ειδικά σε θέσεις εργασίας, σε εισαγωγικά θεωρητικού περιεχομένου, έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να προσαρμοστεί η αγορά εργασίας σε αυτές τις συνθήκες και είναι και αίτημα του κόσμου της εργασίας να είναι λιγότερες οι ώρες. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που είναι 25 έως 35 ετών να μην έχουν χρόνο να αφιερώσουν στην οικογένειά τους, στην καθημερινότητά τους, στην οικογενειακή, να μην έχουν χρόνο δηλαδή να ανταπεξέλθουν σε προσωπικές ανάγκες που τα παλαιότερα χρόνια, οι παλαιότερες γενιές τα είχαν λυμμένα.
1: Ναι. Άρα τι εκτιμάτε, κύριε Ρίζο, ότι προφανώς είναι ένα θετικό πρώτο βήμα όλα αυτά τα πιλωτικά, έτσι δεν το συζητάμε.
4: Είναι ένας πολύ μεγάλος εργοδότης. Αν φανεί επιτυχημένο αυτό το μοντέλο στον ΟΤΕ, θα προχωρήσει και σε άλλες μεγάλες εταιρείες και εργοδότες, όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το κάνουν. Στις πιο μικρές επιχειρήσεις επίσης μπορεί να εφαρμοστεί αξιοποιώντας την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δηλαδή, αφού αυτή τη στιγμή έχουμε το εργαλείο της ψηφιακής κάρτας και μας διευκολύνει στην παρακολούθηση των ωρών εργασίας, είναι ένα μοντέλο που γιατί όχι θα μπορούσε να εφαρμοστεί πλήρως και στην Ελλάδα. Και σε μικρότερες επιχειρήσεις και στον χώρο της εστίασης και στον χώρο της, του εποχικού, δηλαδή του τουρισμού, ναι, και του επισκεπτισμού. Είναι προφανέστατο ότι μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα μοντέλα, καθώς ήδη με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως καλύτερα από μένα ξέρετε, τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι δηλωμένες ώρες είναι περισσότερες, αυξήθηκαν οι δηλώσεις των υπεροριών υπερεργασίας, γιατί αυτός ο χρόνος να παραμένει σαν υπερεργασία υπερορία και να μην καλυφθεί από νέους εργαζόμενους με καλύτερη διευθέτηση των ωρανίων.
1: Ναι, και το είπατε κι εσείς εντωμεταξύ και την παράμετρο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία τρέχει με ταχύτητες απίστευτες, που δημιουργεί επίσης νέα δεδομένα, έτσι.
4: Προφανώς, το ξέρετε καλύτερα από μένα και στο χώρο σας, ότι αυτή τη στιγμή δημοσιογραφικά μπορεί ένας άνθρωπος να τρέξει άπειρα πράγματα χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εκεί που παλιότερα μπορεί να χρειαζόταν 15 άνθρωποι για την ίδια δουλειά.
1: Προφανώς είναι έτσι, αν και αυτά, εντάξει, σε εμάς, στο χώρο μας, ναι, είναι ένα εργαλείο, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν είναι πολύ έτοιμο, ένα. Δύο, δεν έχει και έννοια να παρουσιάσω εγώ κάτι ως δική μου δουλειά όταν έχω απευθυνθεί και έχω πάρει όλα τα στοιχεία από το Gemini ή από το ChatGPT. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν και εκεί τα προβλήματα, όπως θα μπορούσαν να υπάρχουν σε κάθε τι καινούριο που μπαίνει, κύριε, και το θέμα της προσωπικής ηθικής του καθενός μας.
4: Ναι, ναι, και της διασφάλισης, κατά κύριο λόγο.
1: Βέβαια,
4: οι πρωτοβουλίες όμως αυτές, όπως αυτή της τετραήμερης εργασίας, προφανώς και είναι πολύ θετικές και καλό είναι να δούμε συνεχιστές σε επόμενη φάση, καθώς αυτό προβλέπεται και στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του ΟΤΕ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν προβλέφθηκε στη Συλλογική Διαπραγμάτευση. Και εδώ είναι θετικό το γεγονός ότι βλέπουμε ότι η Συλλογική Διαπραγμάτευση οδήγησε και σε μια τέτοια πιλωτική λύση.
1: Λοιπόν, ορίστε. Άνοιξε ο δρόμος, ο ΤΕ βάζει και τη σφραγίδα, είπαμε, ήταν και άλλες εταιρείες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, φίλες και φίλοι, είναι εργατολόγος. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, που ο ΤΕ, μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση, μπήκε έστω και πιλωτικά στην τετραήμερη εργασία, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ούτως ή άλλως και στην Ευρώπη όλα πιλωτικά ξεκίνησαν, δηλαδή ακόμα και το παράδειγμα της Ισλανδίας που ανέφερα εγώ με πιλωτικά προγράμματα ξεκίνησε για να φτάσει στο 86%, το οποίο είναι εντυπωσιακό, έχω να σας πω, του εργατικού δυναμικού να εργάζεται πλέον με μειωμένες όμως ώρες, ξαναλέω, από 35 έως 36, παρά το γεγονός ότι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομοθέτησε για την τετράωρη εργασία ήταν το Βέλγιο. Πάμε με μουσικό σχόλιο μέχρι τους τίτλους ενδύσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Συμφωνία κυβέρνηση εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, στόχος από το Σεπτέμβριο, η μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού στη Μαρίνα Σαλαμίνας, όπου ένα ιδιωτικό σκάφος έχει υποστεί μερική βύθιση λόγω εισρωής υδάτων. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Στους 1.719 αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σχεδόν 45.000 αγνοούνται. Νέες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Μαρία Παπακυρίτση, παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου. Το κορίτσι μας σπανιότατα εμφανίζεται από εδώ, αλλά έχουμε χαρά όταν έρχεται. Στη ρύθμιση του ήχου, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια, που σημαίνει Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτεζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μπορείτε επίσης να στέλνετε και στο mail στο imbaltajipapakiert.gr. Και θα πάμε τώρα να καλωσορίσουμε για να έχουμε μια πολιτική συζήτηση με τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Κύριε Πέτσα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα, γιατί έκατσε πολύ ωραία ημέρα σήμερα με τη συνέντευξη μαζί σας. Έχουμε και αν έχουμε να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσω εγώ από το χθεσινό, κύριε Πέτσα. Εσείς της οικονομίας ξέρω ότι είναι και το πεδίο σας. Εχθές λοιπόν είχαμε αυτή τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Μας παραπέμπουν επί της ουσίας από το Σεπτέμβριο. Εν τω μεταξύ η ακρίβεια στο ράφι είναι εδώ. Γιατί αν νομίζουμε ότι επειδή θα ισχύει το πλαφόν κάτι έχει γίνει, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως δεν έχει γίνει τίποτα. Σήμερα δε ο Πρωθυπουργός, για να το βάλω όλο, στο Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε την αισιοδοξία ότι άμεσα θα αποτυπωθεί και στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα η μείωση στις τιμές του πετρελαίου που έχει επιτευχθεί μετά την πολύ συζητημένη και με πολλά ερωτηματικά συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις, κύριε Πέτσα. Στην ουσία δεν γίνεται τίποτα.
1: Κοιτάξτε, ξεκινώ καταρχάς με μία παραδοχή ότι η συμφωνία η οποία ισχύει για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το Σεπτέμβρη κρατά χαμηλότερες τις τιμές κατά 6 περίπου τις 100 σε 2.000 προϊόντα στα οποία έχει συμφωνηθεί.
0: Με πληθωρισμό 5,6. Άρα, σωστά, αλλά, τίποτα.
1: Αν θέλετε να απαντήσω όμως και εγώ σε αυτά που είπατε, λέω περίπου 6% προς τα κάτω είναι οι τιμές για τους 2.000 κωδικούς που είχε συμφωνηθεί και αυτό θα παραμείνει μέχρι και το Σεπτέμβρη. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι όντως έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και στην Αγγλία να υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, ιδίως στη βενζίνη αλλά και σε ένα μέρος και στο ντίζελ. Αυτό περιμένω να συνεχιστεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα, αρκεί οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές να παραμένουν στα επίπεδα που είναι σήμερα. Αυτό θα είναι θετικό, ξέρετε, γιατί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με ορεινό ανάγλυφο και με νησιωτικότητα, το μεταφορικό κόστος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον πληθωρισμό. Το άλλο στοιχείο που είπατε, ότι όντως έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης τους τελευταίους μήνες, σημαντικά υψηλότερο, είναι ένα θέμα προβληματισμού και γι' αυτό φαντάζομαι ότι λαμβάνονται και αυτές οι πρωτοβουλίες. Ναι. Αυτό που έχει σημασία όμως, νομίζω εγώ και θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, είναι ότι χρειάζομαστε μια πιο τολμηρή πολιτική όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών αυτών καθ' αυτών. Όχι δηλαδή μόνο να σταματήσουν να αυξάνονται με αυτόν τον ρυθμό, αλλά ενδεχομένως να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα. Εκεί θεωρώ καταλυτικό για μένα το κόστος της ενέργειας και πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε αυτό με διαχρονικό και μόνιμο τρόπο.
0: Ωραία. Κύριε Πέτσα, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, όταν η τιμή του Brent ήταν στα $112-116 δολάρια, εμείς εδώ πληρώναμε 2-2.10-2.15, τη Brent ήταν στα $112-116 δολάρια. Εμείς εδώ πληρώναμε 2-2.10-2.15,

0: μέσες τιμές και καλό όλους τους ακροατές μας να μπορούν να, με μια εύκολη ματιά στο fuelprices.gr να δουν τις τιμές πως διαμορφώνονται και στην περιοχή τους αλλά και σε 7 αδιαία βάση σε όλη την επικράτεια. Ήταν γύρω στο 1,95 η μέση τιμή. Πριν από λίγο καιρό ήταν παντού η τιμή της αμόλυδης πάνω από 2 ευρώ. Επομένως είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό το οποίο θίγεται. Τώρα, πότε θα μειωθούν οι τιμές? Όταν αγοράζουν τα δηληστήρια και πουλάνε στους στη Λιανική, μεσολαβεί ένα διάστημα μέχρι να εμφανιστεί.
1: Αλλά δεν είναι συμβόλαια έχουν.
0: Υπάρχει ένα διάστημα μέχρι να πέσουν οι τιμές. Ελπίζω ότι θα πέσουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα των πρώτων εβδομάδων του Ιουλίου που συζητούμε. Αν αυτό δεν συμβεί, γι' αυτό σας είπα πριν εγώ ότι χρειάζεται μια πιο δραστική παρέμβαση στην τιμή της ενέργειας. Αν δει κανείς σήμερα πώς διαμορφώνεται ένα λίτρο αμόλυδης βενζίνης, θα δει ότι περίπου το 58% είναι φόροι, ξέρετε. Και το περιθώριο των πρατοριούχων είναι σχετικά μικρό και το περιθώριο των δηληστηρίων σταθερό. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να σκεφτούμε πιο τολμηρά. Και εγώ το έχω προτείνει και στο κόμμα μου και στο συνέδριό μας και παντού, ότι ίσως να ήρθε η ώρα να σκεφτούμε μια μόνιμη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν είμαι υπέρ των προσωρινών μειώσεων, οι οποίες τελικά
1: καταλήγουν. Εσείς μιλάτε για μόνιμη.
0: Ναι, γιατί οι προσωρινές προεξοφλούνται από τους εμπλεκόμενους στην αγορά και συνήθως καταλήγουν στην τσέπη κάποιων από αυτούς που είναι στην αλυσίδα να φτάσουν στον καταναλωτή. Η μόνιμη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης συμβάλλει καθοριστικά στη διαφάνεια και τελικά μειώνει και τις τιμές και ωφελεί και την
1: αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει ως προβληματισμός.
0: Εν ώψη της λήξης των προσωρινών μέτρων που συζητούμε αυτές τις μέρες, ίσως ήρθε η ώρα να συζητήσουμε ένα πιο μόνιμο μέτρο.
2: Επειδή αν αυτό θα το πρότεινε η αντιπολίτευση, κύριε Πέτσα, η κυβέρνηση. Θα λέγατε όλοι εσείς, okay, αλλά πείτε μας από πού θα βρεθούν αυτά που θα χαθούν από τη μείωση του ειδικού φόρου. Διότι γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τροφοδοτεί την οικονομία με ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Έχετε εσείς, μια και κάνετε την πρόταση, από πού θα εξευρεθούν αυτά που θα χαθούν από τη μείωση του ειδικού φόρου?
0: 10% μείωση σε όλους τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα σημαίνει μια μείωση των προϋπολογισμένων εσόδων με σταθερή τιμή 400 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή η τιμή, γιατί πρέπει να υπολογίζεται μέσα, γιατί θα χαθεί από το ΦΠΑ, ξέρετε. Γιατί το ΦΠΑ είναι στην τελική τιμή. Λοιπόν, επομένως 400 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό, ετήσιας απώλειας εσόδων σε σχέση με αυτά που έχει προϋπολογιστεί. Όταν κάνεις τη μείωση στη στιγμή που ανεβαίνουν οι τιμές, η απώλεια εσόδων είναι μικρότερη. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε μια εξωτερική διαταραχή αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε και ο πληθωρισμός, όπως έλεγε ο Μίλτον Φρίντμαν, ένας φιλελεύθερος οικονομολόγος διάσημος για τις απόψεις του,
1: Friedman,
0: είναι φόρος. Είναι φόρος. Λοιπόν, αφού είμαστε μια κυβέρνηση που μειώνει φόρους, ήρθε η ώρα να μειώσουμε
2: σύμφωνη.
0: Και αυτόν τον φόρο.
2: Δεν μου είπατε όμως αυτά τα 400 από πού θα έρθει.
0: Σας λέω λοιπόν, όταν είναι να έχουμε μια επέκταση προσωρινών μέτρων, τα οποία κοστίζουν αρκετά περισσότερο, όπως σας έχω πει ήδη, γιατί η μείωση αρχική που έκανε στην Αγγλία η κυβέρνηση με την επιδότηση ήταν αρκετά εκατομμύρια.
2: Ναι, αλλά ήταν για λίγους μήνες. Εσείς λέτε μονίμως.
0: Και το λέω.
2: Άρα είναι
1: και το κόστος
2: πάνω. 400 κάθε χρόνο.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Αυτό λέω. Τα 400 κάθε χρόνο από πού? Το ρωτώ γιατί εσύ.
1: Τι από πού σου λέει ότι δίνει εκτάκτως ένα εκατομμύριο και.
0: Όταν είναι προτεραιότητα αυτό, φυσικά σε ένα πληθωριστικό τοπίο θα έχει λιγότερη τελικά απώλεια, ένα. Και δεύτερον, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο μόνιμο μέτρο, θα ενσωματωθεί στη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό. Αν μιλάμε για 400 εκατομμύρια.
2: Ξέρετε
0: ευρώ,
2: γιατί το λέω? Γιατί όταν κάνει προτάσεις η αντιπολίτευση, κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Πέτσα. Όταν κάνει
0: προτάσεις. Δεν είναι καθόλου λαϊκιστικό.
1: Πείτε, ολοκληρώστε την πρότασή σας.
0: Όταν έχουμε 400 εκατομμύρια ευρώ ένα μέτρο, το οποίο σας λέω ότι κοστίζει αυτό το μέτρο που εγώ τουλάχιστον λέω μια μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έχει σε ένα προϋπολογισμό ο οποίος το 50% του ΑΕΠ είναι έσοδα, μιλάμε δηλαδή για 130 περίπου 120 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, νομίζω ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων να ενσωματωθεί σε έναν προϋπολογισμό. Δεν λέω για το ΦΚΕ στον αέρα, δεν λέω για προσωρινά μέτρα όπως νομίζει ο καθένας πρέπει να λαϊκίζει, λέω για ενσωμάτωση στον επόμενο προϋπολογισμό.
2: Σύμφωνοι, ναι, αλλά κύριε Πέτσα, θα σας πω τώρα. Εσείς λέτε 400 εκατομμύρια μπορούν να ενσωματωθούν στον επόμενο προϋπολογισμό. Και όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είπε για 35 εκατομμύρια για δωρεάν εισιτήρια στους νέους, είπατε ο τζάμπας πέθανε. Δηλαδή μπορούν να βρεθούν τα 400 και δεν μπορούν να βρεθούν τα 35.
0: Η διαφορά μας με δυνάμεις όπως του Πασόκ ή του κυρίου Τσίπρα ή άλλες είναι ότι προτείνουν πάντα και μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών, χωρίς ποτέ να είναι ισοσκελισμένος ο προγραμματικός τους λόγος. Είναι λαϊκίστικος καθαρά και το πώς νομίζουν ότι ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά κάποιον. Εγώ σας είπα την άποψή μου, την τεκμηρίωσα με μια διαχρονική αλήθεια που έχει πει ο Μίλτον Φρίντμαν και είμαι ένας άνθρωπος που διαχρονικά πιστεύει.

0: ότι η μείωση των φόρων βοηθάει ιδίως και τη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά και τελικά την δημιουργικότητα του Έλληνα και την απελευθερώνει.
1: Και πρέπει να αναγνωρίσουμε, κύριε Πέτσα, σας το λέω, ναι, πράγματι εσείς κάθε φορά φροντίζετε τη δική σας άποψη να την διατυπώσετε και κυρίως να την τεκμηριώσετε. Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα που επίσης εσείς είχατε πάρει προσωπικά αποστάσεις. Αναφέρομαι σε όλο αυτό τον θόρυβο και την αναστάτωση, θα πω εγώ, που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος ζητάει, άνοιξε ένα τεράστιο θέμα μιλώντας για ακύρωση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, με συγχωρείτε, εκεί λέω τη δική σας διαφορά, και βεβαίως ζητά επί της ουσίας την αναστολή της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος ο κύριος Φεύγας, είναι, ξαναλέω, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
0: Καταρχάς, άκουσα την δήλωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ναι, για τον κύριο Φεύγα. Εγώ έχω να πω όμως το εξής. Δεν δέχομαι ότι γενικός γραμματέας σε κομματική οργάνωση όπως αυτή της Νέας Δημοκρατίας είναι κάποιος ελαφρόμυαλος που πετάει οτιδήποτε στον αέρα χωρίς να το έχει σκεφτεί. Εν προκειμένου, αμφισβητεί δύο κεντρικές πολιτικές επιλογές του Προέδρου του κομμάτος, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Για μένα το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είναι ένα θέμα το οποίο πλήρωσε πολιτικό κόστος η παράταξη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Εγώ το λέω αυτό ως ένας άνθρωπος που δεν το υπερψήφισε, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει πουθενά καμιά τέτοιου είδους συζήτηση και είναι λάθος ότι ξανά ανοίγει. Το δεύτερο, όσον αφορά το ζήτημα της άρσης διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, είναι καθαρά μια προσωπική επιλογή
2: του
0: Πρωθυπουργού και δεν μπορεί να το υποδεικνύει κανένας για τέτοιο θέμα τι θα γίνει. Επομένως, θεωρώ τελείως άστοχο,
1: ναι, αλλά...
0: και το timing, ναι, και το περιεχόμενο, ναι, της επιστολής, ναι, και την διαρροή της επιστολής στα...
2: Μπορεί να μείνει ο κύριος Φεύγας στη θέση του?
1: Μισό λεπτό.
2: Θεωρείτε πως όχι? Άρα πρέπει να φύγει.
0: Έτσι θεωρώ εγώ.
2: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος όμως διαρρέει.
0: Γιατί σας είπα, η θέση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού δεν είναι μια θέση για να λέμε ότι εντάξει, υπάρχει κάποιος εκεί πέρα γιατί τον βολέψαμε.
1: Ακούστε, ο ίδιος έχει ενδιαφέρον και τι ο ίδιος διαρρέει στη δημοσιογραφική πιάτσα. Ότι ο ρόλος του είναι να προτείνει στον πρόεδρο. Η μακροχρόνια σχέση μου μαζί του δεν θα μου επέτρεπε ποτέ να βρεθώ απέναντί του. Και επίσης επισημαίνει ότι ο δημόσιος χαρακτήρας είχε στόχο να ακούσουν οι απογοητευμένοι Νέοι Δημοκράτες ότι υπάρχουν στην παράταξή μας άνθρωποι που αφογκράζονται και τις ευαισθησίες τους. Δηλαδή ο κύριος Φεύγας...
0: Δεν το υπερψήφισαν, δεν το αφογκράζονταν. Αλλά αυτό είναι στο παρελθόν. Οι 51 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άλλο είναι οι 51 βουλευτές, κύριε...
0: Όχι, εγώ δεν... Είναι ο κύριος Φεύγας να έρθει τώρα να πει στον υστέρων δύο χρόνια μετά να ανοίγει ένα θέμα και να δημιουργεί πάλι προβλήματα στην παράταξη.
1: Υποτίθεται ότι προτείνει στον πρόεδρο αυτά που η βάση της Νέας Δημοκρατίας λέει και ισχυρίζεται και παίρνει αποστάσεις από πολιτικές τέτοιου είδους.
0: Νομίζω ήμουν σαφής στην πρώτη μου τοποθέτηση. Αν θέλει να πει κάτι στον Πρωθυπουργό οποιοδήποτε γραμματέας του κόμματος, νομίζω έχει
2: ευκαιρία
0: να το πει.
2: Επειδή υπάρχει και ένα άλλο ρόλο
0: που το έκανε, νομίζω.
2: Παρασκήνιο, κύριε.
1: Άρα να περιμένουμε τη διαγραφή του, αυτό λέτε εσείς.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
2: Την απομάκρυνση από τη θέση του γραμματέα.
0: Δεν μου φαίνεται σοβαρό ο γραμματέας που χαράζεται στρατηγική να έχει δύο επιλογές, οι οποίες είναι καθαρά απέναντι στη στρατηγική που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός.
1: Μας άφησε άφωνους, θέλω να σας πω. Τολμάω και το λέω. Δηλαδή, όταν τα άκουσα, είπα ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού τα λέει αυτά. Δεν ξέρω πώς μαζεύεται αυτό.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος εσωστρέφειας. Άλλο πράγμα η αυτοκριτική για να λάθος και άλλο εσωστρέφειας.
2: Να πω και κάτι άλλο, κύριε Πέτσα, που επίσης κυκλοφορεί στη δημοσιογραφική πιάτσα μαζί με αυτό που σας είπε η Ευαγγελία. Λέγεται λοιπόν ότι ο κύριος Φεύγας έκανε αυτή την θορυβώδη παρέμβαση, διότι η Νέα Δημοκρατία του έβαλε ως υποψήφιο τον Δήμαρχο Αγρινίου στην εκλογική περιφέρεια που ο κύριος Φεύγας θέλει να είναι υποψήφιος, και ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την τοποθέτηση του υποψηφίου βουλευτή Παύλα Δημάρχου Αγρινίου, έκανε αυτή την τοποθέτηση. Αυτό θεωρείται ότι κάνει λόγος, χειρότερη την εικόνα του.
0: Ένας λόγος παραπάνω για να πει κανείς ότι δεν έχουν σχέση προσωπικές επιλογές με το στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος, ιδίως όταν είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά.
1: Σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Και μια τελευταία ερώτηση με το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου που έχει προκύψει και τις εκκρεμότητες που δείχνει ότι έχει έως ότου αποσαφηνίσει και παρουσιάσει τα δικά του στοιχεία με την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος
1: Αβραμόπουλος... Μπορεί, ας πούμε, ο κύριος Αβραμόπουλος δεν είναι υποψήφιος με την εκκρεμότητα αυτή.
0: ποιοι είναι υποψήφοι και ποιοι όχι, δεν είναι θέμα δικό μου να το κρίνω, ούτε κανένα νόσο, είναι του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του κόμματος. Mm. Επομένως, δεν μπορώ να έχω άποψη αυτό. Ξέρω ότι για την ουσία της υπόθεσης έχουν δοθεί απαντήσεις εδώ και πολύ καιρό και στο παρελθόν και πρόσφατα, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το τρόπο επικοινωνίας που υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ούτε αυτό μπορώ να το κρίνω.
1: Από τον ίδιο εννοείται. Από τον ίδιο
0: εννοείται. Στην ουσία, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Χρήματα τα οποία έχουν δηλωθεί, τα οποία έχουν φορολογηθεί, στα οποία έχει πάρει κάποιο άδεια για να ασκήσει αυτή την παράλληλη δραστηριότητα, δεν νομίζω ότι είναι θέμα διαφθοράς. Από εκεί πέρα, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί κανείς το θέμα, μερικές φορές κάνει και
1: το δίκιο. Το είδαμε double. Είχε προηγηθεί ο κύριος Λαζαρίδης, καταλάβατε, και τώρα το υιοθέτησε και ο κύριος Αβραμόπουλος ως συμπεριφορά. Σχόλιο δικό μου.
2: Είναι και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Επειδή ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο έθεσε τις προτεραιότητες του εξαμήνου του 27. Mm. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι με αυτόν τον τρόπο ότι είναι πιστός στην εξαγγελία του για εκλογές την άνοιξη του 27. Υπάρχει και ένα σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς. Το ρεπορτάζ λέει ότι το έχουν εισηγηθεί και στον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα στελέχη. Οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο του 27 για να είναι πιο ισχυρή η λογική της μίας κάλπης, αφού μετά έρχεται η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο. Θα συμφωνούσατε σε μια τέτοια λογική και πώς το βλέπετε αυτό το σενάριο?
0: Καταρχάς, ένα σενάριο παλιό, το γνωρίζω ότι έχει προταθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Επανήλθε.
0: Το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας. Mm. Μπορεί να επανέρχονται κατά καιρούς. Εγώ θεωρώ ότι η καταλληλότερη ημερομηνία για τις εκλογές είναι πιο πριν, προκειμένου να έχει διαμορφωθεί μια στέρεα ατζέντα για την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να θέσει κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά και να λυθούν κάποιες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση που θα επιθυμούσε και η Ελλάδα, αλλά φυσικά να συμβατήσει με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Mm-hmm. Και άρα θεωρώ ότι η άνοιξη είναι πιο πιθανή παρά ο Ιούνιος.
2: Μάλιστα.
1: Και λέτε για την άνοιξη, έχετε αποκλείσει τις εκλογές εντός του 26, κύριε Πέτσα?
0: Θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνουν εκλογές το 2026.
1: Γιατί?
0: Για δύο λόγους. Πρώτον, ότι ο απολογισμός που έκανε ο Πρωθυπουργός προχθές με αφορμή τη συμπλήρωση των 3 ετών είναι κάτι το οποίο πολλές φορές οι Έλληνες το παραβλέπουν. Γιατί ομολογώ και εγώ ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν ίσως χωνευτεί, δεν έχουν επικοινωνηθεί, δεν έχουν μπορέσει να φτάσουν στον κάθε Έλληνα. Άρα χρειάζεται χρόνος για αυτό. Δεύτερον, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Μην γελιέστε, θα ξανακολουθούν να υπάρχουν αταράξεις στην παγκόσμια σκακέρα που θα μας επηρεάζουν και εμάς. Και πιστεύω ότι μια καλή κυβέρνηση, όπως πιστεύω ότι είναι η καλή κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, στα δύσκολα φαίνεται. Ο καλός ο καπετάνιος στη φορτούνα.
1: Μαζεύτηκαν φαίνεται. Πολλά δύσκολα όμως για τον κύριο Μητσοτάκη. Ακριβώς λοιπόν, επειδή θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, επειδή φαίνεται ότι τα βασικά θέματα.
0: Δεν εμπιστεύονται οι πολίτες εμάς. Εμπιστεύονται εμάς γιατί πιστεύουν ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το καράβι της χώρας στα δύσκολα.
1: Καλά, δεν ξέρω πώς. Κύριε Πέτσα, ναι, ξέρω ότι είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ναι, εμπιστεύονται εσάς με την έννοια ότι βεβαίως αδιαμφισβήτητη είναι η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα παραβλέπετε ότι το 60%, 62% ζητάει πολιτική αλλαγή. Κάτι λέει και αυτό.
0: Ούτε κάτι πρωτόγνωρο είναι αυτό. Όταν έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός 4 στους 10 Έλληνες και το 19 και το 23 τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, φυσικό είναι να υπάρχουν άλλοι που δεν επιθυμούν να ψηφίσουν.
1: Και όταν...
0: Νέα Δημοκρατία δεν είναι όλοι κεντροδεξοί. Εμείς όμως σκοπεύουμε να έχουμε ξανά ένα ποσοστό που θα μας φέρει την αυτοδυναμία. Και αυτό το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι εφικτό και πιστεύω ότι είναι και προ το
1: συμφέρον. Τη αυτοδυναμία, εννοείται.
0: Βεβαίω. Είναι εφικτό αυτό.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και προ το συμφέρον τη πατρίδα.
1: Κύριε Πέτσα, πολύ σας ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Υψηλό να το χώνει είστε, γι' αυτό σας καλέσαμε. Να είστε καλά, για χαρά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, δεν κρύβει τα λόγια του ποτέ. Τη θέση του κάθε φορά τη διατυπώνει ξεκάθαρα.
2: Και έχει ενδιαφέρον ότι τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσης του κυρίου Φεύγα από τη θέση του.
1: Τη διαφοροποίησή του πλήρη σε σχέση με το φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα.
2: Ναι, αυτή είναι ενδιαφέρουσα πρόταση.
1: Που τη λέει και την έχει ξαναπεί και επιμένει. Και επειδή ο Στέλιος Πέτσας έχει περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών και ξέρει και πού μπαίνουν τα κονδύλια και από πού θα πάρει και από πού δεν θα πάρει και πόσο είναι το σύνολο των εισόδων, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η γνώμη του. Ναι, παίρνει αποστάσεις και ούτως ή άλλως είχε και τα θέματα του ο Στέλιος Πέτσας με τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
2: Μα δεν το ψήφισε.
1: Δεν
2: αλλά
1: το
2: παρά
1: λέω,
2: το γεγονός ότι.
1: Έχει δηλώσει από την αρχή.
2: Ναι, ότι δεν το ψήφισε και έχει δίκιο σε αυτό. Σου λέει 2 χρόνια μετά.
1: Θυμάσαι
2: που
1: τώρα
2: το θέμα
1: το
2: έχει κλείσει. Έρχεσαι εσύ και ανοίγεις ένα θέμα και δημιουργείς.
1: Δημήτρη, ήταν
2: πρόβλημα.
1: Εντυπωσιακή ιστορία του Φεύγα ναι, χθες δηλαδή.
2: Γιατί
1: όσο
2: όμως,
1: έμπειροι και να είμαστε.
2: 2 είναι οι λόγοι. Τώρα για να τα λέμε έξω από τα δόντια.
1: Το ένα
2: είναι τοποθέτηση του Δημάρχου Αγρινίου που ενοχλήθηκε. Και ο δεύτερος είναι ότι λέει αυτή την πρόταση ο κύριος Φεύγας, μετά θα πάει να απευθυνθεί στο εκλογικό του ακροτήριο στην ευρύτερη περιφέρειά του και θα πει: ρε παιδιά, τουλάχιστον εγώ το είπα. Άρα θα πάρει όλους τους ψηφοφόρους που είναι στη λογική τη δική του.
1: Είναι μια πολιτικά αντική, το λέω κομψούτσικα, αντίληψη. Αλλά αν είναι έτσι, Δημήτρη μου, επειδή μπαίνουν διάφοροι νέοι υποψήφοι σφήνες σε πολλές περιφέρειες, μηδέν της Αθήνας εξαιρουμένης.
2: Συμφωνώ.
1: Αλλήμωναν ο καθένας αντιθέτει με αυτόν τον τρόπο.
2: Συγγνώμη, δεν το ξέρεις ότι υπήρχε ένα κίνημα βουλευτών πάνω από 30 που ζητούσαν από τον κύριο Λιβάνιο να βάλει μια διάταξη στο νομοσχέδιο που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα και να λέει ότι όποιος υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ή δήμαρχος κλπ. Βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές, πρέπει να παραιτηθεί προηγουμένως του αξιώματός του, για να μην μπορεί να γυρίσει
1: ναι,
2: πίσω.
1: Μου, ναι. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ακροατής, και να κλείσουμε λίγο με τα μηνύματά σας, λέει: τόσο τα σούπερ μάρκετς όσο και οι εταιρείες καυσίμων είναι ολιγοπόλια. Οπότε μπορούν να λειτουργούν με κάποια μορφή καρτέλ. Καρτέλ είχε ονομάσει τη μορφή, σας θυμίζω, που λειτουργούσαν ο νυν πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, τον τρόπο λειτουργίας τότε. Οπότε μόνο με ειλικρινή κυβερνητική απόφαση μπορούν να ελεγχθούν οι τιμές, κάτι που δεν φαίνεται να υπάρχει προς στιγμή. Για να δούμε μήπως κάποια στιγμή όλο αυτό μπορέσει η κυβέρνηση να το διαχειριστεί με τις κινήσεις που απαιτούνται, γιατί με και συμφωνίες κυρίων που τις θέλουμε και να υπάρχουν κτλ. Φαντάζομαι ότι λοιπόν, δεν αρκεί μόνο αυτό τώρα. Ένας άλλος φίλος ακροατής, καλημέρα Πέτρο, λέει: νομίζετε ότι ενδιαφέρει τους εργαζόμενους, τους μεροκαματιάριδες, αν θα είναι ο Αβραμόπουλος υποψήφιος ή οποιοδήποτε άλλος? Όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον να ρωτάμε για να ξέρουμε τι γίνεται. Μόνο με αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Να σας πω κάτι, και εμείς στο χώρο της εργασίας είμαστε, φίλες και φίλοι. Δεν είμαι ισοδηματίας, δεν είμαι κληρονόμος, δεν είμαι τίποτα.
2: Δεν θα ήμασταν εδώ αν ήμασταν κληρονόμοι και ισοδηματίες. Επίσης θέλω να πω, βλέπω τώρα και είναι πολύ θετικό ως εικόνα, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος έδινε πραγματικά μία μάχη 2 μήνες στον Ευαγγελισμό. Είναι εντυπωσιακό ότι επέστρεψε σήμερα στον Ευαγγελισμό όρθιος,
1: ναι.
2: Για να ευχαριστήσει, όχι ως ασθενής λέει, έτσι, αλλά ως πολίτης, για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Ναι, ήταν σοκαριστικό.
2: Μιλούσα με κάποιους γιατρούς μέσα στο Σαββατοκύριακο και μου είπαν ότι αν αυτό που συνέβη στον κύριο Μιλωνάκη τώρα είχε συμβεί πριν από 10 χρόνια, με τις τότε της επιστήμης εκείνη την εποχή, σήμερα ο κύριος Μιλωνάκης δεν θα ήταν στη ζωή. Η πρόοδος που έχει γίνει στην επιστήμη, η γρήγορη
1: κινητοποίηση που έγινε, ο εμβολισμός πάρα πολύ γρήγορα,
2: ο γιατρός που έκανε τον εμβολισμό κλπ. Και η δική του προσωπική μάχη, γιατί είναι και νέος άνθρωπος, βοήθησαν στο να γίνει αυτό πραγματικά το μικρό ιατρικό θαύμα, και 2 μήνες μετά ο κύριος Μιλωνάκης να είναι όρθιος, πλήρης υγείας και να πάει στον Ευαγγελισμό να ευχαριστήσει.
1: Και καλά κάνουμε και το λέμε, το είδαμε φίλες και φίλοι στο Facebook.
2: Είναι εντυπωσιακό.
1: Έχει κάνει άνθρωπος ανάρτηση. Έτσι.
2: Και έχει και τη φωτογραφία που είναι όρθιος.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ
2: συγκινητικό. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, ναι, ναι, ναι. Και είναι μια μάχη ζωής που την κέρδισε ένας άνθρωπος και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι.
1: Λοιπόν, τέλος.
2: Και να πούμε και
1: φτάνει,
2: κάτι άλλο.
1: Φτάνει.
2: Περίμενε να κλείσουμε με την κεντροαριστερά. Ο κύριος Πολάκης έθεσε θέμα αλλαγής ηγεσίας και να παρέτηση του κυρίου Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλή, τι περίμενες εσύ?
2: Το λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, ναι, μα μας το έλεγε τόσο καιρό και ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά αύριο, φίλες και φίλοι.
2: Αύριο.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν πάντα στον λαό, σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok. Ως success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας χαρακτήρισε το Άιρις ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι σήμερα περισσότεροι από 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν την υπηρεσία, ενώ το 2025 η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 10,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 70% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι το επόμενο βήμα είναι η ευρύτερη χρήση του Άιρις στις καθημερινές συναλλαγές. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ορατότητα του Άιρις στο σημείο πληρωμής, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και ισχυρότερα κίνητρα για τους εμπόρους, ανέφερε, προτείνοντας μεταξύ άλλων προγράμματα επιβράβευσης και υιοθέτηση τεχνολογιών ανέπαφων πληρωμών. Παράλληλα, στάθηκε στη διασύνδεση του Άιρις με ευρωπαϊκά συστήματα άμεσων πληρωμών, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ψηφιακών συναλλαγών. Στοχευμένους ελέγχους στην Ανατολική Αττική πραγματοποίησε η ΑΔΕ το τρίημερο 26-28 Ιουνίου, με περισσότερες από μία στις δύο επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν να διαπιστώνεται ότι παραβίαζαν τη φορολογική νομοθεσία. Σε 38 επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής βεβαιώθηκαν 150 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, ενώ δύο καταστήματα στο Πόρτο Ράφτη έκλεισαν για 48 ώρες. Η ΑΔΕ τονίζει ότι οι έλεγχοι που βασίζονται και σε αλγοριθμικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση σε τουριστικές περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πακέτο. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαββίδης, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός. Την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την άμεση εκκίνηση των νοσοκομματικών διαδικασιών ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Ειδικότερα, ο βουλευτής Χανίων υποστηρίζει ότι πρέπει να συγκληθεί άμεσα η Κεντρική Επιτροπή με στόχο τη συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής και Επιτροπής Προγράμματος, ώστε να δρομολογηθούν οι επόμενες κινήσεις του κόμματος. Παράλληλα, ζητά την επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και την εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ροή υδάτων παρουσίασε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Απολωνίας, το οποίο επέβαιναν 5 άτομα έξω από την προβλήτα Βουρκαρίου στη Σαλαμίνα. Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του λιμενικού σώματος, ενώ μεταβαίνει και περιπολικό σκάφος. Παράλληλα, τοποθετείται προληπτικά αντιρρυπαντικό φράγμα. Οι 5 επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους. Αθώους για την κατηγορία της υπόθελψης εγκληματία έκρινε το τριμελές πλημελίο δικαίου τους 3 20χρονους που δικάστηκαν για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στο πάρκο ασυρμάτου τον περασμένο Απρίλιο. Ωστόσο, το δικαστήριο διέταξε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί για έναν από τους κατηγορούμενους το κακούργημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία παραμένει προσωρινά κρατούμενος καθώς φέρεται να τέλεσε το έγκλημα ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Στην άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 28χρονου Τούρκου, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 25χρονου συμπατριώτη του στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: Α. Πού.
1: Το πρώτο α μου το φάγατε, έτσι. Μόνο ψωμιάδες μου καρφώνει τον αέρα και είναι μέσα στην... Ναι, και δώσ' του και πάρε. Εσείς τώρα να μπούμε, να ξεμπούμε το δρόμεν όλη αυτή την πρόζα, να πούμε, μου την κουτσουρεύετε. Δεν πειράζει, μαράκι, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. 12 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με Γιώργο Πίκουλα, Στέλιος Βραδέλης. Αύριο τα ειδονάκια μαζί θα σμίξουνε. Μου λείπει να σας πω γιατί γίνονται πολλά πράγματα και ήθελα να τα συζητήσουμε μαζί. Να τα μοιραστούμε, να μοιραστούμε τις σκέψεις μας. Αλλά δεν πειράζει, σαν τον Κούκο θα τα πω, τον Ηλία, εγώ θα τα πω μόνος μου. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κλαίω, κλαίω. Πετάγεται ο Κασελάκης, λέει. Τι γίγαντας είναι. Λέει, γελάω μόνος μου, σαν το αυτό. Δήλωσε Κασελάκη. Αφού έχει γίνει μπιφάρα με τη Θεοδόρα την Τζάκρη, που εμείς είμαστε με την Τζάκρη παραδοσιακά, γιατί είναι από τις αγαπημένες της εκπομπής. Δεν το συζητάμε, Θεοδόρα. Λοιπόν, και αγνωμοσύνες και τα λοιπά και όλα και αυτά. Έκλεισε το μάτι προς τα δεξιά ο Στέφανος και λέει: πάμε, λέει, προς το φιλελεύθερο κέντρο. Καλό στο Μητσοτάκη, φιλιά με Άδωνη και τα λοιπά, αγάπες, συνεντεύξεις, χαμός. Κάνει σήμερα την εξής δήλωση. Λοιπόν, διαβάζω τίτλο. Κασελάκης, άνω κάτω τελεία. Αποκλείει συνεργασία με Τσίπρα. Πάνω από το πτώμα μου.
0: Ό,τι να είναι ρε παιδιά, σε αυτή τι θα ακούσουμε άλλο.
1: Γιατί του ζήτησε κανείς να... Του έχει κάνει μάλλον επίσημη πρόταση ο Αλέξης. Και ο Κασελάκης λέει πάνω από πτώμα μου, δεν το συζητάω. Ό,τι να είναι, όπου να είναι. Λοιπόν, περνάγαμε ωραία με τον Στέφανο. Αν δεν είχαμε τα υπόλοιπα, ακρίβειες και λοιπά, ένδια, πώς το λένε, οικονομική, πολιτική, όλα αυτά, θα διασκεδάζαμε πολύ με το Στέφανο Κασελάκη και όλους, όλοι αυτό το πολιτικό σκηνικό, τέλος πάντων, το γύρω-γύρω θαύμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαστε 14 λεπτά, είπαμε, μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η δυνατή ομάδα με Μαρία Παπακυρίτση στα κουμπιά των ήχων. Η συνεργασία μας είναι άψογη, πέραν από κάποια, έτσι, νεύματα που μου κάνει, τα οποία είναι λίγο καυστικά, έτσι. Καυστικά. Λοιπόν, εντάξει, Βασιλική Κολτσίδα, αλλάζουμε και τον μπάσο της εκπομπής, τη στρώνει την εκπομπή Αλφάδη και βέβαια η Ραπανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Τι έχουμε άλλο, έτσι, να πάμε σε ένα γρήγορο ρεπεράζ της επικαιρότητας πριν πάμε στην διευθύντρια των Διεθνών Ειδήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, είχε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και την εισαγωγική του τοποθέτηση, έκανε λόγο για περαιτέρω πτώση στις τιμές της βενζίνης. Αυτό που λέγαμε εμείς, ότι με το που ξέσπασε ο πόλεμος σε 2 μέρες ντάνει τιμές στο Θεό, τώρα έχει τελειώσει το βαρέλι, έχει πάει στην πρώτερη κατάσταση, οι τιμές πάλι στο Θεό. Όχι στο Θεό, λίγο πιο κάτω από το Θεό, αλλά όχι στην πρώτερη κατάσταση. Περαιτέρω πτώση της τιμής της βενζίνης, που λέει ο Πρωθυπουργός, έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Να μην είναι υπόσχεση και δέσμευση, να έχει ήδη γίνει. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι και 617,5 εκατομμύρια ότι θα πάνε σε αγρότες. Αλλά και μίλησε και για την αντιπολίτευση, ότι και για τα κόμματα γενικά της αντιπολίτευσης, κάνουν εξαγγελίες για τις τράπεζες, αυτοί που τις έκλεισαν, μάλλον προφανώς, προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς πάει η καρφάρα. Τι άλλο έχουμε, εντάξει, ο Πολάκης ζητάει την άμεση παρέτηση του Φάμελου και επιστροφή του στο κόμμα, εντάξει, ποιο κόμμα, ένα άδειο πουκάμισο, έτσι κι αλλιώς, γενικά σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται η ιστορία, πολύ έντονους προεκλογικούς ρυθμούς, και σε καμία περίπτωση δεν φαντάζει αυτή η περίοδος σαν να είμαστε 8 μήνες πριν τις εκλογές. Μάλλον είμαστε 4 μήνες πριν τις εκλογές, λέω εγώ. Λοιπόν, και με αυτή την διαπίστωση Πάμε στην διευθύντρια των διεθνών μας ειδήσεων, την Έλενα Λεβίζου. Έλα Έλενα, τι γίνεται?
2: Καλά Γιώργο, εσύ?
1: Καλά είμαι. Τώρα διαβάζω και μια έκτακτη είδηση για τη δίκη του τρίχρονου άγγελου. Πραγματικά ένα πλάσμα το οποίο έφυγε τόσο άδικα και τόσο βάναυσα από αυτή τη ζωή. Ένοχη μητέρα του και ο πρώην σύντροφός της, με την διαπίστωση ας πούμε του δικαστηρίου και του εισαγγελέα ότι το παιδί κακοποιούταν συστηματικά. Τι ψυχή κουβαλάνε πραγματικά κάποιοι άνθρωποι? Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το κατανοώ.
2: Λοιπόν, ναι, τραγωδία.
1: Για πες. Μα λοιπόν, και αυτό που άκουσα και που ήταν στη Γαλλία, που κάποιοι γονείς πέθαναν δύο παιδιά από αφυδάτωση μέσα στο σπίτι από τον καύσωνα.
2: Τι ναι, στη Γαλλία έχουν πεθάνει συνολικά 4 παιδάκια.
1: Τι να πω,
2: ναι. Δεν μπορούμε, δεν είναι δικαιολογία ότι δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοιες θερμοκρασίες. Φροντίζεις τα παιδιά σου.
1: Είναι δυνατόν.
2: Δηλαδή τα κατοικίδια σου, φροντίζεις τους πάντες, τους ηλικιωμένους. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Μα είναι δυνατόν, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
1: Είναι μια έκτακτη κατάσταση, η οποία προφανώς προσαρμόζεσαι και θωρακίζεσαι κάπως.
2: Μιας και το είπες αυτό, γιατί το κύμα καύσωνα τώρα έχει μετακινηθεί ανατολικότερα προς Ανατολική Ευρώπη. Πολωνία, Ουγγαρία.
1: Άλλες χώρες οι οποίες επίσης δεν είναι συνηθισμένες σε καμία περίπτωση.
2: Καθόλου. Στη Σλοβακία έφτασε 41 βαθμούς. Ρεκόρ όλων των εποχών, όπως καταλαβαίνουμε. Στην Ουγγαρία, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στα εστιατόρια, γενικώ στους χώρους εστίασης, να δίνουν στον κόσμο μπουκαλάκια νερό δωρεάν. Προκειμένου αυτές τις κρίσιμες, πόσες είναι, 2-3 ημέρες, όσο διαρκέσει αυτό, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, στις έκτακτες καταστάσεις, προφανώς πρέπει να λαμβάνονται και κάποια έκτακτα μέτρα, που βέβαια δεν είναι ανάγκη να σου δώσει και εντολή κάποιος για να τα κάνεις μεταξύ μας.
1: Νομίζω στα πλαίσια του ανθρωπισμού είναι και κάποια πράγματα αυτονόητα.
2: Ακριβώς. Αλλά ναι, και εκεί τώρα πλήττει μάλιστα και σοβαρά. Και στη Σερβία τώρα αναμένουν σήμερα να φτάσει 40 βαθμούς το θερμόμετρο. Και στην Τουρκία, βέβαια, συνηθισμένη και αυτή, όπως εμείς σε ψηλές θερμοκρασίες, 38 βαθμοί εκεί στη Σμύρνη, αλλά με πυρκαγιές. Εμείς προς το παρόν καλά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: εμείς καλά, ξόφαλτσα μας πέρασε η ιστορία αυτή. Βέβαια είμαστε στην αρχή.
2: Θα έρθουν κάποια από ό,τι άκουγα.
1: Στην πύλη του καλοκαιριού δεν έχουμε μπει.
2: Ναι. Εμείς περάσαμε πολλά το περσινό καλοκαίρι, όπως θυμάσαι, πάρα πολλά.
1: Αλήθεια.
2: Αλλά ναι, είναι σαν το σκεφτόμουν, σαν ένας τείχος από το Μελτέμι που μας προστατεύει μέχρι στιγμής. Να δούμε.
1: Το Μελτεμάκι σώζει την κατάσταση, νομίζω.
2: Ναι. Δεν θα ξαναγκρινιάσω ποτέ ότι κουνάει το καράβι, ποτέ.
1: Όχι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, διαβάζω τώρα για να ξέρεις τι είπε ένας 50χρονος στο Αγρίνιο, ο οποίος συνελήφθη για εμπρισμό στην παραβόλα Αγρινίου. Τι είπε?
2: Πώς το δικαιολόγησε? Αν το δικαιολόγησε, τι είπε?
1: Άκου, με εκνευρίζουν οι θάμνοι.
2: Α.
1: Φίλε τώρα. Εντάξει, θάμνοι είναι εκνευριστικοί ώρες.
2: Και λέω
1: αν σου γυρίσουν
2: κάψω...
1: και καμιά... Αν σου γυρίσουν και καμιά κουβέντα...
2: Δεν έχει 8
1: μποφόρ. Έλα Χριστέ και Παναγία, τι να
2: πούμε. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο εξοργιστικό πράγμα. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω.
1: Εσένα είναι κανένα δέντρο, κανένα λουλούδι, κανένα στάμκα αυτό που σε...
2: Όχι, χαμηλή βλάστηση. Όλα τα αγαπώ, δεν με πειράζουν.
1: Ωραία, φυσιολογικός άνθρωπος. Λοιπόν,
2: δίνουν ζωή όλα αυτά για να ξέρουμε, έτσι.
1: Τι άλλο έχουμε? Οι τρομακτικές ιστορίες που βγαίνουν από τη Βενεζουέλα είναι πραγματικά έτσι συγκλονιστικές.
2: Ναι, συνεχίζουν να έρχονται, αν και τώρα πάμε. Είμαστε την έκτη μέρα.
1: Ναι, και οι αρχές πλέον λένε ότι οι ελπίδες είναι λιγοστές για.
2: Ναι, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζονται οι προσπάθειες της διάσωσης. Γιατί εδώ που τα λέμε, άργησαν και να ξεκινήσουν σε αυτό το μέγεθος που είναι τώρα. Mm-hmm. Γιατί τώρα βρίσκονται στη χώρα πάνω από 3.600 διασώστες από το εξωτερικό, με 200 σκυλάκια που χρησιμοποιούνται στις διασώσεις. Πάει και μια μια ελληνική αποστολή με 15 μέλη.
1: Είμαστε αλλά... πολύ δυνατοί οι δικοί μας οι διασώστες. Είμαστε από τους πολύ δυνατούς.
2: Ναι, πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουμε την εμπειρία, αλλά ναι, είμαστε πολύ δυνατοί. Και τέλος πάντων είναι μια κατάσταση που νομίζω ότι και όταν θα φύγουν, κάποια στιγμή θα φύγουν και τα φώτα της δημοσιότητας από την παγκόσμια τέλος πάντων δημοσιογραφία. Αυτοί οι άνθρωποι θα ζουν με αυτά τα τραγικά αποτελέσματα των σεισμών για πάρα πολύ καιρό και είναι έτσι, προκαλεί μεγάλη ανησυχία το τι δυνατότητες έχει η Βενεζουέλα για να αποκαταστήσει αυτές τις ζημιές και για να φροντίσει βέβαια και άμεσα τους ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι και να κατευνάσει και αυτή την οργή, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις η αναταραχή καταλαβαίνουμε ότι δεν βοηθάει, είναι απολύτως δικαιολογημένη, γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές το είδαμε και όλες τις εικόνες, μόνοι τους προσπαθούσαν να ξεθάψουν, να φτάσουν τέλος πάντων στους δικούς τους ανθρώπους, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εφικτό να γίνει, αλλά παρόλα αυτά είναι η ελπίδα ότι μπορεί να βρω τον άνθρωπό μου ζωντανό. Ναι.
1: Μπροστά στην αγανάκτηση και το θρήνο
2: και στην απελπισία, ναι, βέβαια. Αλλά τώρα μένει να δούμε τι θα ακολουθήσει. Επίσης είναι ενδιαφέρον ότι και στα διεθνή μέσα ήδη υπάρχει ότι είναι περίπου 8 δισεκατομμύρια αυτά που έχει βγάλει η Βενεζουέλα από τότε που ουσιαστικά είδαν το εμπάργκο οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απομάκρυνση, τέλος πάντων την εκδίωξη του Μαδούρο που βρίσκεται στις αμερικανικές φυλακές. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση αρχίζει πάλι να φέρνει στο μυαλό των ανθρώπων ότι ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα. Φέρνει στο μυαλό τους ότι ουσιαστικά αυτά τα κέρδη θα μοιραστούν ή έχουν ήδη μοιραστεί όπως μοιράζονταν τόσα χρόνια. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτές οι ελπέστατες υποδομές, να υπάρχουν αυτοί οι ελπέστατοι και κακή κατασκευή των κτηρίων που σε πολλές περιπτώσεις φανταζόμαστε ότι ήταν αυτό που προκάλεσε και αυτή την κατάρρευσή του σαν χάρτινη πύργη κυριολεκτικά. Οπότε ναι, είναι μια κατάσταση όταν κατακάτσει η σκόνη κυριολεκτικά και μεταφορικά που θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και εκεί.
1: Επανέρχομαι στο θέμα του καύσωνα, γιατί βλέπω αυτές τις φοβερές εικόνες, ας πούμε από τη Γαλλία που έχουν λιώσει τα φανάρια και από τη Γερμανία που έχουν λιώσει οι ράγες των τραμ.
2: Και
1: πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή τι ζέστη, τι δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο σε εμάς, ας πούμε, να έχουμε τέτοια φαινόμενα.
2: Όχι,
1: τώρα τα τηγανίζουμε αυγά στους δρόμους και αυτά τα έχουμε δει. Αλλά να λιώνουν οι ράγες. Τι ενέργεια είναι αυτή η ηλιακή?
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μην είναι καθόλου σωστό αυτό που θα πω, αλλά μήπως είναι με άλλες προδιαγραφές φτιαγμένες αυτές από ό,τι σε εμάς. Όχι, αλλά αυτές οι χώρες μέχρι στιγμής είχαν άλλο πρόβλημα, το πολύ κρύο, αυτό έπρεπε να αντιμετωπίσουν.
1: Ναι.
2: Και τα σπίτια είναι φτιαγμένα με αυτόν τον τρόπο.
1: Προσυπογράφω την επιστημονική σου προσέγγιση.
2: Δεν είναι καθόλου επιστημονική, απλώς είναι μια...
1: Προσυπογράφω τότε την εμπειρική σου προσέγγιση ή την προσέγγιση λογικής.
2: Κάπου συμπέρασμα.
1: Προσέγγιση λογικής. Την προσυπογράφω και είναι και μια σημαντική ημέρα... όπου συμφωνούμε και ταυτιζόμαστε κατά την επικοινωνία μας απολύτως μέχρι.
2: Σε πολλά ταυτιζόμαστε εκτός από ένα, οπότε...
1: Ναι, αλλά τι ένα.
2: Φαντάζομαι ότι ταυτιζόμαστε και στο άλλο, βέβαια όχι και απολύτως.
1: Δεν στεναχωρήθηκες με το αποκλεισμό της Γερμανίας?
2: Όχι, με της Γερμανίας μπορώ να σου πω το αντίθετο. Με της Ολλανδίας όμως, ναι.
1: Με της Ολλανδίας και εγώ πίστευα στους Ολλανδούς γενικά, αλλά κοίταξε ο Ελκαμπίκη, παρέα του.
2: Αλκαμπή δεν έκανε τίποτα.
1: Δεν έχει σημασία. Ήταν η ψυχή της ομάδας.
2: Για την παρέα που λέμε.
1: Το κρασί της παρέας. Να σου πω, έπαιξε στους ομίλους, ρε φίλε. Θα ξαναπέξει.
2: Ήταν στα πέναλτι και ήταν τώρα. Θα μπορούσαν να προκριθούν και οι Ολλανδοί. Εμένα άλλο με στενοχωρεί. Ότι η Ολλανδία πάντα ξεκινάει με πολύ καλές προδιαγραφές και η αλήθεια είναι ότι πάντοτε έχει καλούς παίκτες και καλή ομάδα. Και κάπου δηλαδή πραγματικά.
1: Πάντα κάπου σκοντάφτη. Κάπου σκοντάφτη η Ουράνια.
2: Περιμένω και την Αγγλία σιγά-σιγά, κατάλαβες. Γι' αυτό έτσι προετοιμάζω.
1: Φίλε, το Κονγκό είναι δύσκολη η περίπτωση.
2: Το ξέρω.
1: Και με απόλυτο άρωμα θρύλου, έτσι.
2: Α, μάλιστα.
1: Μαζουάκου ή Μπακαμπού.
2: Μασουάτου, πώς.
1: Μαζουάκου και Μπακαμπού.
2: Και Μπακαμπού.
1: Βέβαια.
2: Ένα τραγούδι δεν ήταν Μπακαμπού, όχι. Έχει. Κάπως, ναι. Λοιπόν, επίσης έχω να σου πω.
1: Είναι κάποια... ένα ζεμπέκικο για τον Μπακαμπού.
2: Όχι, όχι, δεν είναι ζεμπέκικο. Έτσι, ένα pop κάπως, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Pop rock.
2: Pop-pop. Λοιπόν, λοιπόν, έχω να σου πω κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία ωστόσο για την τηλεθέαση. Ναι, ναι, ναι. Για την τηλεθέαση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βεβαίως.
2: Βλέπουνε σαν τρελή.
1: Έλα ρε.
2: Βεβαίως. Είδες, τα συζητούσαμε όλα αυτά πριν από το Μοντιάλ. Αλλά το ποδόσφαιρο τελικά όντως φαίνεται να κερδίσει τους πάντες.
1: Είναι το όπιο του λαού, φίλε, το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν λένε.
2: Το μαθαίνουν τώρα και οι Αμερικάνοι σιγά-σιγά.
1: Ναι.
2: Γιατί για αυτούς το σόκερ πάντοτε ήταν ένα άθλημα, εντάξει, οκ.
1: Κοίταξε, αλλά... και μόνο το γεγονός ότι είναι σχεδόν γεμάτα όλα τα γήπεδα.
2: Ναι.
1: Που είναι 68 και 70 χιλιάδες. Έτσι,
2: παρά
1: δεν
2: τις
1: είναι.
2: Τιμές,
1: και με είναι και πολύ ακριβά εισιτήρια.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, έχουν βγει στοιχεία από το Fox και από το Telemundo, που είναι το ισπανόφωνο κανάλι, δίκτυο. Και τα νούμερα που δίνουν είναι επίπεδου NFL, του αμερικάνικου football, του ποδοσφαίρου του αμερικάνικου. Λοιπόν, με την τηλεθέαση να φτάνει και στα 20 εκατομμύρια σε κάποια παιχνίδια. Βεβαίως, οι περισσότερες τηλεθέασεις είναι, όπως καταλαβαίνουμε, στα παιχνίδια των ΗΠΑ και του Καναδά, αλλά όχι μόνο. Και ένα άλλο πολύ εντυπωσιακό είναι ότι έστω για ένα λεπτό έχουν παρακολουθήσει μέχρι στιγμής Μουντιάλ 84 εκατομμύρια Αμερικανοί. Δεν είναι μικρό ποσό.
1: Πολύ πράγμα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτό
1: νομίζω
2: βοηθάει,
1: παίζει, βοηθάει και το γεγονός ότι και οι τρεις διοργανώτριες συνεχίζουν, δηλαδή και Μεξικό και Αμερική και Καναδάς.
2: Ναι,
1: που έχει, ότι... έχει, το, έχει τη σημασία του, ας πούμε, αυτό.
2: Ό,τι γίνεται στη χώρα τους, και εντάξει, αυτό είναι. Και οι ώρες βολεύουν. Ενώ σε άλλη περίπτωση.
1: Εμάς δεν βολεύουν.
2: Εντάξει, ναι. Αλλά σε άλλη περίπτωση.
1: Έβαλα ρολόι.
2: Θα το παίρνανε, ξέρεις, είδηση ότι. Ναι.
1: Έβαλα ρολόι, δεν τα άκουσα, να ξέρεις.
2: 4 η ώρα τώρα ήταν σκληρό.
1: Δεν έβαλα 4, να σου πω την αλήθεια, έβαλα 5.
2: Ναι, και πάλι.
1: Λέω εντάξει, θα δω το δεύτερο ημίχρονο.
2: Και πάλι, και πάλι.
1: Και πάλι.
2: Αν έβαζε 6 μέσα σ' άσουνα, θα πετύχαινε στα πέναλτι.
1: Ναι, άμα βάλω 6, βάζω και 8 και βλέπω και τις φάσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε, σας μερσούμε τα μάλα.
2: Και εδώ, και εδώ.
1: Για την επικοινωνία μας, θα τα πούμε αύριο και σιγά σιγά σας σφαίρες. Πάμε να... Είναι η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μαζί μας, μας κοιτάει έτσι λίγο αυστηρά, μας αρέσει αυτό, έχει μια έτσι αυστηρότητα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στα Πετράλωνα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ομόφωνα ένοχος έκρινε το Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώο στο βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, Στέλιος Σακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί αμερικανική αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας και ο καιρός γενικά έθριος ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Είχαμε μία δυσάρεστη έκτακτη είδηση. Την πληροφορία ότι κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στα Πετράλωνα και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε έτσι κάποιες αναφορές για τραυματισμούς. Θα βγάλουμε τον αρμόδιο ρεπόρτερ που παρακολουθεί το θέμα από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό, για να μας πει ό,τι νεότερο έχει για αυτή την δυσάρεστη είδηση. Λοιπόν, μία έτσι ωραία στιγμή ήταν Ωραία, πάμε στην είδηση. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα τον Νούση. Έλα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο και κύριοι. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει μια κατάρρευση τετραόροφης υποκατασκευής πολυκατοικίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονταν 4 άτομα την ώρα της κατάρρευσης. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν εγκλωβιστεί ή όχι. Στο σημείο μεταβαίνει ΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να κάνουν αναζήτηση, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα σπέβδουν στο σημείο ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ και φυσικό αέριο, γιατί στην πολυκατοικία είχε φυσικό αέριο. Οπότε για να γίνουν και απαραίτητες ενέργειες. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε.
0: Ήταν υποκατασκευή, είπες, η πολυκατοικία ή ήταν
1: κανονική? Η πληροφορία που έχουμε είναι για υποκατασκευή. Μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε σε τι.
0: Άρα για να έχει δίκτυα όμως είναι προχωρημένη η κατασκευή.
1: Μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια πολυκατοικία, για μια τετραόροφη υποκατασκευή, δίνουν ως πρώτη πληροφορία του Earth News. Είναι υποκατασκευή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι εκείνη την ώρα βρίσκονταν 4 άτομα. Μένει να δούμε αν έχουν εγκλωβιστεί ή σε τι κατάσταση. Στο σημείο μεταβαίνει ΜΑΚ μαζί με εκπαιδευμένους σκύλους, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για παν ενδεχόμενο, και ταυτόχρονα και ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ και φυσικό αέριο για να δούνε την κατάσταση, γιατί η πολυκατοικία έχει φυσικό αέριο.
0: Όχι, ωραία. Θα το παρακολουθούμε, Κώστα μου, και ελπίζουμε να μην είναι οι άνθρωποι, να μην είναι εγκλωβισμένοι, να μην υπάρχει τέτοιο θέμα για κίνδυνο ανθρώπινης ζωής. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, όπως και εσύ βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Νούσια. Λοιπόν, όπως λέγαμε, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση για αυτή την είδηση, την άσχημη είδηση. Θα δούμε. Υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, για 4 άτομα, μας είπες, με ο Κώστας Νούσης, αλλά θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Ωραία στιγμή, λοιπόν, επανέρχομαι και λέω, είναι η επιστροφή του Γιώργου Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύτηκε πολλές μέρες μετά το επεισόδιο που είχε στον πρωινό καφέ στο Μαξίμου, όπου επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης για να πει ένα ευχαριστώ από καρδιάς στο προσωπικό του Ευαγγελισμού, το οποίο έτσι τον φρόντισε για τόσες μέρες και βγήκε δυνατός και επανήλθε αρχίζει σιγά σιγά να επανέρχεται στα καθήκοντά του. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ας το έχουμε στο μυαλό μας αυτό από έναν άνθρωπο ο οποίος έτσι είδε το χάρο με τα μάτια του, έτσι, με το μυαλό του, με την ψυχή του, και να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι και να αυτό που έλεγε στον κύκλο των χαμένων ποιητών, seize the day, άδραξε τη μέρα, έτσι, όσο μπορούμε να ζούμε το σήμερα, γιατί το αύριο δεν το ξέρεις. Λοιπόν, επίσης πολιτική αντιπαράθεση έχει φουσκώσει μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την κατάργηση του πλαφών στα σούπερ μάρκετ από σήμερα. Σήμερα είναι τελευταία μέρα ισχύος του πλαφών και συγκράτηση των τιμών για 2 μήνες και μία αύξηση των τιμών και υποσχέσεις για μειώσεις από Σεπτέμβριο. Πολύ μεγάλη πολιτική κόντρα για όλο αυτό, ερωτήματα, γιατί από τη στιγμή που το πλαφόν στα τρόφιμα ήταν ένα θετικό μέτρο, γιατί έρεται το πλαφόν. Λοιπόν, και βέβαια μιλάμε για μια συμφωνία κυριών για τη συγκράτηση των τιμών, που αυτό δεν είναι νόμος, δεν γράφεται πουθενά, είναι συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών στο μιλητό. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να έτσι εφαρμοστεί. Και το τρίτο ερώτημα που γεννάται και τροφοδότησε την πολιτική κόντρα είναι βέβαια γιατί μειώσεις από Σεπτέμβριο και όχι από τώρα στις τιμές των προϊόντων. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε και όλα αυτά. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο απασχολεί και αυτό αρκετό κόσμο. Πάμε στην λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων, το οποίο με τη λήξη αυτή στην... Πάμε στην λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων, το οποίο με

0: Θαύμα. Μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος, να ξέρετε. Είχε γίνει εκείνο το φοβερό ρεπορτάζ προετών στον Αντένα που είχε βγει ένα συνεργείο στην Πανεπιστημίου και έλεγε «Πρόεδρε!» Γυρίζανε δύο-τρεις. Κατέβαινε πιο κάτω. Πρόεδρε, γυρίζανε άλλοι δύο. Όλοι πρόεδροι είναι στην Ελλάδα. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα όλης αυτής της ιστορίας. Τι σημαίνει η λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων και πού οδηγείται αυτή η ιστορία μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας?
1: Καταρχάς να πούμε ότι η απογραφή είναι υποχρεωτική, δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν, είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος συντηρητής, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
0: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, με τους
1: πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες. Και το τελευταίο το τονίζω ιδιαίτερα, διπλοκατοικίες, μονοκατοικίες, πρέπει και αυτές να δηλωθούν. Το σύστημα...
0: Αυτό είναι ευθύνη των διαχειριστών να προχωρήσουν στη δήλωση του ανελκυστήρα.
1: Ναι. Υπάρχει στην υπευθυνότητα πλέον και των ιδιοκτητών διαχειριστών και των συντηρητών. Οπότε κάποιος ανελκυστήρας ο οποίος δεν θα δηλωθεί και είναι εις γνώση του συντηρητή, ο συντηρητής θα πρέπει να τον εξαιρέσει από το πελατολογιό του, διότι θα λειτουργεί παράνομα. Συνεπώς δεν θα μπορεί να κάνει τη μηνιαία συντήρηση και θα πρέπει να τον θέσει εκτός του πελατολογίου.
0: Δεν έχετε κάποια στοιχεία μέχρι τι ποσοστό έχουν φτάσει οι δηλώσεις?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συνάντηση στο Υπουργείο ο Γενικός Γραμματέας μας είπε ότι είχαν δηλώσει περίπου 286.000 και κάτι. Δεν το ξέρουμε, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μικρός, δηλαδή πρέπει να είναι πάνω από 500.000 οι ανελκυστήρες.
0: Άρα ούτε το 50%.
1: Σωστά, ναι, είναι κατά προσέγγιση τα νούμερα αυτά, οι αριθμοί, διότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε στοιχεία. Και αυτό επιθυμούμε, το σύστημα να βγάλει επιπλέον επιτέλους τον αριθμό των ανελκυστήρων, να δούμε μέσα από την επεξεργασία των στοιχείων την ηλικία των ανελκυστήρων, ώστε να ξεκινήσει σταδιακά και σύμφωνα με τη χρονολογία εγκατάστασης τα πιο παλιά πρώτα η αναβάθμιση ασφαλιστικών διατάξεων. Σε χιλιάδες έχει γίνει αυτό, διότι είναι από το 2008 το θέμα αυτό της αναβάθμισης, για να προχωρήσουν μετά στην πιστοποίηση και στην καταχώρησή τους.
0: Μάλιστα.
1: Η απογραφή λοιπόν φέρνει την πρώτη νομιμοποίηση του υφιστάμενου ανελκυστήρα. Είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί. Σε δεύτερο στάδιο θα ακολουθήσουν οι αναβαθμίσεις που δεν είναι σημερινό φαινόμενο, σημερινή απέτηση ισχύουσας νομοθεσίας, είναι από το 2008. Και να τονίσουμε ότι η αντίληψη που λέει ότι ίσως ενδεχομένως στο μέλλον θα αποτελέσει ένα φοροεισπρακτικό μέρος η δήλωση ανελκυστήρα είναι τεράστιο λάθος. Το αυτοκίνητο την ώρα που παίρνει και πρέπει να έχει πινακίδα με αριθμό περνάει και το κταίο, δεν υπάρχουν επιβαρύσεις στην πορεία της ζωής του. Το ίδιο και ο ανελκυστήρας παίρνει ένα μοναδικό αριθμό που σημειωτέων από αύριο αυτός ο μοναδικός αριθμός που προκύπτει από την απογραφή θα αναγράφεται στο φορολογικό παραστατικό και εάν δεν αναγράφεται αυτό θα υπάρχει πρόστιμο στη συντηρήτρια εταιρεία 1.000 ευρώ. Συνεπώς δεν μπορεί να συντηρηθεί ανελκυστήρας που δεν είναι απογεγραμμένος. Από αύριο 1η Ιουλίου η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, η κυρία Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ξεκινάει τις διασταυρώσεις για να δει πώς εξελίσσεται η κατάσταση και να επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις όπως προβλέπονται από την νομοθεσία.
0: Ωραία. Οπότε θα το παρακολουθούμε το θέμα.

0: Είναι σημαντικό να υπάρχει βάση δεδομένων και κυρίως το μητρό και κυρίως να γίνονται σωστά οι έλεγχοι και η συντήρηση.
1: Η προληπτική συντήρηση, ο τριμηναίος ή τετραμηναίος έλεγχος, ώστε να ενισχύεται η διασφάλιση σωματικής ακυρότητας των επιβατών. Ο λόγος του μητρώου, ο λόγος της ίδρυσης του μητρώου και της καταγραφής των αναλυσίρων, αυτός είναι. Να σταματήσουν οι παράνομοι αναλυσίρες, διότι θα έχετε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ατυχήματα, έχουμε και δυστυχήματα, και τα οποία βεβαίως δεν έρχονται στην επιφάνεια. Αλλά τονίζω πάλι, ειδικότερα για τις τα κτίρια διπλοκατοικίες, οι ιδιοκτήτες να προτρέξουν να το κάνουν, να μην το αφήσουν με την έννοια ότι δεν θα το βρουν ποτέ. Το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, θα αποτελεί πλέον και η δήλωση απογραφής αναλυσίρα θα αποτελεί πλέον στοιχείο της ταυτότητας του κτηρίου. Συνεπώς δεν θα μπορεί ούτε να ενοικιαστεί διαμέρισμα, χώρος επαγγελματικός, είτε βέβαια να γίνει αγοροπολισία χωρίς τη δήλωση της απογραφής του αναλυσίρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλασόπουλε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Συντηρητών Ανελκυστήρων, και αναφερθήκαμε στη λήξη προθεσμίας της απογραφής για τους ανελκυστήρες. Βλέπω τώρα στην οθόνη όλα τα κανάλια, τα περισσότερα έχουν πλάνα από το χώρο εκεί στα Πετράλωνα που κατέρευσε η πολυκατοικία. Έχει ήδη φτάσει η πυροσβεστική και κάνει τις πρώτες πραγματοποιεί αυτοψία για τους βλέπουμε ένα σωρό από χαλάσματα, και έχουν μπει μέσα οι άνδρες της πυροσβεστικής για να δούνε αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τους 4 εγκλωβισμένους. Μακάρι να μην συμβεί αυτό.

0: πυροσβέστες στο χώρο για να διαπιστώσουν τι γίνεται κάτω από τα συντρίμμια. Έχει μαζευτεί και κόσμος, είναι και η αστυνομία. Θα δούμε, θα έχουμε συνεχή πληροφόρηση και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio, αλλά και στη συνέχεια, όπου θα είμαστε πάλι μαζί μετά τις 3, αντικαθιστώντας την Αρετή Μπίτα. Πάμε όμως, πριν κλείσουμε, σε ένα θέμα που... Να πάμε σε ένα θετικό θέμα. Πάμε να συζητήσουμε αυτή την έκτακτη ενίσχυση, για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που υλοποιείται σήμερα, που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, για το επίδομα ύψους 150 ευρώ στις οικογένειες που έχουν παιδιά. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε, να το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Στάθη Βελισσαράτο, φοροτεχνικό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πίπουλα, και στους ακροατές μας. Όλα μια χαρά.
0: Κάνουν συνέχεια, πώς το λένε, update στους λογαριασμούς σήμερα, ναι, ο κόσμος.
1: Όντως, μετά τις 12 η ώρα, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα γίνει καταβολή του επιδόματος του παιδιού, οπότε update και στο refresh που κάνουν θα δουν τα χρήματα αυτά που έχουν παιδιά.
0: Εντάξει, αυτό ξέρετε, για μένα πάγια θέση της εκπομπής γενικά είναι πάσα βοήθεια δεκτή, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι λίγο, ρε παιδί μου, λίγο έτσι, πώς το λένε, πάρε και ένα χαρτζιλίκι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι υπέρ της επιδοματικής πολιτικής γενικώς, ούτε στο παρελθόν ούτε τώρα. Γιατί θεωρώ ότι υποκρύπτει, πώς το λένε, σκοπό. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται θεσμικές αλλαγές, ώστε να είναι κάτι μόνιμο, κάτι αυτό να βοηθάει τον κόσμο. Τι λέτε?
1: Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας, και εγώ αυτή τη λογική είμαι. Απλά,
0: αλλά πάσα βοήθεια δεκτή, δεν το συζητάμε.
1: Ασφαλώς, κάθε βοήθεια, ειδικά.
0: Ένα γεμάτο σούπερ μάρκετ είναι αυτό. Γεμάτο, όχι πολύ γεμάτο.
1: Όχι. Μέσα εκεί που έχουν πάει δεν είναι.
0: Γιατί αν μιλάμε και για οικογένεια με ένα παιδί ή με δύο παιδιά, εντάξει, είναι ένα καλούτσικο σούπερ μάρκετ. Ένα βοήθημα. Σε ποιους, για ποιους αφορά?
1: Αφορά για όσους έχουν παιδιά. Υπάρχουν μεν τα εισοδηματικά κριτήρια που είναι 40.000 για κάθε τέκνο που είναι 5.000. Οπότε οι περισσότεροι.
0: 40.000 οικογενειακό εισόδημα.
1: Εισόδημα. Σωστά. 40.000 οικογενειακό εισόδημα. Okay. Είναι 5 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Να πούμε ότι αυτοί που θα λάβουν σήμερα τα χρήματα είναι αυτοί που είχαν παιδιά μέχρι το 2024, θα δηλώνανε στην δήλωσή τους με το ΆΜΚΑ του σπαθμού τους, θα γίνει χωρίς κάποια αίτηση, θα μπουν απευθείας, και όσοι έχουν κάνει παιδιά από το 2025 ή και το πρώτο εξάμεινο του 2026, θα δοθεί δυνατότητα να ανοίξει μια πλατφόρμα, θα το κάνουν αρκεί να του έχουν βγάλει αφημί του παιδιού, θα ανοίξει και μια πλατφόρμα που θα δηλωθεί μέσα αυτό και θα γίνει για αυτή η ενίσχυση τέλος μέχρι 10 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε την
0: πληροφορία. Θα έχουν αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτοί που έχουν κάνει φορολογικές δηλώσεις μπορεί να φανεί μέσα και αν έχουν κάνει παιδιά το 2025. Γιατί οι φορολογικές δηλώσεις αυτή τη στιγμή αφορά τα εισοδήματα του 2025. Όπως και τα τέκνα. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί φορολογούμενοι που δεν έχουν κάνει ακόμα. Οπότε για να μην τους αφήσουν αυτούς απ' έξω, θα δοθεί δυνατότητα μέσα στον Ιούλιο να δηλώσουν και αυτοί τα τέκνα τους. Όπως και αυτοί που έχουν κάνει τέκνα μέσα στους 26, αρκεί να τους έχουν βγάλει αφημί. Αυτή είναι η προϋπόθεση.
0: Διαβάζω εδώ ότι για ένα παιδί είναι 150 ευρώ, δύο παιδιά 300, τρία παιδιά 450, πέσαμε. Ναι. Όχι, δεν πέσαμε. Και τέσσερα παιδιά 600. Εντάξει.
1: Είναι αναλογικό και υπάρχουν κάποιες
0: οικογένειες. 150 το παιδί.
1: Ναι, 150 το παιδί. Και υπάρχουν κάποιες οικογένειες που έχουν και 68 παιδιά, είναι λίγες στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Που εκεί είναι μεγαλύτερο το ποσό, αλλά εδώ είναι το ερώτημα πόσο μπορεί να ταϊστούν αυτά τα παιδιά. Όταν έχεις 6 παιδιά και 5 και 6 παιδιά είναι, είναι πολλά τα έξοδα.
0: 40.000 ευρώ για τον έγκαμο, ημέρος συμφώνου συμβίωσης, και τα 5.000 ευρώ επιπλέον εξαρτώμενο, και 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
1: Τις οικογένειες, ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Πάσα βοήθεια δεκτή. Καταλήγουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Πριν ένα-δύο μήνες είχαμε το Fuel Pass πάλι, τα 50 ευρώ για το καύσιμο.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί συνεχώς μια επιδοματική πολιτική 50 και άντε τον άλλο μήνα παράλληλα 150.
0: Ακρίβεια, παιδιά, με την ακρίβεια τι θα γίνει. Γιατί όλα αυτά εξανεμίζονται την ίδια στιγμή. Λοιπόν,
1: με τους μισθούς οι εργαζόμενοι να ζουν αξιοπρεπέστατα και να μην περιμένουν πότε θα έρθει ένα επίδομα για να καλύψουν μια τρύπα.
0: Με τις δηλώσεις, μια και τα λέμε, τι γίνεται, πού βρισκόμαστε.
1: Έχουν μείνει 15 μέρες, 15 Ιουλίου είναι καταληκτική ημερομηνία.
0: Χωρίς παρατάσεις είναι αυτό.
1: Χωρίς παρατάσεις. Έχουν υποβληθεί ήδη γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ορολογικές δηλώσεις, άρα αναμένουμε ακόμα 1,3.
0: Έχει ακόμα.
1: Είναι σε καλύτερο σημείο από το ήταν τα προηγούμενα χρόνια ο ρυθμός. Γιατί αν χρησιμοποιούμε νωρίς, δεν είχαμε τα λάθη στις αυτοματοποιημένες δηλώσεις που είχαμε πέρυσι να βάλουμε επιπλέον κάποια επιδόματα που δεν είχαν δηλωθεί. Είναι γενικότερα μια ήρεμη περίοδο για τις φορολογικές δηλώσεις. Δεν θυμάμαι στα τελευταία χρόνια τέτοια περίοδο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελισσαράτε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μήνα για αύριο.
0: Και καλό μήνα για αύριο, βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε, βλέπω ένα συγκλονιστικό σούπερ στο Μέγκα, ότι ζητούν οι πυροσβέστες να κάνουν όλοι από τον κόσμο που έχει μαζευτεί εκεί, να κάνουν όλη ησυχία, να μην μιλάει κανείς, για να ακούσουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και αν δίνουν κάποιο σήμα, κάποια φωνή, κάποιο βοήθεια να ζητούν. Συγκλονιστική αυτή η λεπτομέρεια. Λοιπόν, θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση από τα Πετράλωνα και από την κατάρρευση μιας υποκατασκευή πολυκατοικίας, τετραώροφου κτηρίου. Οι αναφορές είναι για 4 εγκλωβισμένους. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earthings Radio 105,8 και ο Γρηγόρης Νιάκας. Και εμείς επανερχόμαστε πάλι στις 3 η ώρα, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα. Αμπιεντό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός στα Πετραλώνα κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κιλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφηχθεί αμερικανική αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε αμέσως στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη, κατέρευσε μετά. Ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι, η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη. Άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν της πολυκατοικίας. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους από τους 4. Ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
7: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
8: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο όπως αντιλαμβάνεστε στον χώρο της πολυκατοικίας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοικία, καθότι υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
7: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία της κατάρρευσης.
8: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
7: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Κώστα Νούση, παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση, τώρα την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τραυματίες.
7: Όλοι επιποδός λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε νωρίτερα από την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρία σε αυτή. Μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
10: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
7: Πάμε στον πολιτικό μας Στάχτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Δόρη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριμένη ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες ή όλες ανυπόστασες εξεγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρτισαν δισεκατομμύρια τους φορολογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα, μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμηνο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές, Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε για σημαντικά ορόσημα του επόμενου εξάμηνου.
7: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι. Δείχνει
11: ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμηνο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
7: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
11: Το 27. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Τις απαρίθμησε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του αεροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές, πρόκληση του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της φυσιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και το στίχημα για την τελική εκταμείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιρροτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές του διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας και δεν κάνουμε διακοπές. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές.
7: Και προτεραιότητα αντιμετώπισης ακρίβειας. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
7: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύαλες εξαγγελίες.
10: Είναι πραγματικά άξονα απορίας προς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν. Να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
7: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
10: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
7: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα στηθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
12: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 2023, μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν. Έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το να έρθει ένας πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, που επαναλαμβάνω.
13: Θα ταχυνοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
12: Ναι, αλλά
13: όμως
12: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
7: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό, όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή την δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα ενισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόταση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%. Οριακά ενισχυμένο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση τη ίδια εταιρεία για το ΦΛΑΣ. Ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντα κερδίσει περίπου 2 μονάδε μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η Ελπίδα τη Μαρία Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς 2 μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
14: Ακριβώς, σε πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του, τον πρωθυπουργό που συνόδευσε η σύζυγός του την Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφία ήταν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάδειξη στο Facebook, γράφοντας πως μετά από 2 μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο γασός. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
7: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγη.
14: Πριν από 2 μήνες, ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
7: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς, τον Ευγόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού. Μάλιστα. Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα. πρόβλημα και βασικά η διαβίωση. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
7: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Τούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
15: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
16: Ναι.
15: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
7: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής σε ένα σούπερ μάρκετ. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
17: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστου όλων των επιχειρήσεων, όπως και των νοικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
18: Γιατί θα μπορούν το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
17: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα και τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν. Και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
7: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων, σαν αυτή που επετέφθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
19: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να θασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
16: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
19: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε, να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, mm-hmm. εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι από το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
20: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
16: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχμαναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέθεται στη δημόνη του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η φοιτεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η φοιτεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνει τη σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής, ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Επίσης, ετών ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
16: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές στη σύνδεσή μας, μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και η εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα, τη εισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
7: Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβώς είναι από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλλάζουν, μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν γίνεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
7: 6 ευρώ, σωστά. Ναι.
1: Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
7: Αν έχει κάποιο παραγγείλει, πάλι να διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
1: Αν είναι
7: πάλι,
1: το ίδιο είδος.
7: Στο ίδιο είδος. Ναι.
1: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
7: Μάλιστα.
1: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ, 3 το καθένα.
7: 3 το καθένα.
1: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες και εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ, το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το πρώτο
7: και αυτό έχει ξεσηκώσει, και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού. Έτσι.
1: Έτσι είναι και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
7: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
1: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
7: Μάλιστα.
1: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και για να κλείσουμε γρήγορα.
7: Να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
1: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.
7: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
2: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπετε η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα κυρίες και κύριοι πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν τέσσερις εγκλωβισμένοι, τέσσερις αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι τρεις επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μία γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι τέσσερις αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
3: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο τα 3 είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου, ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
4: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης, ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί 5 προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
22: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι και αυτοί.
7: Έχουν εντοπιστεί λοιπόν και οι τέσσερις άνθρωποι. Με τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια. Με τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια.

0: 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητρα Κιέζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
1: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως στις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η 26 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους. Ανάμεσά τους, στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
0: Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
2: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελληματικές παραδόσεις.
0: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
2: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, μάλλον στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και για τον λόγο αυτό πολλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
0: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Το 77% λοιπόν των πρατηριών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομικά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
0: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.

0: Ακριβώς. Λίγη λοιπόν οριστικά σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Ο Γιώργος Βλασόπουλος είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
3: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, με τους
2: πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
3: Μάλιστα.
2: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
4: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε εκ των συνόλων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
5: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο συνολικά, από περίπου 40 χώρες, έχουν καταφτάσει πάνω από 3.600. 200 διασώστες, ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνοούμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες, το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό, και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν τελικά, ωστόσο ξεπερνούν μάλλον τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλειπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκληση του 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία αποκρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρώτησα ήταν απαραίτητα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, πάνω στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
1: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι. Αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
6: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που.
1: Το κουρασάω.
6: Ναι. Αυτονόητο. Το κουρασάω ήταν αυτονόητο. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμό, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίω, δεν ήταν με έκπληξη.
1: Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
6: Όχι. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και η Ολλανδία και το Μαρόκο που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές οι κουμπές μας ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χτεσινά, τώρα απόψε.
1: Τώρα πριν πάμε στα απόψε, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορέας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες?
6: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα. Ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορέας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρίσετε και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι τους παίχτες, τον προπονητή. Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη? Για πες μας.
6: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα νομίζω ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεφαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο, με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία. Μαθήματα δεν υπάρχουν. Απόφαση της κυβέρνησης. Και στο Εκουαδόρ.
1: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλα. Έτσι, στο...
6: Ναι, και στο Εκουαδόρ κάτι αντίστοιχο. Έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω και εμείς να το λύσουμε.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πίσω στα δικά μας, στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Ακαρέτσιος, μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
7: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
8: Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
7: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή, η χρήση.
9: Για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
7: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
8: Για μέσα στη γειτονιά, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά,
7: αν γίνεται με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια ασφάλεια και ξέρετε, σαν πολιτεία δεν πρέπει. Πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε δηλαδή, σε καθολική απαγόρευση.
1: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσων από έπληξη στη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
10: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
11: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στο Δοξάτο Δράμας και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη. Το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές ξαναχτίστηκε. Αλλά το πείσμα της ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Στασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηριγμένες πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν την νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
1: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Ernews Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
13: Η ώρα είναι 3. Ernews Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχαν αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. ΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες, και 4 εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναζητεί το εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την πολεοδομία. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Παυλοπούλου. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ ο νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Εσωκομματικές αιχμές άφησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, υποστηρίζοντας ότι στελέχη του κόμματος αμφισβήτησαν και ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και της προοδευτικής σύγκλησης. Την ίδια ώρα, την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την άμεση εκκίνηση των εσωκομματικών διαδικασιών ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Στη σύλληψη 19 ατόμων προχώρησε η Ελλάς στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με οπαδικό υπόβαθρο, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε αθλητικούς χώρους καθώς και για επιθέσεις, μία ληστεία και άλλες αξιόπινες πράξεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται στο εξωτερικό. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζεν Τάλαν Σάρι, δήλωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνον με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του νοσοκομείου Ευαγγελισμός εξέφρασε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, επιστρέφοντας στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.
15: Ο καιρός.
14: Γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόριος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
17: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
16: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Λοιπόν, γεια σας, καλό μεσημέρι. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8, 10 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα. Και βέβαια το Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στα κουμπιά των ήχων και η Βούλα Κουλισοπούλου λοιπόν είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ραπανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Βέβαια, δεν είναι καλή η επικαιρότητα. Έχουμε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή των Πετραλώνων. Είχαμε το θετικό στην όλη ιστορία, αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν θετικά. Όμως αυτό είναι. Στην αρχή έγινε λόγος για 4 εγκλωβισμένους ανθρώπους, οι οποίοι τελικά δεν ήταν εγκλωβισμένοι, παρουσιάστηκαν και δεν υπάρχει προς το παρόν κάτι τέτοιο. Βέβαια, συνεχίζονται οι έρευνες από τις αρμόδιες αρχές, από την πυροσβεστική, για τυχόν εγκλωβισμένους, γιατί, όπως και να το κάνουμε, μια τετραόρυφη πολυκατοικία είναι. Υπάρχει πιθανότητα, ελπίζουμε πως όχι, να υπήρχαν μέσα άνθρωποι. Πάμε όμως ευθύς αμέσως να μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Αβραμίδη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και είναι ειδικός στους προσεισμικούς ελέγχους και στην αντισεισμική προστασία. Καλό μεσημέρι, κύριε Αβραμίδη, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι. Καταρχήν να εκφράσουμε τη συμπαράσταση για την αγωνία που υπάρχει για τους ανθρώπους και περιμένουμε όντως να μην έχει υπάρξει κανένα θύμα, γιατί έχει πέσει μια πολυκατοικία και πριν να τελειώσουν οι έρευνες δεν μπορούμε να είμαστε.
0: Καταρχάς, επειδή
1: ούτε κανείς άλλος.
0: Σωστά. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
1: Πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Δεν το συζητάμε. Καταρχάς, να πούμε ότι επειδή ακούστηκε στην αρχή ότι ήταν υποκατασκευή πολυκατοικία, στη συνέχεια ήταν πολυκατοικία που λειτουργούσε κανονικά. Δεν ήταν υποκατασκευή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Όμως το να καταρρεύσει μια πολυκατοικία δεν είναι σύνηθες, προφανώς. Γεγονός. Τι παράγοντες μπορεί να συντελέσουν το συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να λέγανε για κάποιες εργασίες σε διπλανή πολυκατοικία που γινόντουσαν? Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, η μοναδική λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή, χωρίς να έχουμε πλήρεις πληροφορίες, οι πληροφορίες μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Οι πρώτες
0: ώρες είναι και ακόμα πολύ νωρίς.
1: Είναι δύσκολες. Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξ καφές σε διπλανό οικόπεδο, να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής, η οποία είχε κατέρευσε. Αυτό είναι ο λόγος, ας πούμε, που...
0: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
1: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδρυση του εδάφους σε απώλεια της θεμελίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η ψυχρή, αρχική, λογική προσέγγιση.
0: Άρα αυτό κατ' επέκταση, χωρίς εμείς να είμαστε ειδικοί και να, πώς το λένε, να καταλογίζουμε ευθύνες, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αν ισχύει αυτό, η ευθύνη είναι στα συνεργεία και στους ανθρώπους που έκαναν αυτές τις εξκαφές, έτσι, και δεν πρόσεξαν τι συναντούσαν.
1: Ναι. Το καλό, αν δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για καλό στην περίπτωση που δεν υπάρχουν θύματα, είναι ότι θα έχουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτή είναι ότι δεν υπάρχουν θύματα. Εξήγηση πιθανότατα να είναι αυτή. Ως σύλλογος, επειδή θέλουμε και ως αντισυμική προστασία και ως προσωπικός έλεγχος και ως ΟΑΣ και η μηχανική από όποια, οι ευθυνείς μηχανικοί από όποια πλευρά υπηρετούν την ασφάλεια του κοινού, θέλουν να εξυκνιαστεί και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί όπου αποδίδεται. Δεν λειτουργούμε αυτή τη στιγμή στην τεχνιακά. Εχθρός μας είναι ο μηχανικός ή ο εργολάβος που δεν έλαβε τα ορθά μέτρα. δεν αποδίδουμε αυτή τη στιγμή ευθύνες, αλλά θα προσπαθήσουμε να ξεγνιαστούν και άμεσα, γιατί η κοινωνία πρέπει να μάθει.
0: Σωστά.
1: Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή πρέπει να μάθει. Ο κόσμος δεν θα πρέπει να τρομοκρατηθεί. Δεν θα πρέπει να ανησυχήσει ότι πέφτουν έτσι τετραόρθες υποδομές.
0: Όχι, ναι.
1: Η χώρα μας γενικά έχει μια καλή συμπεριφορά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα ανήκουν, ας πούμε, σε κάποιες υπανάπτυκες καταστάσεις. Mm-hmm. Θα πέσουμε πάνω στον τέτοιο άμεσα, ώστε να υπάρχουν οι πληροφορίες και να τις δώσουμε στο κοινό.
0: Εντάξει, εσείς ως ειδικός κάνουμε τώρα τις πρώτες ώρες που είναι δύσκολες για συμπεράσματα, κάποιους λογικούς συνειρμούς. Όμως αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να εξιχνιαστεί και να αποδοθούν ευθύνες, αφενός για να γίνει αυτό, για να αποδοθούν ευθύνες, αλλά και αφετέρου για να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, να είναι παράδειγμα προς αποφυγή για το μέλλον.
1: Υπάρχουν δύο πυλώνες της κοινωνίας πολύ βασικοί, mm-hmm. που υπηρετούμε ως μηχανικοί. Ο ένας είναι ο πυλώνας του ενστίκτου, της αίσθησης της ασφάλειας της κοινωνίας, ότι είμαστε ασφαλείς. Το δεύτερος είναι να υπάρχει δίκαιο, να υπάρχει αίσθηση ότι αποδίδει το δίκαιο. Υπάρχει ανάγκη και σε αυτά, και στα δύο, και θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τα υπηρετήσουμε, ώστε η κοινωνία να αισθανθεί ότι υπάρχει ασφάλεια και ότι υπάρχει δίκαιο.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει προηγούμενο, έχετε κάτι ανάλογο στο παρελθόν?
1: Τα ανάλογα ήταν μετά από σεισμικά φαινόμενα, ναι. ή σε εγκατελελειμμένα κτίρια, τα οποία είχαν εντοπιστεί.
0: Άρα όχι εν καιρό ειρήνης, μόνο εν καιρό σεισμών. Έτσι.
1: εν καιρό επιθέσεις του εγκυλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Όχι ωραία, να το έχουμε υπόψη μας αυτό.
1: Είναι
0: σπάνια περίπτωση.
1: Έρχονται στο σώμα τετριμμένες εκφράσεις, που επειδή δεν έχουν τελειώσει η δουλειά των συνεργείων, mm-hmm. δεν μπορούμε ακόμη να
0: ωραία.
1: Είμαστε...
0: Προφανώς θα το παρακολουθούμε το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρώτη προσέγγιση που κάνατε. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Αβραμίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και ειδικός στον προσεισμικό έλεγχο. Να πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων και βρίσκεται στο σημείο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τι βλέπετε, τι λέτε, πώς, δώστε μας μια εικόνα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Το καλό της υπόθεσης είναι ότι κάποιοι άνθρωποι προλάβανε και βγήκανε πριν την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Είχε δώσει κάποια σημάδια, δηλαδή είχε πάρει μια κλίση, από ό,τι μαθαίνουμε τουλάχιστον. Mm-hmm.
0: Οι οποίοι έχετε ακούσει κάτι, τι είπανε, πώς προκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία, τι ήταν σαν σεισμός?
2: Από ό,τι η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, mm-hmm. σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό οικόπεδο. Το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά, mm-hmm. και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη θετικότητα.
0: Κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό τώρα. Δεν μπορεί να καταλήξει.
0: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
2: Αλλά να δούμε.
0: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς?
2: Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πετύχανε σε ένα σοκ, διότι
0: και όπου φύγει βέβαια. Τώρα είναι οι πυροσβέστες και προσπαθούν, μήπως υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι.
2: Ακριβώς, συνεχίζει η ΕΜΑΤ και ενεργεί στο σημείο για να μήπως υπάρχουν άνθρωποι μέσα, mm-hmm. για να επιχειρήσουν να τους εγκλωβίσει.
0: Το παρακείμενο οικόπεδο που λέτε που γινόντουσαν εργασίες είναι σε βάθος οι εργασίες, το έχετε δει?
2: Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση στο σημείο, αλλά τουλάχιστον η πληροφόρηση που έχουμε, mm-hmm. είναι ότι γινόταν εργασίες σε βάθος.
0: Και ήταν λειτουργούσα πολυκατοικία, δεν ήταν υποκατασκευή.
2: Μένανε άνθρωποι, σας λέω, 5 λεπτά πριν άνθρωποι.
0: Όχι, το λέω γιατί στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για υποκατασκευή πολυκατοικία. Ενώ ήταν λειτουργούσα κανονικά.
2: Η πολυκατοικία που κατέρευσε ήταν λειτουργούσα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γραμματικό Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Yeah.

0: Λοιπόν, θα παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Θα είμαστε συνέχεια το μυαλό μας και τα μάτια μας στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Ό,τι νεότερο θα το μάθετε αμέσως εδώ από τις συχνότητες τις εκπομπές και τα δελτία του Air News Radio 105,8. Πάμε λίγο στην κανονική ροή της εκπομπής. Πάμε να μιλήσουμε λίγο σε αυτό το φαινόμενο που έχει εύρει την Ευρώπη και κυρίως τη Βόρεια, για το φαινόμενο του καύσωνα, του φοβερού και τρομερού καύσωνα. Πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, ο οποίος είναι ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρε, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τις ακροατές σας.
0: Έβλεπα εικόνες να λιώνουν τα φανάρια και να λιώνουν οι γραμμές του τραμ και του τρένου. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα που λέμε εδώ στην Αθήνα έκανε ένα σαραντάρι. Τι λέτε?
1: Ναι, γιατί μιλάμε για υποδομές οι οποίες δεν έχουν.
0: Δεν είναι για τέτοια ζέστη προφανώς.
1: Ακριβώς. Για αυτές
0: και τα υλικά είναι διαφορετικά από τα δικά μας προφανώς.
1: Προφανώς αυτό εικάζω. Και το εξίσου επικίνδυνο πέρα από τα υλικά και τις υποδομές είναι φυσικά και η ανθρώπινη υγεία. Ναι. Διότι όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν σε αυτές τις περιοχές δεν είναι εγκλιματισμένοι να βιώνουν τέτοιες θερμοκρασίες που έχουν βιώσει ήδη δύο φορές μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα. Όλες αυτές οι δυστοπικές εικόνες που βλέπουμε κάποια στιγμή πριν από 10 χρόνια ήταν ένα πιθανό μέλλον γύρω στο 2050.
0: Τα βλέπαμε στα έργα. Αν έβλεπες έργο στο Hollywood.
1: Τα βλέπαμε, αν μου επιτρέπετε, στις κλιματικές προβολές.
0: Α, τα βλέπατε.
1: Σε αυτά δηλαδή που είχαμε προγνώσει ότι θα συμβούνε λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αλλά πλέον δεν θα συμβούνε στο μέλλον, δεν συμβαίνουν σε κάποιο 2050 ή 2100. Συμβαίνουν δυστυχώς.
0: Οι προβλέψεις ήταν για αργότερα και επισπεύδονται τα πράγματα ή είμαστε μέσα, ας πούμε, στα μοντέλα?
1: Αυτή θα έλεγα ότι ίσως είναι η μοναδική εντός πάρα πολλών εισαγωγικών αστοχία. Ενδεχομένως είχαμε υποεκτιμήσει την ταχύτητα με την οποία όλες αυτές οι αλλαγές θα έρχονταν. Αλλά σε καμία περίπτωση την ένταση και τα χαρακτηριστικά, διότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα είχε προειδοποιήσει για παρατεταμένους καύσωνες, για καύσωνες με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, για περιοχές στη Δυτική και Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, οι οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις θερμοκρασίες. Και δυστυχώς εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι έχουμε βρεθεί απροετοίμαστοι.
0: Πού πάμε και με τι ορίζοντα?
1: Κοιτάξτε,
0: θέλω να πω, κλιμάκωση, ναι. Πάμε συνέχεια σε κλιμάκωση.
1: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σε κλιμάκωση και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο κλιματική κρίση. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση όπου όλες αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις παρουσιάζονται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. Είτε μιλάμε το καλοκαίρι για καύσωνες, είτε μιλάμε το χειμώνα για ακραία κύματα ψύχους ή ακραίες βροχοπτώσεις. Είναι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προσαρμοστούμε, να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας και αφετέρου πάρα πολύ σοβαρά και με παγκόσμια συνεργασία να συζητήσουμε πώς θα πετύχουμε το μετριασμό. Να περιορίσουμε δηλαδή εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να μπορέσουμε να ανασχέσουμε το ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Σε διαφορετική περίπτωση, το πού πηγαίνουμε θα είναι οι εικόνες αυτές που βλέπουμε. Όλο ένα και περισσότερα κύματα καύσωνα, όλο ένα και περισσότερα και πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα.
0: Ποιες είναι έτσι οι άξονες, οι πυλώνες που θα στηριχτεί μια επιχείρηση ανάσχεσης όλης αυτής της κατάστασης? Τι μπορεί να γίνει δηλαδή σε γενικές γραμμές?
1: Περιορισμός των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει να σταματήσουμε να εξορίσουμε και να καίμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, να στραφούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά αυτό από τη μία προϋποθέτει παγκόσμια συνεργασία, δεν είναι δηλαδή υπόθεση ενός μόνο κράτους και αφετέρου περιλαμβάνει επίσης και ένα μερίδιο προσωπικής ευθύνης. Διότι αυτή τη στιγμή όταν συζητάμε για να περιορίσουμε τις εκπομπές, σημαίνει ότι ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά ατομικά θα είναι διατεθειμένος να μειώσει και την κατανάλωσή του.
0: Ξέρετε
1: για
0: τι?
1: Να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε.
0: Mm-hmm. Ξέρετε τι, δεν είναι τρομερό να μας επιβάλλουν τα χάρτινα καλαμάκια και στον αντίποδα να πέφτουν χιλιάδες βόμβες από διάφορες εστίες όλο τον πλανήτη.
1: Είναι πραγματικά φοβερό όπως το λέτε. Εξίσου φοβερό είναι οι εκπομπές οι οποίες αυτή τη στιγμή εκλείονται λόγω και των μετακινήσεων, για παράδειγμα, που γίνονται με ιδιωτικά αεροσκάφη στα πλαίσια του παγκοσμίου κυπέλλου που είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Μπορούμε να βρούμε, ξέρετε, πάρα πολλά παράδοξα
0: που επιβαρύνουν την κατάσταση.
1: Ακριβώς. Και το άσχημο, και καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, είναι ότι όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις, συνήθως αυτές είναι ακόμη πιο δυσμενείς στις πιο φτωχές κοινωνίες. Στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα όρια της φτώχειας, αυτοί βιώνουν ακόμη πιο έντονα όλες αυτές τις επιπτώσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, ανεπτυγμένα κράτη, είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε ήδη παραδώσει.
0: Θα είναι δυσάρεστα πολύ τα αυτό. Επίσης, μια σοβαρή στρέβλωση και πριν κλείσουμε, επειδή μιλήσατε για παγκόσμια συνεργασία, δεν είναι κάπως πρόβλημα όταν ο πλανητάρχης λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση?
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ό,τι αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου. Νομίζω ότι με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και έχουμε δει και στη δικιά μας ευρύτερη περιοχή και σε άλλα μέρη του πλανήτη, όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι το κλίμα έχει αλλάξει, νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα διαψευστεί.
0: Μάλιστα. Πώς έλεγε και ένας ακροατής του Ευαγγελάτου, του Χατζηνικολάου, που φέρνουμε τα παιδιά μας, Νίκο Χατζηνικολάου, θυμάστε.
1: Ναι, τα έχουμε φέρει ήδη.
0: Τα έχουμε φέρει ήδη, δυστυχώς.
1: Το ερώτημα είναι πού θα φέρουμε τα εγγόνια μας.
0: Αυτό.
1: Από εδώ και πέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας, κύριε. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, ερευνητής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Λοιπόν, και σιγά σιγά πάμε προς τους τίτλους των ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη του διπλανού κτηρίου όπου πραγματοποιούνταν εργασίες που περιλάμβαναν και εξκαφή θεμελίων. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης ισχυρές επίγειες δυνάμεις ενώ συνδράμουν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Δεν προβλέπονται απευθείας διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών στην Ντόχα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάντζετ Αλ-Ανσάρι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς, στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8, 35 λεπτά μετά τις 3. Τα νεότερα από την, το φοβερό αυτό περιστατικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας, τετραώρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, είναι ότι βλέπουμε και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά να γίνονται, να συμμετέχουν στις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμια της πολυκατοικίας. Ελπίζουμε να μην βρεθούν. Έχουμε διάφορες δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων οι οποίοι αναφέρουν ότι το είδα όλη την πολυκατοικία να πέφτει μπροστά στα μάτια μου σαν χαρτόκουτο, τόνισε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ενώ πληροφορίες τελευταίες αναφέρουν ότι στη διπλανή πολυκατοικία που γινόντουσαν εξ καφές είχε εκδοθεί άδεια για να ανεγερθεί πενταόροφη πολυκατοικία. Λοιπόν, πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε τα νέα από το χρηματιστήριο, από τον καλό συνάδελφο τον Παντελή Μάνο. Έλα, Παντελή.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Mm-hmm. Όσο ομαλοποιείται η ναυτιλιακή δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς, τόσο βελτιώνεται και το επενδυτικό κλίμα στις αγορές. Mm-hmm. Και είδαμε χθες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ο βιομηχανικός δείκτης να καταγράφει νέο ρεκόρ και να κλείνει τελικά επάνω και από τις 52.000 μονάδες. Και αυτό πυροδότησε ένα κύμα αγορών και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα, με αποτέλεσμα να έχουμε θετικό κλίμα στο σύνολο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει κέρδη 1,51%. 1,20% ανεβαίνει το χρηματιστήριο του Λονδίνου. 1,10% το ιταλικό χρηματιστήριο, 0,6% και 0,7% το χρηματιστήριο του Παρισιού και της Μαδρίτης αντίστοιχα, ενώ έχουμε μικρή σχετικά άνοδο για το ελληνικό χρηματιστήριο, 0,17%, θετικό πρόσημο, αλλά όχι ιδιαίτερα ανωδική δυναμική στο ελληνικό χρηματιστήριο, 2.471 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και από εκεί και πέρα οι τιμές του πετρελαίου είναι σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα, έχει ανέβει λίγο και το αμερικανικό αργό και το Brent, όχι ιδιαίτερα όμως, 0,5%, μισή ποσοστία μονάδα υψηλότερα, στα 71 δολάρια το βαρέλι πήγε το αμερικανικό αργό και στα 73 το Brent, ενώ χθες τέτοια ώρα ήταν περίπου στα 72 δολάρια το Brent, σήμερα πήγε στα 73, λίγο πιο ψηλά από χθες. Και από εκεί και μετά έχουμε μια μικρή αισθητή πτώση των αποδόσεων των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει οριακά χαμηλότερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, στο 2,84% το δεκαετές γερμανικό που είναι το σημείο αναφοράς, 3,64% το γαλλικό δεκαετές ομόλογο, και η απόδοση του ιταλικού ομολόγου έχει ανέβει στο 3,62%, ενώ το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει πτώσει 2 μονάδες και είναι στο 3,52%. Επίσης, στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μια ανωδική κίνηση για το χρυσό και το ασίμι. Το ασίμι πήγε στα 60 από 58 δολάρια ανά ουγγιά που ήταν χθες, και ο χρυσός είναι εκεί στα 4.060 δολάρια ανά ουγγιά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε, εν συντομία, Γιώργο, από τις αγορές.
0: Να σε καλά, Παντελή. Ήταν ο Παντελής Μάνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα όμως που μας έχει απασχολήσει και αυτό στις, πώς λέμε, λοιμήσεις μη κατά ποντισμή. Αυτό που γίνεται με τις θάλασσες και τους λαγοκέφαλους είναι το καινούργιο τώρα, είναι καινούργια εισαγωγή στα τσάρτ του καλοκαιριού. Είχαμε τα κλασικά, κάτι καρχαριάκια καμιά φορά που είχαν ξενερώσει, καμιά μεδουσούλα, κάνα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα είναι οι λαγοκέφαλοι που, εντωμεταξύ εγώ, είναι και άσχημα ψάρια, είναι και αυτό. Αλλά αυτό που σε πλάσματα του Θεού όλοι ανεβάζουν βίντεο με τους λαγοκέφαλους να δαγκώνουν κουτάκια μπύρας και τέτοια, είναι βάναυσο ρε φίλε, είναι τραγικό, ό,τι και να είναι τώρα, πλάσμα του Θεού είναι και αυτό. Τέλος πάντων, πάμε όμως να συζητήσουμε το πρακτικό της υποθέσεως. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μανετάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος των Αλλιών Άρβης και Καστρίου.
1: Καστρίου,
0: Νότιας Κρήτης, δύναμη. Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μανετάκη?
1: Καλά κύριε Γιώργο.
0: Μ' αρέσει το πιο λιαλιά σας πολύ.
1: Καλά είμαστε, καλά.
0: Έζες κύριε Μανετάκη.
1: Καλά κύριε Γιώργο.
0: Μ' αρέσει το πιο λιαλιά σας πολύ.
1: Καλά είμαστε, καλά.
0: Έζες.

0: Βέβαια, εμείς έχουμε εδώ τώρα για 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο...
0: παλεύουμε,
1: ναι,
0: καθημερινά.
1: Mm-hmm. Οι
0: πολλά
1: οποίοι,
0: προβλήματα.
1: Οι οποίοι είναι έτσι πληθυσμιακά στο βυθό, είναι έντονη πλέον η ύπαρξή τους, η παρουσία τους.
0: Κάθε χρόνο είναι και περισσότεροι. Κάθε
1: ναι.
0: χρόνο και περισσότεροι, βέβαια. Αυτό δεν έχουν... δεν έχουν εχθρό.
1: Όταν πιάνετε τώρα στα δίκτυα σας λαγοκέφαλους, τι τους κάνετε, τους πετάτε, ξέρω εγώ, τι τους κάνετε?
0: Ναι, τους ξεχυλιάζουμε για να μπορούν να πάνε στον πάτο,
1: ναι,
0: στο βυθό, και τους πετάμε στη θάλασσα, τι να τους κάνετε.
1: Ναι, τι να τους κάνετε. Αυτό τώρα που συζητείτε για την επιδότηση του ψαρέματος των λαγοκεφάλων, για να, προφανώς για να μειωθεί ο πληθυσμός τους, θα έχει ανταπόκριση?
0: Πιστεύω πως ναι.
1: Mm.
0: Πιστεύω πως θα έχει ανταπόκριση, αρκεί να τα κίνητρα που θα δώσουν να είναι λογικά, να μπορεί και ο Αλιέας να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό το 5,30 τόσο που δίνουν σαν, λέγεται, σαν επιδότηση στο κιλό, στο λαγοκέφαλο, είναι ικανοποιητικό, είναι λίγο, είναι πολύ, είναι καλό, τι είναι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, το καθόλου είναι το κακό.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
0: Και πάλι καλά, αλλά ένα αλλιευτικό, ας πούμε, που έχει δύο ανθρώπους απάνω, όπως εμείς έχουμε δύο Αιγύπτιους, ασφαλισμένοι με το μισθό τους, με το φαγητό τους, με τον ύπνο τους, που είναι όλα δικά μας, δεν μπορεί να τα απεξέλθει να πάει, ας πούμε, στη δουλειά να πιάσει 100 κιλά να πιάσει, από τη στιγμή που είσαι 300 ευρώ με ροκάματα ασφάλειες σε πετρέλαια, και σε άλλα 100 ευρώ δολώματα για να τους πιάσεις, γιατί δεν πιάνονται με το φιωτάλι, δεν και το δολωμά τους.
1: Δεν πιάνονται με τα δίχτυα, θέλουν δόλωμα, ε?
0: Με τα γίστρια.
1: Με τα γίστρια.
0: Με τα δίχτυα δεν σε συμφέρει, γιατί είναι οι ζημιές πάρα πολλές που σου κάνουν.
1: Βέβαια, τα σκίζουν, ε?
0: Και τα εργαλεία αυτά, τα παραγάδια που θα φτιαχτούν για τα λαγοκέβαλα, πρέπει να είναι αποσυρματώσινο, γιατί αν είναι από μπετονιά, την κόβει.
1: Έτσι, ε? Είναι τόσο δυνατή.
0: Έχουν δυνατό
1: σαγόνι.
0: Σαγόνι, δαγούν πολύ δυνατά.
1: Α, μάλιστα. Οπότε δεν συμφέρει, λέτε, απλά όταν τους πιάνετε, εντάξει, κάτι θα, δεν θα τους πετάτε πάλι στη θάλασσα.
0: Ω, μπράβο, αυτό πιστεύω πως θα κάνει περισσότεροι. Τώρα, τι να σου πω, αυτό είναι στον κάθε επαγγελματία, έτσι του δηλαδή θα κάνει.
1: Είναι όντως τόσο επικίνδυνη, με την έννοια, ρε παιδί μου, όταν τους πιάνεις, τους ξαγκιστρώνεις, τους κάνεις, δεν φοβάται ο άλλος να τους διαχειριστεί, να τους πιάσει?
0: Εμείς ξέρουμε, αν πάει κατά λάθος το δάχτυλο στο στόμα, το χάσε το δάχτυλο.
1: Γεια σας.
0: Ναι, τέλος.
1: Ωραία, το κολάτσισε. Και με αυτά τα δοντάκια που είναι και τόσο όμορφα όπως φαίνονται.
0: Μα εδώ έχει ψάρι που είναι 15 κιλά, 16 κιλά, 18 κιλά.
1: Λαγοκέφαλος 15.
0: Βέβαια.
1: Τι λέτε? Αυτό θα σε καταπιεί ολόκληρο. Δεν. Όχι δαχτυλάκια και αυτά. Πάει για. Σε κολατσίσει. Άμα είναι και κάνας Αιγύπτιος έτσι, πώς το λένε, μικρούλης, τον έφαγε.
0: Αυτά τα ξέρουν αυτοί, γιατί είχαν πιο μπροστά αυτοί από εμάς.
1: Έτσι, σωστά, σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Προσοχή θέλει. Δεν ξέρουμε τώρα, φοβούνται αυτοί γενικώς ή επιτίθενται, δεν ξέρετε, έχετε...
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Εννοώ η παρουσία του ανθρώπου, αν τους φοβίζει στις παραλίες.
0: Δεν τώρα. Τους φοβίζει, θα σε προσεγγίσουν, θα έρθουν κοντά σου.
1: Ωραία, φίλε, και...
0: Εμένα δεν με έχουν δαγκώσει προσωπικά,
1: ναι.
0: Δεν μπορώ να πω ότι με έχουν δαγκώσει,
1: ναι.
0: Αλλά...
1: Έχουν δαγκώσει κανένα σύντεκνο?
0: Έχω ακούσει άλλους που τους έχουν δαγκώσει, αλλά εγώ σε ό,τι βλέπω πιστεύω. Σε ό,τι ακούω δεν το πιστεύω.
1: Σωστό και αυτό.
0: Κατάλαβε. Εγώ από προσωπική μου εμπειρία.
1: Εσείς που λέτε μια σαρδέλα 100 κιλά, που λέγανε.
0: Ναι.
1: Κόψτε σαρδέλα και τα λοιπά.
0: Αυτοί όμως που το λένε, δεν πιστεύω να το λένε.
1: Τι, τους έκοψε κομμάτι δηλαδή? Τους έκοψε κομμάτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα. Τι να πούμε, νέα πραγματικότητα, νέα ήθη, νέες ιστορίες. Θέλει προσοχή γενικώς.
0: Θέλει προσοχή και θέλει και να βοηθηθεί λίγο ο κλάδος, ο Ζαράδος, γιατί σε μερικά χρόνια θα τρώει.

0: με μόνο ψάρια από τα κουβιά.
1: Ναι.
0: Με αντιβιώσεις σε διάφορα.
1: Τι εννοείτε, πέστε το λίγο αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Όλα τα ψάρια, οτιδήποτε είναι αυτό, σε καλλιέργεια, ακόμη και τα κυπευτικά, ακόμα τα πάντα. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι του ψαριού.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που υπάρχει καλλιέργεια, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι παράγοντες για να βγει αυτή η καλλιέργεια. Δεν είναι το ίδιο ο λαγός με το κουνέλι.
1: Έχει μειωθεί, ας πούμε, η δική σας απόδοση όσον αφορά.
0: Βεβαίως έχει μειωθεί, έχουν χαθεί πολλά είδη ψαριών. Δηλαδή μπαρμπούνια που βγάζαμε ποσότητες μεγάλες εμείς εδώ στην Νότια Κρήτη έχουν χαθεί εντελώς.
1: Με τι αίτιο?
0: Τα πόδια, ορίστε.
1: Με τι αίτιο, γιατί έχουν χαθεί?
0: Κοίταξε. Γίνεται από του λαγοκέματο, αλλά έχει από την κλιματική αλλά και τη θερμοκρασία που έχει αλλάξει. Κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν είμαι ειδικό.
1: Ναι.
0: Αλλά με αυτά
1: από την εμπειρία σα.
0: Από την εμπειρία και μόνο το λέω. Έχουν μειωθεί δραματικά οι πληθυσμοί αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλα ψάρια έχουν εξαφανιστεί. Δεν τα βρίσκομαι καθόλου.
1: Και πάμε σε εχθειοκαλλιέργειε, φούλ, α πούμε. Και τα πελαγίσια είναι λίγα.
0: Όταν δεν βοηθεί αυτός ο κλάδος των αλλιέων, θα τις βοηθήσει λίγο και το κράτος. Δεν είναι μόνο οι φτηνοτρόφοι, οι αγρότες.
1: Εντάξει, είναι και οι αγρότες της θάλασσας, πες. Χρειαζόμαστε κι εμείς.
0: Εγώ ξέρω και ακούω αποζημιώσεις απάνω, ας πούμε, στο βαμβάκι, στα διάφορα σιτηρά, γιατί από την καταστροφή του καιρού. Εμάς την καταστροφή τη δική μας, ποιος θα την αποζημιώσει?
1: Είχαν συμπεριληφθεί και οι άλλοι στις κινητοποιήσεις των αγροτών, έτσι?
0: Αν δεν έχουμε κάτι αγορετό.
1: Πήρατε κάτι εσείς ως αλλής από αυτή την κινητοποίηση?
0: Τίποτα.
1: Nothing.
0: Τίποτα. Και τώρα γι' αυτό με το λαγοκέφαλο που τέτοιο στην τηλεόραση θα πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι επίσημο δεν έχουμε. Να μας πούνε ότι θα συγκεντρώνονται έτσι. Τα πηγαίνουν.
1: Ναι, γιατί και αυτό χρειάζεται και ένας μηχανισμός. Άντε και τα πιάσα εγώ. Τι, αν τα κρατήσω?
0: Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα και
1: τώρα. Να τα τραβήξω φωτογραφία και να τους τη δείξω. Τι θα κάνω? Ναι, είναι ένα. Καλά τα λέμε, αλλά στην πράξη είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλές ψαριές να έχετε και ανοιχτές θάλασσες. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Γιώργος Μανετάκης, πρόεδρος των Αλλιέων Καστρίου στη Νότια Κρήτη, και μιλήσαμε για το ψάρεμα των λαγοκέφαλων και την κρατική επιχορήγηση.

0: Λοιπόν, μια και μιλούσαμε για θάλασσα, διαβάζω μια φοβερή ιστορία στη Νέα Ζηλανδία, στον Ειρηνικό, με ένα 42χρονο ψαρά, ο οποίος βγήκε με τη βάρκα του για ψάρεμα και κάτι λέει ήταν πουλιά, ας πούμε, και γλάρι, και τους ακολούθησε γιατί όπου υπάρχουν γλάρι υπάρχει και ψάρι. Λοιπόν, και χάλασε η μηχανή του, σταμάτησε και μη σας τα πολυλογώ, βρέθηκε, εφτάνει 8 μέρες στον Ειρηνικό, στη βάρκα μέσα, με 2 μπουκάλια νερό επί 8 ημέρες, μάζευε, λέει, είχε κακοκαιρία, κύματα και τα λοιπά μέσα στις 8 μέρες, μάζευε το βρόχινο νερό στον κουβά και έπινε και έτρωγε ομό ψάρι με τα εργαλεία που ψάρευε. Λοιπόν, και τελικά εντοπίστηκε από ένα αεροσκάφος, όπου ειδοποίησε παρακείμενα αλλιευτικά και μετά από 8 μέρες διεσώθη, τον περισυνέλεξε ένα αλλιευτικό. Τρομερή ιστορία, θα τη δούμε και στο Hollywood προφανώς, πως ήταν ο ναυαγός με τον Tom Hanks, κάτι ανάλογο θα δούμε, φοβερή ιστορία. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι νεότερο, συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε για τυχόν εγκλωβισμένους, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Στεργιάδη, ο οποίος είναι επικεφαλής πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για μια φωτιά, ένα 112 που χτύπησε στο Δερβαίνι. Καλό μεσημέρι.
1: Σωστά. Καλό μεσημέρι. Είχαμε μια ενημέρωση, όπως είπατε, από το 112. Έχουμε στείλει ήδη μηχανήματα από την περιφέρεια, υδροφόρα και χωματουργικά. Mm-hmm. Είναι μια δασική πυρκαγιά στα όρια αγροτοδασική. Είναι σε χωράφια, ξερά χόρτα και κάποια δασικά είδη χαμηλής βλάστησης.
0: Μεγάλης έκτασης.
1: Δεν είναι μεγάλη. Περίπου στα 3-4 στρέμματα είναι. Mm-hmm. Μετά τις 2.30 το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση. Έχουν κινητοποιηθεί οι δυνάμεις πυροσβεστικές, περίπου 30 πυροσβέστες και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο είναι στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και επιχειρεί. Το θετικό άνεμος είναι χαμηλός, περίπου στα 3-4 μποφόρ, δεν υπάρχει κινδυνότητα. Mm-hmm. Ναι, είναι πολύ θετικό. Θεωρούμε ότι σε άμεσο χρονικό διάστημα θα καταφέρει η πυροσβεστική να τη θέσει υπό μερικό έλεγχο.
0: Ωραία.
1: Οπότε μέχρι στιγμής είναι καλά τα δείγματα.
0: Ωραία. Μια χαρά, έτσι να πάει. Ευχόμαστε. Τι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεργιάδη.
1: Και εγώ, καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Χάρης Στεργιάδης, επικεφαλής πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για μια δασική πυρκαγιά στο Δερβαίνι, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως μας είπε, ήταν καθησυχαστικός ότι αναμένεται σε λίγο διάστημα να ελεγχθεί. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να τελειώνουμε σιγά σιγά και δίνουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Πετρίδη. Αύριο θα σμίξουν τα ειδόνια, θα είμαστε μαζί με το Στέλιο Βραδέλη κανονικά στην ώρα μας, καλυμπραρισμένη, μία ώρα το λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Να έχετε, από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες και 4 εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναζητείται ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την πολεοδομία. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου μέχρι σήμερα αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σοκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μη μας οδηγείτε στον διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζεντ Αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνον με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόριος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

Και σήμερα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στα άλλα Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Σήμερα θα ξεκινήσω με ένα άλμπουμ που ήταν το τέταρτο στην καριέρα της, αλλά αυτό που την επέβαλε τότε το 64 μέσα σε όλα αυτά τα βρετανικά συγκροτήματα, και είναι η μόνη, ίσως μαζί με τους Rolling Stones και τον McCartney, που από τότε συνεχίζει μέχρι σήμερα με την ίδια δυναμική. Ήταν το People, το τέταρτο solo album της Barbara Streisand.

Μπορεί το The Way We Were να είναι το τραγούδι που όλοι θυμούνται όταν ακούν το όνομα Barbara Streisand. Μπορεί όλα τα άλλα τραγούδια που έχει πει να είναι αυτά που δημιούργησαν μια φοβερή καριέρα, αλλά εκείνο που ξεκίνησε την καριέρα της Barbara Streisand, το απόλυτο τραγούδι για αυτήν είναι το People. Γιατί ένα τέτοιο τραγούδι δεν έμεινε αδιάφορο από το κοινό, μπήκε στα 5 πρώτα την εποχή που τα τραγούδια των Beatles ήταν στις πρώτες θέσεις, και το άλμπουμ έγινε νούμερο 1 όταν κυκλοφόρησε αργότερα μέσα στο 1964. Από τότε είναι η μοναδική που συνεχίζει μέχρι σήμερα, και υποτίθεται θα περιμένουμε και νέο άλμπουμ, αυτή είναι την επόμενη χρονιά. Το People ήταν ένα τραγούδι που είχε γραφτεί για το musical του Broadway του 64, Funny Girl, που έγινε η ταινία λίγο αργότερα και χάρισε και το Όσκαρ στην Barbara Streisand σαν ηθοποιό, γιατί έχει πάρει και το Όσκαρ σαν συνθέτης αργότερα στη δεκαετία του 70. Από το Funny Girl θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα.

τεράστια, και ηθοποιός και τραγουδίστρια και στο θέατρο και στον κινηματογράφο, η Barbara Streisand. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν στην έκδοση του μικρού δίσκου που είχε βγάλει τότε το 64, μία από τις δύο πλευρές, με το People. Επιστρέφουμε στο People, που έχει ανακηρυχθεί σαν ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που ακούστηκαν στον κινηματογράφο, γιατί βέβαια ακούγεται μετά από και στην ταινία, παρόλο που δεν είναι original για ταινία. Και όπως γράφει ο Θεόφιλος, είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό έχει διασκευαστεί από τα μεγαλύτερα ονόματα, Dionne Warwick, Aretha Franklin, Wes Montgomery, πάρα πολλοί από τον χώρο της jazz το έχουν διασκευάσει. Πάρα πολύ. Έφερα δύο ερμηνείες, η κάθε μία είναι ξεχωριστή. Η πρώτη είναι από τον Superstar, επίσης από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, που δυστυχώς τότε ήταν που έφυγε από τη ζωή, αλλά πρόλαβε και το ηχογράφησε, που ήταν από τους πρώτους που ηχογράφησε το People. Στη δική του εκδοχή μπήκε στα 100 πρώτα, αλλά δεν ανέβηκε ψηλά. Ακούμε το People από τον Nat King Cole.

με διαχρονικούς στίχους, αν το προσέξατε, είναι ένα τραγούδι για πάντα. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που χρειάζονται ανθρώπους. Αυτοί είναι οι πιο τυχεροί άνθρωποι στον κόσμο. Το people. Μία άλλη διασκευή που θα ακούσουμε έγινε λίγο αργότερα, 2-3 χρόνια, στη Βρετανία. Οι Peddlers, και είναι εντελώς ιδιαίτερη, θα την ακούσετε τώρα. Ήταν ένα βρετανικό jazz soul trio στις δεκαετίες του 60 και του 70. Με ιδιαίτερη απήχηση στη Βρετανία. Ακούστε πώς διασκεύασαν το People.

το jazz soul συγκρότημα από τη Βρετανία, οι Peddlers. Άγνωστοι σήμερα, αλλά σπουδαίοι τότε. Το ίδιο θα συμβεί για πάρα πολλά ονόματα από αυτά που ακούμε σήμερα μετά από 50-60 χρόνια. Nat King Cole, επανερχόμαστε για να ακούσουμε ένα από τα τελευταία άλμπουμ που βγάλε στην καριέρα του. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο ή εκεί περίπου την άνοιξη του 64. Το άλμπουμ αυτό ήταν, όπως σας είπα, τα τελευταία, γιατί μετά από μερικούς μήνες θα φύγει από τη ζωή ο μεγάλος Nat King Cole. I don't want to be hurt anymore ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Ξεχώρισε αυτό το τραγούδι, το ομώνυμο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήχησε το 112. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Λόγω του περιστατικού η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πειραιός, Εχελίδων και Τιθώνου, Εχελίδων και Πειραιός. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, Γλαύκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η Exxon Mobil και η Qatar Energy με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας. Η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το δικαίωμά της στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση καθώς αυτή θα περιέπλεκε μόνο τα ζητήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίσω αφού σας πω ότι για την Barbara Streisand μια είδηση που νομίζω και εσείς θα ενδιαφέρεστε, είδηση, ένα γεγονός είναι, γιατί με ρωτάει ο Στέφανος για ποια ταινία και ποιο τραγούδι πήρε το Όσκαρ. Κέρδισε το πρώτο βραβείο Όσκαρ καλύτερη ηθοποιού πρώτου ρόλου για το φιλμ Funny Girl το 68, λίγα χρόνια μετά το θεατρικό. Το δεύτερο Όσκαρ το πήρε καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι το 76 για το Evergreen από την ταινία A Star Is Born. Ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Όσκαρ σύνθεσης μουσικής. Το Όσκαρ για το Funny Girl είναι ένα ιδιαίτερο Όσκαρ. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί μετά από αυτό τέτοιο γεγονός. Ισοβάθμισε με την Κάθριν Χέρμπορν και πήραν το βραβείο Όσκαρ 2 γυναίκες τότε. Η Μπάρμπαρα Στράισαν και η Κάθριν Χέρμπορν για το καταπληκτικό Λιοντάρι το χειμώνα. Από εδώ και πέρα και μέχρι το τέλος και δεν θα προλάβουμε να τα παίξουμε όλα, μόνο Beatles. Ασυγκράτητοι. Τι κυκλοφορούν αυτές τις μέρες του 1964? Το άλμπουμ A Hard Day's Night, το άλμπουμ που είχε τα τραγούδια της ταινίας A Hard Day's Night, ένα άλμπουμ που αν έβγαινε σήμερα όλα τα τραγούδια θα είχαν καταλάβει τις 10 πρώτες θέσεις. Έτσι λοιπόν, επειδή τότε δεν βγήκαν τα περισσότερα σε μικρούς δίσκους αλλά έγιναν τεράστιες επιτυχίες και από άλλους και από το ραδιόφωνο, θα παίξω όσο πιο πολλά μπορώ από αυτό το άλμπουμ.

Το A Hard Day's Night, το περίφημο τραγούδι των Beatles από την ταινία, από το άλμπουμ. Φανταστείτε λοιπόν πρώτο εξάμηνο όλα αυτά που έχουμε ακούσει στις προηγούμενες 20 εκπομπές και υπάρχει ένα δεύτερο εξάμηνο το 64 που είναι ασταμάτητη αυτή. Δεν συγκρίνονται με τίποτε άλλο τόσο γρήγορα να κυκλοφορούν τόσα τραγούδια που έμειναν στην ιστορία για δεκαετίες. Τα τραγούδια αυτά ήταν από το φιλμ. Η σκηνοθεσία ήταν ένας εξαιρετικού σκηνοθέτη του Ρίτσαρντ Λέστερ που έχει κάνει και ένα άλλο και άλλα, αλλά κυρίως θα έλεγα το ΝΑΚ και πώς να το αποκτήσετε. Άλλη μια σπουδαία ταινία για το βρετανικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Και φανταστείτε, το φιλμ ήταν σε εκείνη την εποχή που δεν έδιναν πολύ σημασία σε αυτού του είδους ταινίες, υποψήφιο για 2 βραβεία Όσκαρ. Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο μάλιστα. Το τραγούδι που ακούσαμε κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο όπως είναι φυσικό και στην Ευρώπη και την Αμερική. Με διαφορετική όμως πλευρά δεύτερη και στην μία και στην άλλη χώρα. Στη Βρετανία, στη δεύτερη πλευρά, ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Πολ Μακκάρτνι κυρίως όταν βρισκόταν για διακοπές στα Virgin Islands.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η δεύτερη πλευρά είναι ένα άλλο τρομερό τραγούδι που ανήκει περισσότερο στον Λένον. I should have known better.

0: Ακούμε τα τραγούδια του άλμπουμ A Hard Day's Night που βγήκε το καλοκαίρι του 1964 μαζί με την ταινία A Hard Day's Night. Το επόμενο λέγεται If I Fell. Γράφτηκε από τον Λένον κυρίως και σε συνέντευξη που είχε δώσει, αυτή την περίφημη συνέντευξη του Playboy το 80, είπε ότι άρχισα να γράφω συναισθηματικές μπαλάντες με αυτό το τραγούδι. Αποδίδεται στους Λένον Μακάρτνι, παρόλο που και ο Μακάρτνι έχει βάλει περισσότερο το χέρι του σε αυτό το συγκεκριμένο δίσκο.
1: If I

επόμενο τραγούδι είναι το Tell Me Why. Υπάρχει και σε ένα άλλο άλμπουμ που βγήκε μόνο στη Βόρεια Αμερική την ίδια εποχή, θα ασχοληθούμε με αυτό σε προσεχή εκπομπή, το άλμπουμ με τίτλο Something New. Αυτό το άλμπουμ δεν κυκλοφόρησε στην Ευρώπη, μετά κυκλοφόρησε από χρόνια σε CD. Είναι τραγούδι που έχει γράψει ο Λένον. Το Tell Me Why που θα ακούσουμε ερμηνεύτηκε στην πρώτη αυτή μεγάλου μήκους ταινία των Beatles, το A Hard Day's Night. Το τραγούδι γυρίστηκε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας των Beatles στις 31 Μαρτίου του 1964 στο θέατρο Σκάλα του Λονδίνου. Ήταν η πρώτη φορά και η μοναδική που το τραγούδι ερμηνεύτηκε μπροστά σε ζωντανό κοινό. Αλλά προσέξτε τη λεπτομέρεια που υπάρχει η σκηνή και στην ταινία και μετά τον έχουν έχει πάει ο φακός και τον έχουμε προσέξει. Μέσα στο κοινό που ήταν 350, μεταξύ των οποίων ηθοποιοί και άλλοι, υπάρχει ο 13 χρονών τότε Phil Collins, που ακούει το τραγούδι και εμφανίζεται σαν ένα παιδάκι που ακούει τους Beatles.

Και τώρα άλλη μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες των Beatles, όχι απλό τραγούδι. Ένα τραγούδι που είχε φτάσει νούμερο ένα παντού. Κυκλοφόρησε 16 Μαρτίου και περιλαμβάνεται και στο A Hard Day's Night.

παρουσιάζουμε τα τραγούδια από την ταινία και το άλμπουμ A Hard Day's Night του 64. Άλλο ένα από τα πολύ διασκευασμένα τραγούδια του Paul McCartney, γιατί σε αυτόν ανήκει, και του John Lennon, στο ίδιο άλμπουμ, And I Love Her.

Δεν έχει συμβεί αυτό που συνέβη με τα τραγούδια αυτά των Beatles, όλα ό,τι έβγαλαν στη δεκαετία του 60. Κανένας άλλος συνθέτης, κανένας άλλος στιχουργός δεν έχει δει τα τραγούδια του να έχουν διασκευαστεί τόσες φορές όσες τα τραγούδια αυτά των Beatles. Θα παίξω μια διασκευή σε αυτό που ακούσαμε, που ο Μακάρντνεϊ είπε ότι είναι, προετοίμαζε το Yesterday. Ο Λένον στη συνέντευξη εκείνη έχει πει ότι παρόλο που φαίνεται ότι είναι του Μακάρντνεϊ, έχω βάλει και εγώ αρκετά το χεράκι μου στο And I Love Her. Το τραγούδι το έχουν πει μεταξύ άλλων εντελώς διαφορετικοί καλλιτέχνες, η Σάντο Εν Τζόνι, ο Κέρτ Κομπέιν και η Έστερ Φίλιπς. Αυτοί βασίστηκαν στους μαύρους για να κάνουν όλα αυτά τα τραγούδια και οι περισσότεροι μαύροι καλλιτέχνες διασκεύασαν αργότερα τα τραγούδια τους. Μία από αυτές ήταν η Έστερ Φίλιπς, η γυναικεία πλευρά του τραγουδιού. And I love him.

Είναι ένα ακόμα τραγούδι από το A Hard Day's Night. Είναι το Tell Me Why. Η συνέχεια αύριο. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μήνυμα 112 εστάλει προς τους κατοίκους της περιοχής της Λυτής στη Θεσσαλονίκη να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στο γήπεδο της Λυτής, καθώς μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμένης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Ωστόσο, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΔΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, δίπλα από την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο και έσκαβαν βαθιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σοκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μην μας οδηγείτε στον διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτη. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός Τίασος ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Earth News Radio 105,8.

Από την άλλη, οι πυρκαγιές συνεχίζονται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εδώ και αρκετές ώρες, υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Λίτη. Σε πολύ λίγο θα έχουμε πληροφόρηση περαιτέρω. Καθώς από νωρίς ετοιμάζοντας την εκπομπή, εδώ μαζί με τη Βούλα Κουλισοπούλου, τη συνάδελφο, γίνεται μια έρευνα, ένα ρεπορτάζ από δήμαρχο σε περιφερειάρχη, από περιφερειάρχη σε αρχηγό εκεί των ερευνών λέω, της κατάσβεσης. Όλοι μας διαβεβαίωναν ότι τρέχουν πάνω στην κατάσταση την έκτακτη και προσπαθούν να δουν πώς θα οριοθετήσουν ή θα φρενάρουν λίγο τη μεγάλη πυρκαγιά.

Η εκπομπή είναι η εκπομπή, μένουμε εδώ. Η εκπομπή είναι η εκπομπή, καλό. Μένουμε εδώ λοιπόν, μένουμε εδώ για να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα, τα νέα, αλλά και τα σχόλια, τα σχόλιά μας, τις τάσεις, τα φαινόμενα, τις δηλώσεις, τους ανθρώπους, την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, από όλες τις εκφάνσεις και από όλα τα πεδία, κυρίες και κύριοι, και αυτά που συμβαίνουν αυτή την ώρα, αλλά και όσα έχουν συμβεί από χθες, βασικά που έχουμε να τα πούμε, αλλά και από το πρωί. Μαζί μέχρι τις 7 για 2 ώρες, 5 με 7, όπως κάθε μέρα θα κάνουμε αυτές τις 2 εβδομάδες. Σήμερα λοιπόν Τρίτη και 30, 5 με 7 παρέα, εδώ ζωντανά φυσικά από το ραδιοθάλαμο του Earth News. Όπως προείπα, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και η Βίβια Νικολοπούλου στην τεχνική φροντίδα.

0: να συνδεθούμε με την ΕΤΡΙΑ να δούμε τι μεταδίδει αυτή την ώρα ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης.
1: Τώρα, ο Άκης Κούκλης να γυρίσει να σας δείξει ότι η κατάσταση δείχνει να είναι καλύτερη, αν και φυσούν άνεμοι αυτή τη στιγμή περίπου 4 έως 5 εποφόρ, νότιοι άνεμοι, είναι ο αέρας που έχει η Θεσσαλονίκη κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα η γνωστή μπουκαδούρα που λέμε, είναι νότιοι άνεμοι οι οποίοι φυσούν από τη θάλασσα προς τη στεριά. Αυτή τη στιγμή η ένταση των ανέμων που δεν διευκολύνει καθόλου, δεν βοηθάει καθόλου στο σβήσιμο της φωτιάς, είναι περίπου 4 με 5 εποφόρ και κατευθύνει την φωτιά και τους καπνούς όλους προς το χωριό της Λιτής. Αυτό που βλέπετε πίσω ακριβώς από τους καπνούς είναι το χωριό της Λιτής. Όλη η περιοχή από εδώ που είμαι εγώ, από το Λόφο μέχρι από το Δερβαίνη δηλαδή, μέχρι τη Λιτή που είναι πάρα πολύ κοντά, έχει καεί. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Θα γυρίσει ο Άκης Κούκλης λίγο πιο αριστερά να σας δείξει και τα γεωργικά μηχανήματα που έχουν έρθει να συνδράμουν στην κατάσταση, στην αποψήλωση της περιοχής, έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλες αναζωπυρώσεις. Εδώ που βρισκόμαστε βλέπουμε συνεχώς αναζωπυρώσεις οι οποίες σβήνουν ή μόνες τους ή άμεσα από πυροσβέστες που φτάνουν. Έχει καεί ήδη που βλέπουμε μπροστά μας ένα μαντρί και στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια αλλά και κάποιες βιομηχανικές, κάποιες εγκαταστάσεις επαγγελματικές οι οποίες.
0: Λοιπόν, είναι ο συνάδελφός μας ο Κώστας Μπούρης που μεταδίδει τώρα το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για τη φωτιά στη Λιτή. Έχουν εκενωθεί σπίτια. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Παντελεήμονα Τσακίρη. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Μπορείτε να μας πείτε, παρακαλώ, πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην Πυρκαγιά?
2: Είναι πολύ κοντά στα σπίτια. Είναι ακριβώς στις παρυφές, επάνω στις παρυφές του οικισμού, στο δασόκτημα της Λιτής. Μεταβάλλεται διαρκώς λόγω των ανέμων από τη μια πλευρά και από την άλλη. Επιχειρούν όλα τα μέσα της πυροσβεστικής. Νομίζω 7 εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, υπάρχουν εθελοντικές ομάδες, υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου. Έχει ανοίξει το γήπεδο της Λιτής, όπου υποδέχεται οποιοδήποτε τραυματία. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου είναι επιποδός. Τι άλλο θέλετε να μάθετε?
0: Θέλουμε να μάθουμε αν γνωρίζετε, γιατί υπάρχουν κάποιες τέτοιες πληροφορίες για τον εντοπισμό ενός μιας σωρού στην βασική έκταση.
2: Και εγώ δεν έχω όμως επίσημη ενημέρωση, γι' αυτό δεν μπορώ ούτε
0: και
2: να καλά το κάνετε, να σας επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή.
0: Καλά κάνετε, γιατί και ο δικός μας ο ρεπόρτερ είναι επιφυλακτικός, γι' αυτό ρωτώ εσάς. Αν μάθετε κάτι περισσότερο, σας παρακαλώ να μας το πείτε.
2: Άρα, θα σας λοιπόν, το πω, είναι ειδησιογραφική ενημέρωση που έχω και εγώ, δεν είναι επίσημη.
0: Καταλαβαίνω.
2: Είναι λίγο δύσκολο να ξέρω.
0: Το σέβομαι απόλυτα, όπως και το ότι είστε επάνω στο έργο τώρα, κύριε Δήμαρχε. Απλά θέλουμε να ξέρουμε, είπατε λοιπόν ότι είναι ανοιχτό το γήπεδο της Λιτής για όποιον άνθρωπο θέλει να πάει εκεί, αφού έχουν εκενωθεί σπίτια, όπως είπατε. Άρα κινδυνεύει η Λιτή, ο οικισμός Λιτή, αυτό είναι που τώρα.
2: Είναι ο οικισμός της Λιτής, είναι πάνω από τη ζωοδόχου πηγή την εκκλησία, είναι και το επισκοπείο της Μητρόπολης εκεί.
0: Ναι.
2: Μεταφέρθηκε και ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης σε ασφαλές σημείο και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Ναι, ναι. Άρα είναι αρκετά έκτακτη η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε ακόμα.
2: Είναι, η κατάσταση είναι έκτακτη.
0: Και είπατε ότι αλλάζει συνεχώς η φορά των ανέμων.
2: Η φορά του ανέμου αλλάζει, πάει ανατολικά και δυτικά. Ξεκίνησε από ένα διαφορετικό σημείο. Το αντιλήφθηκαν τα μέσα της πυροπροστασίας που έχει ο Δήμος. Ενημέρωσαν κατευθείαν και την εθελοντική ομάδα του Δήμου και την πυροσβεστική. Θεωρώ ότι προσπαθούν να το ελέγξουν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω και πιο ασφαλείς πληροφορίες αναφορικά με την κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Και φαντάζομαι ότι έχει σταλεί πάλι και πάλι εκ νέου δύο φορές τουλάχιστον μήνυμα 112 από το μεσημέρι στους κατοίκους.
2: Η δεύτερη φορά ήταν για να κατευθυνθούν οι κάτοικοι προς το γήπεδο της Λιτής.
0: Ναι, που είπατε ότι έχετε ανοιχτό.
2: Ακριβώς. Για μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Οι άνεμοι, είπατε ότι αλλάζουν συνέχεια, είναι ισχυροί, ωστόσο.
2: Αλλάζουν συνέχεια.
0: Είναι μέτρια ταχύτητας.
2: Αυτή τη στιγμή δεν φυσάει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ξέρετε ότι αυτά λίγο μεταβάλλονται από τη στιγμή.
0: Είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, κύριε Τσακίρη.
2: Να είστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μόλις με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου, τον κύριο Παντελεήμονα Τσακίρη, για την κατάσταση στο δασόκτημα Λιτής πάνω από το δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Όπως ακούσατε, στο δασόκτημα Λιτής ξεκίνησε από εκεί η πυρκαγιά. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν αρκετά νωρίς, ώστε με τα μέσα πυρόσβεσης από το Δήμο έτρεξαν αμέσως, έσπευσαν. Ωστόσο, η φωτιά έχει πλησιάσει και απειλεί σπίτια στον οικισμό, γι' αυτό και έχει σταλεί δύο φορές μήνυμα 112 στους κατοίκους να κατευθυνθούν είτε στο γήπεδο είτε στην άλλη περιοχή που μας είπε ο Δήμαρχος. Τώρα, σχετικά με τον εντοπισμό μιας σωρού, ανθρώπινης σωρού, μέσα στο δάσος, μας έχει δοθεί ως πληροφορία, αλλά δεν έχει απολύτως διασταυρωθεί. Και το περιμένουμε και εμείς να το διασταυρώσουμε και να το ελέγξουμε, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε. Όπως και να έχει, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα στην περιοχή. Και οι άνεμοι πνέουν με μέτρια περίπου ένταση, αλλά με συνεχή αλλαγή της φοράς τους. Αυτά από το Ρεόκαστρο. Και για να πάμε τώρα στα Πετράλωνα. Τα τελευταία νέα λένε ότι πρώτα απ' όλα δεν είχαμε κανένα θύμα. Ευτυχώς, γιατί μιλάμε για μια τετραόροφη πολυκατοικία, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για αρκετούς ενίκους, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να εγκαταλείψουν το κτίριο. Τώρα γίνονται συνεχώς έρευνες και αυτοψίες από τους μηχανικούς και τους αρμόδιους για το πώς μπορεί να έγινε η κατάρρευση ενός κτιρίου στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα σήμερα το μεσημέρι. Το επαναλαμβάνω για όσους δεν είχαν μπει στη συχνότητα, δεν είχαν ενημερωθεί, δεν είχαν ακούσει κάποιο ραδιόφωνο, δεν είχαν παρακολουθήσει κάποια τηλεόραση. Τετραόροφη πολυκατοικία λοιπόν με 7 διαμερίσματα. Οι πρώτες ενδείξεις, οι πρώτες μάλλον εξηγήσεις που δίνονται από τους ειδικούς είναι ότι έσκαβαν τα θεμέλια σε διπλανό οικόπεδο προκειμένου να αναγερθεί, να ανεγερθεί νέο κτίριο. Η μόνη εξήγηση για να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο είναι ότι σίγουρα κάτι συνέβη στα θεμέλια. Αυτό εκτιμούν σε πρώτη ανάγνωση οι μηχανικοί. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μπορεί να υπήρχαν ζημιές, αλλά δεν θα σημειωνόταν κατάρρευση. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα που υπήρχε στα θεμέλια επιβεβαιώνεται και από την κλίση που είχε πάρει το κτίριο, στην αρχή γύρω στο 5% και μετά έφτασε σε πολύ λίγη ώρα στο 15%. Επομένως, μάλλον σημειώθηκε υποχώρηση της στάθμης της θεμελίωσης από την μία μεριά και αυτό μπορεί να οδήγησε να έγινε λόγω πιθανούς καψίματος δίπλα και κάτω από το ύψος των θεμελίων. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί η εικόνα εκεί στην Αλκμίνη, στην τετραόρφη πολυκατοικία, όπως φαίνεται τώρα, είναι κυριολεκτικά ένα σωρός από μπετά, ένα σωρός από συντρίμμια. Δεν υπάρχει τίποτα στο σημείο και το να συμβαίνει αυτό στο κέντρο της πόλης, σε μια πολύ κεντρική οδό, σε ένα προάστιο, ουσιαστικά στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, είναι οπωσδήποτε πολύ προβληματικό και πολύ ανησυχητικό. Εσείς μας στέλνετε μηνύματα αν θέλετε στο Viber, έτσι κι αλλιώς, μηνύματα, καλησπέρες, απορίες, ό,τι μπορούμε να έχουμε και να το μοιραστούμε ή να το απαντήσουμε. Στο Viber λοιπόν, στο Earth News Radio. Δύο λέξεις με ένα κενό ανάμεσά τους.

0: Πάμε και πάλι να συνδεθούμε με την ΕΤΡΙΑ. Ακούμε τον πρόεδρο της κοινότητας Λυτής, τον κύριο Γιώργο Τόλα.
1: Κατέβει φωτιά ήδη στα πρώτα σπίτια του χωριού, στις δύο εκκλησίες και απειλεί και τον νηπιαγωγείο της κοινότητας.
0: Κύριε Τόλα.
1: Έχουμε προχωρήσει σε σταδιακή εκένωση τόσο των πρώτων σπιτιών όσο και μέσα στο χωριό.
2: Κύριε Τόλα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και το δίνει και η πυροσβεστική ότι υπάρχει νεκρός. Έχετε εσείς κάτι περισσότερο να μας πείτε?
1: Όχι, δεν έχω τέτοια ενημέρωση για νεκρούς.
2: Η πυροσβεστική το επιβεβαιώνει, αυτό επιβεβαιώνει αυτή την πληροφορία. Δυστυχώς υπάρχει και ένας νεκρός σε αυτήν την πυρκαγιά. Είναι κάτι που δεν θέλαμε με τίποτα να το ακούσουμε.
0: Προχωράμε. Λοιπόν, ακούμε την συνάδελφο από την ΕΤΡΙΑ που μιλούσε τώρα με τον πρόεδρο της κοινότητας Λυτής στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Τόλα, ο οποίος και αυτός, όπως και ο δήμαρχος Ρεοκάστρου, δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ενός ανθρώπινου θύματος. Ωστόσο και η πυροσβεστική και η αστυνομία επιβεβαιώνουν ότι εντοπίστηκε σωρός στη φωτιά στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης εντός της δασικής έκτασης. Και μας το επιβεβαιώνουν, οπότε το αναφέρω και εγώ. Δυστυχώς έχουμε ήδη ένα νεκρό. Φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός εγκλωβίστηκε, έχασε τη ζωή του. Να πάμε και στο Earth News να δούμε εκεί τι μεταδίδουν οι συνάδελφοι.
3: Η οποία πριν από λίγο το ανακοίνωσε και να πούμε ότι λίγο νωρίτερα υπήρχε και ένας εγκαματίας, ένας τραυματίας κάτοικος της Λυτής, ο οποίος καταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με καύματα που προσπαθούν να κατασβέσει τη φωτιά.
4: Μία σωρός λοιπόν, ένας νεκρός μέσα στο δάσος που κάει και εντοπίστηκε λοιπόν η σωρός του από την πυροσβεστική υπηρεσία, ένας εγκαυματίας, και οι άνθρωποι τώρα δίνουν μάχη εκεί μέσα στο χωριό για να σώσουν τα σπίτια τους.
5: Έχει περάσει μέσα, Κώστα, η φωτιά έχει περάσει μέσα στη Λυτή.
3: Η φωτιά εκεί που βλέπετε τους καπνούς τώρα αυτή τη στιγμή είναι το χωριό της Λυτής από πίσω. Εάν και φυσάει αέρας περίπου 4 με 5 βοφόρ νότιος και σπρώχνει τη φωτιά προς το χωριό της Λυτής, φυσούν δηλαδή νότιοι άνεμοι περίπου 4-5 μποφόρ και δεν είναι καθόλου καλό αυτό για τη φωτιά. Τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή φρεσκάρει ο αέρας. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, 3 πεζετέλ, 2 καραντέρ και ισχυρές δυνάμεις επίγειες προσπαθούν να μην κάψουν, να μην καούν σπίτια στο χωριό. Πάντως αυτό που βλέπετε αριστερά, παράδειγμα τον μαύρο τον καπνό, δεν είναι και καθόλου ενθαρρυντικό, γιατί όταν υπάρχει μαύρος καπνός σημαίνει ότι υπάρχει κάποια εγκατάσταση εκεί. Ναι. Εκεί από πίσω από τους καπνούς που βλέπετε, σας είπα ότι είναι το χωριό της Λυτής.
5: Ναι.
3: Από εδώ που
5: Κώστα,
3: είμαστε,
5: από το σημείο είναι, το οποίο βρίσκεσαι εσύ, εμείς η εικόνα, επαναλαμβάνω, που βλέπουμε είναι από την άλλη κάμερα τον άλλο συνάδελφο που βρίσκεται στο χωριό Λυτή. Από το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά μέχρι τον οικισμό, τι απόσταση είναι?
3: Είναι αρκετά χιλιόμετρα, είναι τουλάχιστον.
5: Έχει φύγει δηλαδή πολύ, αυτό θέλω αυτό να, για να καταλάβουμε, αυτό μας λες.
3: Σε ευθεία σταυρού είναι πάνω από 5 χιλιόμετρα. Για να σας δείξει τώρα, να πω τον εικονολήπτη μου, τον Άκη του Google, να γυρίσει σιγά σιγά προς την αρχή της φωτιάς, να καταλάβετε, θα κάνει μια γωνία 180 μοιρών περίπου, για να δείτε όλη αυτή την έκταση. Το μόνο σημείο που δεν είναι καμένο είναι εδώ που βρισκόμαστε.
5: Εμείς αυτό που βλέπουμε τώρα, επειδή σε χάσαμε, Κώστα, και μόνο σε ακούμε, βλέπουμε πραγματικά αυτό μια δυστοπική, εντελώς αποκοσμική εικόνα.
0: Ακούμε τους συναδέλφους από το Earth News, την εκπομπή Update, τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα και τον Φάνη Παπαθανασίου, που περιγράφουν μαζί με τον ανταποκριτή, τον απεσταλμένο Κώστα Μπούρη, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, στη Λυτή της Θεσσαλονίκης, του Δερβενίου, του Ρεοκάστρου Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακούσατε την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Πράγματι επιβεβαιώνεται ότι ένας άνθρωπος, ένας κάτοικος, έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά. Η σωρός αυτή που εντοπίστηκε λίγο νωρίτερα στη δασική έκταση μέσα στο δάσος ανήκει προφανώς σε κάποιο κάτοικο. Επιβεβαιώνεται αυτό και υπάρχει και ένας εγκαυματίας που λόγω προφανώς της σοβαρότητας της κατάστασής του έχει μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αυτά είναι τα πολύ νεότερα από τη φωτιά που καίει αυτή την ώρα. Συνεχίζουμε πάντα εμείς εδώ. Είχαμε και έχουμε προγραμματίσει, εννοείται, την εκπομπή, οπότε οτιδήποτε έκτακτο, για οτιδήποτε έκτακτο θα μπαίνουμε και θα βγαίνουμε στο κανονικό μας πρόγραμμα. την εκπομπή που θα ασχοληθεί φυσικά και με τα πολύ τρέχοντα, δηλαδή με το τι συμβαίνει με τη Βενεζουέλα, πώς είναι η κατάσταση εκεί, υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης, υπάρχουν ανθρωπιστικές αποστολές που αποστέλλονται. Αν είμαστε τυχεροί, θα πετύχουμε μία από αυτές μετά τις 5:30 να μιλήσουμε με τον επικεφαλής και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δηλαδή και από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχουν τέτοιες αποστολές και από άλλες χώρες. Στο μεταξύ, στο πολιτικό πεδίο, είχαμε την τοποθέτηση, την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης. Αυτό ήταν κάτι που νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ. Υπάρχουν οι αντίπαλες φωνές, οι αντιπολιτευόμενες φωνές που λένε ότι κάτσε να το δούμε και αν θα το δούμε και πότε θα το δούμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας αναφέρω μόνο σκέτα τα περιστατικά, δηλαδή αυτά που υπόθηκαν. Περαιτέρω πτώση λοιπόν στην τιμή της βενζίνης. 617,5 εκατομμύρια θα δοθούν σε αγρότες και ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι εξαγγελίες των αντιπάλων μας είναι απλώς υπερφύαλες, γιατί κάνουν εξαγγελίες για τις τράπεζες αυτοί που τις έκλεισαν. Έτσι πολύ επιγραμματικά. Τώρα πάμε συνοψισμένα και επιγραμματικά στους τίτλους ειδήσεων στις 5:30 για να επανέλθουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των δυνάμεών της για την κατάσβεση της φωτιάς, εντοπίστηκε και σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Δίπλα στα πρώτα σπίτια της περιοχής Λιτή, Φλόγες, ένας κάτοικος της κοινότητας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκάβματα. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής, καλούνται οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τη σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Σας ορκίζομαι ότι αυτό το τραγούδι το είχα επιλέξει λόγω της χθεσινής Πανσελίνου, αλλά για κάποιο λόγο ήρθε τώρα εδώ και κούμπωσε και τέριαξε, παρά την πολύ πολύ λυπητερή του και υποσχετική του έτσι μορφή και κατάσταση. Έξι παρα 25 η ώρα, δεύτερο ημίωρο του Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 105,8 ακούτε και φυσικά συνδεόμαστε αυτή την ώρα μέχρι τις 6 και με την φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, και έχουμε μαζί μας κυρίες και κύριοι τον κύριο Μίλτο Μπενάκη, που είναι ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης, ο οποίος ηγείται λοιπόν αυτής της ομάδας και πρόκειται να ταξιδέψει τώρα που μιλάμε, δηλαδή τον έχουμε κρατήσει τον άνθρωπο κυριολεκτικά έξω από το αεροπλάνο για το Καράκας της Βενεζουέλας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπενάκη.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω ότι σας καθυστερούμε λίγο, έχετε το νου σας να φύγετε, αλλά έτσι δύο λόγια για μας θα μας τα πείτε, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή σε συνεννόηση με τις εκεί ομάδες, ιδίως με την ΑΦΑΤ και με τον κύριο Χατζηνικολάου τον Γιώργο, το Κρήτον 1, τα drone που θα δουλέψουν εκεί, κάνουμε ένα σχεδιασμό και δίνουμε λίγο τον τρόπο το δικό μας που θα ενεργήσουμε μόλις φτάσουμε. Μας περιμένει εκεί η ελληνική κοινότητα και ο πρέσβης της Ελλάδος, για να έχουμε μια καλύτερη διαμονή στα σημεία που θα επιχειρούμε.
0: Εσείς είστε εθελοντές, είστε όλοι εθελοντές, και τέλος πάντων πώς γνωρίζετε να παρέχετε τη βοήθεια που πρόκειται να παράξετε?
1: Κοιτάξτε, ο εθελοντισμός μετά από ένα στάδιο γίνεται επαγγελματικός εθελοντισμός, δηλαδή εκπαιδεύσεις, τα μηχανήματα, το πώς έχεις φτάσει μέχρι εδώ, δεν είναι απλά ένας εθελοντής, απλά είναι ένας εθελοντής που με επαγγελματικό πρόσημο σπέβδει στα σημεία για να φανεί χρήσιμος.
0: Πόσα άτομα είναι η αποστολή σας?
1: Εμείς είμαστε 12 άτομα, αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει κάποια άτομα, έχουν ενσωματωθεί σε κάποιες δυνάμεις της ΑΦΑΤ και τελευταία άτομα, 4 που είμαστε εμείς εδώ στη Μαδρίτη, θα είμαστε μετά από κάποιες ώρες στο Βαλένθια, που μας περιμένει εκεί η ελληνική κοινότητα.
0: Κύριε Μπενάκη, σας παρακαλώ μην κλείσετε τη γραμμή, γιατί πρέπει να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής.
1: Μάλιστα.
2: Έχει μια νότιο-δυτική κατεύθυνση. Είναι έξω από το χωριό, ναι. Λιτή, ναι. Βορείος Θεσσαλονίκης, και η πυρκαγιά μένεται αυτή τη στιγμή σε αγροτοδαφική.
3: Δεν κινδυνεύουν από την εικόνα που έχετε εσείς, κύριε εκπρόσωπε? Λέτε ότι δεν κινδυνεύουν σπίτια? Γιατί η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι γλύφει τα σπίτια, ότι είναι σχεδόν μέσα στο χωριό η φωτιά.
2: Η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η πυρκαγιά είναι στις παρυφές της Λιτής και κινείται παράλληλα με τη Λιτή προς Μελισσοχώρη.
4: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, του πυροσβεστικού σώματος, τον αντιπύραρχο Γιάννη Αρτοπιό. Συγγνώμη για την διακοπή, κύριε Μπενάκη. Σας περιμέναμε πώς και πώς για να μιλήσουμε, αλλά στο μεταξύ, με τη μεγάλη πυρκαγιά που έχουμε στο Ωραιόκαστρο, έχουμε και δυστυχώς ένα συνάνθρωπό μας νεκρό, να έχει χάσει τη ζωή του, και έναν εγκαυματία στο νοσοκομείο. Γι' αυτό θέλησα να ακούσω.
1: Και πέρυσι είχαμε εκεί τη φωτιά απέναντι στο αυτοδρυμό.
0: Ναι.
1: Μεγάλη φωτιά. Θέλω να πιστεύω ότι θα κινητοποιηθούν γρήγορα για να την πιάσουν.
0: Ναι,
1: τη φωτιά.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς κάνουν ό,τι μπορούν, περισσότερο. Ναι. Γνωρίζετε άλλωστε εσείς από ειδικές αποστολές.
1: Ναι, ναι.
0: Λέγατε λοιπόν ότι σας περιμένει όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή και ο πρέσβης, είπατε, και η ελληνική κοινότητα. Πότε αναμένετε να φτάσετε στο Καράκας?
1: 2 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Ναι. 2 η ώρα τα ξημερώματα αύριο. Επειδή και αυτοί πηγαίνουν 7 ώρες πίσω, νομίζω.
1: Ναι.
0: Μπράβο σας, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια, γιατί δεν είναι κάτι που το αποφασίζει και το κάνει ο καθής. Όσο και να είστε εθελοντική ομάδα και να συμμετέχετε σε τέτοιες αποστολές, είναι μια απόφαση που φαντάζομαι ότι πότε την πήρατε και πώς. Δηλαδή, υπό ποια σκέψη κάνατε όλη η ομάδα και εσείς που την εκπροσωπείτε?
1: Εμείς, επειδή ανήκουμε σε μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία, την EMF, η οποία είναι και η Τούρκη σε αυτή την ομοσπονδία, αμέσως με το κωδικό το emergency για το σεισμό, κλήθηκαν ομάδες σε αυτή τη ομοσπονδία που είμαστε και εμείς να συμμετάσχουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά για το σεισμό στη Βενεζουέλα. Με εργαλεία, σκυλιά και προσωπικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε δύσκολα σημεία.
0: Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Τι έχετε μαζί σας, τι μέσα έχετε μαζί σας και τι προσδοκάτε, πώς προσδοκάτε να βοηθήσετε.
1: Εμείς έχουμε ντρόουν υψηλής ευέλειας με ειδικές κάμερες οι οποίες εντοπίζουν και ξεχωρίζουν από ειδικά αέρια που μπορεί να μολύνουν περιοχή μέχρι και ζωή. Μπορούν να θερμικές, μπορούν να εντοπίσουν, να εντοπίσουν άνθρωπο. Τα σκυλιά έχουν εξειδίκευση στο πώς μπορούν να διεισδύσουν μέσα σε ερείπια. Θα δουλέψουμε πιο πολύ με τα σκυλιά προσέρβων, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να πάρουμε το δικό μας το σκυλί, να πει από την Ελλάδα,
0: ναι,
1: με τον συνοδό της. Και γενικότερα θα ενταχθούμε μέσα στα μεγαλύτερα κλιμάκια ομάδων. Και το σίγουρο είναι ότι θα ήδη μιλάμε με το επιχειρησιακό συντονιστή της ΑΦΑΤ και μας περιμένει ο άνθρωπος για να δούμε σε ποια σημεία θα πρέπει γρήγορα να μας βάλουν και να αρχίσουμε τις εργασίες.
0: Είναι τουλάχιστον συγκλονιστικό αυτό που μας περιγράφετε. Η προηγούμενη αποστολή σας σε ποια περιοχή ήταν?
1: Ήμασταν στο Χατάι, στην Τουρκία, που και εκεί ήταν διπλός φωνικός σεισμός, τα ισοπαίδωσε όλα. Εκεί είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε από την πρώτη στιγμή στα ερείπια και να ενεργήσουμε και στο Εσκεντερούν και στο Χατάι. Δύσκολες στιγμές, στιγμές απόγνωσης για τους οικείους που είναι στα σημεία, στιγμές που τα πρωτόκολλα δεν δουλεύουν, αυτό να το ξέρετε.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή όταν εκπαιδεύεσαι κάτω από ένα πρωτόκολλο, πιστεύεις ότι θα πας εκεί και θα δουλέψεις με το ίδιο πρωτόκολλο. Δεν είναι έτσι. Δεν σε βοηθάει ο χρόνος, η τοποθεσία, οι ομάδες που θα δουλέψεις μαζί, όλα είναι πολλές φορές πρωτόγνωρα. Και ακόμα να φανταστείτε ότι μπαίνει κόσμος μέσα σε σημεία που δεν πρέπει να μπαίνει και δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις των διασωστικών πληρωμάτων.
0: Εννοείται περισσότερο οι συγγενείς?
1: Ναι, για την Τουρκία μιλάω τώρα, που είχαμε μια καθυστέρηση κάποιων ωρών γιατί μπήκαν αυτοκίνητα και φρακάραν όλες τις κύριες αρτηρίες που μπορούσες να φτάσεις γρήγορα στα ερείπια, γιατί τους ευνηδίασε. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια κόσμου.
0: Ναι, βέβαια, το θυμόμαστε. Ναι. Τώρα, επειδή κακά τα ψέματα, κύριε Μπενάκη, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει κλείσει το λεγόμενο χρυσό παράθυρο των 72 ωρών, οπότε στενεύουν τα περιθώρια ή όχι? Ή δεν πρέπει να το λέμε αυτό ποτέ?
1: Αυτό το λέμε ως συμπέρασμα. Αλλά δεν είναι αυτό που καθορίζει το συμπέρασμα την πραγματικότητα. Και σας έχω πει ότι την άρνηση που φέρνει ο χρόνος, το κατά πόσο θα έχουμε θετικά αποτελέσματα με τις ζώντες, εκεί έρχεται να συμπληρώσει η ελπίδα, η οποία δεν χάνεται ποτέ.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε.
1: Στο Χατάι μετά 11 μέρες βγήκαν άνθρωποι από ερείπια.
0: Ναι. Εγώ συγκινούμαι πολύ και σας φύγω το χέρι και σε εσάς προσωπικά και σε όλη την ομάδα. Δεν τους ξέρουμε, αλλά έναν έναν και αυτό που πρόκειται να πάτε να κάνετε και κάθε φορά αυτό που κάνετε και κυρίως για το ότι δεν τηρείτε το πρωτόκολλο, τους κανόνες και αυτά που λέμε με τις ώρες και τα παράθυρα και πιστεύετε μέχρι τελευταία στιγμή και πέρα από αυτή ότι μπορεί να υπάρχει ανθρώπινη ζωή που να σας έχει ανάγκη. Μπράβο σας, κύριε Μπενάκη. Καλή δύναμη να ευχηθώ.
1: Εγώ θα ήθελα να εξήρω λίγο και τη βοήθεια της πράξης αγάπης του οργανισμού που έχουμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή, μόλις αντιλήφθηκαν ότι κολλάμε σε κάποια έξοδα για να βγουν τα εισιτήρια, μπήκανε μπροστά και βοηθήσανε με τον καλύτερο τρόπο να μαζευτούν γρήγορα κάποια λεφτά για να πληρωθούν τα εισιτήρια και ό,τι έξοδα ακολουθούν αυτή την αποστολή.
0: Και καλά κάνετε, εμείς δεν τα γνωρίζουμε όλα αυτά, γι' αυτό και είπαμε να μιλήσουμε σήμερα μαζί σας. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν όσοι διευκόλυναν την μετακίνησή σας. Το από εκεί και πέρα τώρα ανήκει σε εσάς, εσείς πώς θα το διαχειριστείτε. Συγχαρητήρια σε όλους λοιπόν όσοι διευκόλυναν την μετακίνησή σας. Το από εκεί και πέρα τώρα ανήκει σε εσάς, εσείς πώς θα το διαχειριστείτε.

0: Και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Ο κύριος Μίλτος Μπενάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης. Φεύγουν αυτή την ώρα, σε λίγο πετάνε. Τους πετύχαμε στο αεροδρόμιο, ακούσατε και το φυσικό ήχο από τις ανακοινώσεις. Φεύγουν λοιπόν και πάνε στο Καράκας της Βενεζουέλας για να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή βοήθεια. Ακούσατε τι είπε, έτσι. Έπρεπε να μαζευτούν χρήματα και να διευκολυνθούν οι άνθρωποι για την μετακίνησή τους. Δεν είναι πάντα εύκολα. Δεν είναι κάθομαι σε ένα γραφείο ή στο σπίτι μου, τα βλέπω από τηλεόραση, τα ακούω από το ραδιόφωνο, τα διαβάζω στο τάμπλετ μου, στο κινητό μου και μετά σηκώνομαι και λέω: α, θα πάω να βοηθήσω. Μας είπε και το παράδειγμα της Τουρκίας, εκεί με το ΑΤΑΙ. Και γενικά, κάθε φορά που ακούμε για εγκλωβισμένους, για βιβλικές καταστροφές, νιώθουμε πραγματικά πάρα πολύ αδύναμοι μπροστά στην καταστροφή, στην δύναμη, στη μανία της φύσης. Πολύ περισσότερο και όταν μπορεί να συμβεί και δίπλα στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να έχεις σεισμό. Είδατε τι συνέβη στα Πετράλωνα. Και γι' αυτό θα έχουμε σε λίγο περισσότερα, αν καταφέρουμε να έχουμε τη σωστή ροή. Πες μου, Βούλα μου, δεν πειράζει. Το δήμαρχο. Ωραία. Έχουμε μία φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Μαζί μας ο Δήμαρχος Κορίνθου, ο κύριος Νίκος Σταυρέλης. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε, κύριε Σταυρέλη.
2: Γεια σας, κύριε Καραγιάννη.
0: Γεια σας. Τι έχουμε, έχετε κι εσείς πυρκαγιά? Μην τις έχουμε όλες μαζί.
2: Άλλο τίποτα. Έχουμε ένα τριήμερο καθημερινά 3-4 πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή έχουμε φωτιά στον οικισμό του Αγίου Δημητρίου στην κοινότητα Ξυλοκέριζας και κατευθύνεται προς τις Κεχριές, αν γνωρίζετε, στο Σαρωνικό κόλπο, μέσω δύο οικισμών, Φιλοθέη και Θημαριώνα, και πριν δύο λεπτά έδωσα εντολή εκένωσης των δύο οικισμών για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα σε σπίτια και κυρίως σε πολίτες μας.
0: Όντως έχετε δίκιο, από το Σαββατοκύριακο και με τους θυελλώδεις ανέμους είχατε τα θέματα σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας. Τώρα είπατε η τελευταία είναι αυτή που έχει ξεσπάσει τον Άγιο Δημήτριο.
2: Στον Άγιο Δημήτριο, ναι.
0: Δώσατε εντολή εκένωσης γιατί θέλετε να προλάβετε το οτιδήποτε ή γιατί πράγματι απειλεί τον οικισμό η φωτιά?
2: Απειλεί τον οικισμό της Φιλοθέης και του Θημαριώνα και σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία έδωσε εντολή εκένωσης.
0: Πώς είναι τα πυροσβεστικά μέσα που έχετε στη διάθεσή σας, δηλαδή είναι αρκετά, είναι αυτά που χρειάζεστε?
2: Είναι αυτά που χρειαζόμαστε, σε πρώτη φάση δεν θέλουμε παραπάνω. Είμαστε εντάξει, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση αλλά εξελίξιμη.
0: Ναι.
2: Δεν βλέπω να έχουμε όμως μεγάλα προβλήματα για να μπουν στα δάση, στα όνια όρη ή στο περίφημο δάσος της Ολυγίας.
0: Μάλιστα. Οπότε μακάρι να σταματήσει εκεί το κακό, να μην προχωρήσει.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι.
2: Ναι,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, ο Δήμαρχος Κορίνθου, λοιπόν, για την φωτιά που έχει εκδηλωθεί στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας, εκεί μεταξύ Φιλοθέης και Θημαριώνα, όπως μας είπε, στην Κορινθία, η οποία είχε δοκιμαστεί. Δοκιμάστηκε τώρα το Σαββατοκύριακο με διάφορες περιοχές και εστίες, χωρίς όμως ιδιαίτερες απώλειες από ό,τι αντιλήφθηκα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ακόμα και, πώς να το πω, και 10 δέντρα και 5 να καούν, απώλεια το λες για το πράσινο που δεν έχουμε. Και όσο μιλάμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε συνέχεια τεταμένη την προσοχή μας και στα τηλεοπτικά κανάλια και σε όλους τους συναδέλφους που, για να μην τους απασχολούμε όλοι μαζί, πολλές φορές προσφεύγουμε σε αυτούς και μέσω των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Εν προκειμένου τώρα προτείνω, Μαρίλια, να πάμε στην ΕΡΤ3 να δούμε τι μεταδίδει ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου.
3: Το πάει. Χάθηκε το δάσος έξω από τον οικισμό, δυστυχώς. Μιλάμε για μια έκταση την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν βλέπουμε μέχρι που φτάνουν τα δέντρα. Αλλά βλέπετε ότι στάχτες και από καΐδια έχουν μείνει και αυτή τη στιγμή οι καπνοί αναβλύζουν από το έδαφος. Και βέβαια και οι φλόγες καίνε ακόμα.
4: Δυστυχώς αυτό το δάσος ήταν ο πνεύμονας εκεί της περιοχής και πάρα πολλοί κόσμος το επισκεπτόταν και ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν μια ανάσα δροσιάς για τους περισσότερους και το επισκέπτονταν όχι μόνο κάτοικοι της Λιτής αλλά της γύρω περιοχής. Δυστυχώς τώρα βλέπουμε ότι είναι καμένο.
3: Ακούσαμε τον κόσμο να λέει πάει το δασάκι μας, πάει το δασάκι μας. Αυτό μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι κάτοικοι όση ώρα ανεβαίναμε προς τα πάνω. Έπεσε ξανά για δεύτερη φορά η επιστροφή μου. Αν μπορούμε να την αποκαταστήσουμε,
0: λοιπόν,
3: εκ νέου.
0: Ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου, λοιπόν, από την ΕΤΡΙΑ μεταδίδει, όπως καταλαβαίνετε, ασθμένων, γιατί τρέχει και αυτός πίσω και μαζί με τα συνεργεία. Οι εικόνες που εγώ βλέπω είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, κυρίες και κύριοι, γιατί το δάσος, όσο κομμάτι μπορούμε να δούμε, είναι όλο ήδη καμένο και βγαίνουν μαύροι καπνοί και αναβλύζουν ακόμα εστίες.

τα δε δέντρα ανήμπορα. Έχουμε πει για τα δέντρα ότι η μεγάλη τους η μοίρα, η φοβερή τους μοίρα είναι ότι θα μείνουν ακίνητα και θα καούν, δεν μπορούν να φύγουν. Είναι αποκορδιωτική η εικόνα. Λοιπόν, φυσικά είμαστε εδώ πάντα στο Earth News Radio και στην Φωνή της Ελλάδας. Απέναντί μου τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χαλαρά, ας χαλαρώσουμε λίγο, ας προσπαθήσουμε. Βούλα μου, έχουμε και άλλα και τα θέματα, τα κανονικά με τους καλεσμένους μας, αλλά και τα έκτακτα. Η ώρα είναι παραδέκα. Ίσως θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι και να δοκιμάσουμε για τα πετράλωνα τον αντιδήμαρχο.

αυτό το πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Πάλι το είχα βάλει τυχαία από προχθές γιατί το αγαπώ πολύ. Τιτλοφορείται Κύματα. Αλλά το γράφει, το έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε.

0: Θα επιστρέψουμε και στο θέμα της φωτιάς, των φωτιών των πυρκαγιών δηλαδή, αλλά τώρα προλάβαμε κυριολεκτικά στο παραένα, πάνω στο έργο του, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου από το Δήμο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο. Κύριε Αποστολόπουλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας πήραμε λίγο εκτάκτος και θέλουμε να είστε κι εσείς σύντομος. Τι γνωρίζετε εσείς για την κατάρρευση στα πετράλωνα της πολυκατοικίας? Έχουν τελειώσει έρευνες, έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, κάτι σχετικό με την ανέβρεση κάποιου ανθρώπου, υπάρχει πρόβλημα με κάποιον εγκλωβισμένο?
1: Έχει περάσει πάνω από μια ώρα που έχω φύγει από το σημείο, ωστόσο ήμουν από την αρχή του συμβάντος σχεδόν, καθώς έτυχε να έχω μια δουλειά του Δήμου για το πράσινο πολύ κοντά στο σημείο αυτό. Από την αρχή οι εικόνες ήταν πολύ σοκαριστικές. Θύμισαν εικόνες από τους σεισμούς του 1999 στην Αθήνα, δυστυχώς. Οι άνθρωποι που ζούσαν στην πολυκατοικία, οι περισσότεροι ήταν εκεί, έξω από την πολυκατοικία, βεβαίως, και κλαίγαν ουσιαστικά το βιός που λέμε, γιατί ό,τι είχαν και δεν είχαν βρίσκονταν μέσα σε αυτά τα ερείπια πλέον. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η δημοτική αστυνομία, η τροχέα έκαναν τον καθήκον τους με άρρωπο τρόπο, και πρέπει να πω ότι είχαν έρθει και σκυλιά της αστυνομίας, τα οποία διερευνούσαν ακριβώς για πιθανότητα έβρισης κάποιου αγνοούμενου. Το θέμα είναι ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι τουλάχιστον την ώρα που έφυγα από το σημείο ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε μία ανησυχία, και γι' αυτό οι έρευνες συνεχίζονταν,
0: ναι,
1: για να δουν αν τυχόν μπορεί να υπάρχει κάποιος που να μην ήταν ενημερωμένο το πυροσβεστικό σώμα. Δεν ξέρω αν στο μεσοδιάστημα προέκυψε κάτι.
0: Εγώ το μόνο που μαθαίνω, γιατί παρακολουθούμε και τις πυρκαγιές που έχουμε και τον νεκρό δυστυχώς στο Ρεόκαστρο, αντιδήμαρχέ μου, αλλά οι διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δηλώνουν ότι θα επιχειρούν μέχρι το βράδυ, εάν χρειαστεί, στα συντρίμια της πολυκατοικίας.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός, και πολύ καλά κάνετε που το αναφέρατε. Και συνεχίζονται οι έρευνες, ήταν και ένα σκυλάκι κάτω από τα ερείπια.
0: Ναι.
1: Κάποια άλλα κατοικίδια ζώα, ελπίζουμε να μην είναι και άνθρωπος.
0: Μάλιστα, κύριε Αποστολόπουλε. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου από το Δήμο Αθηναίων, ήταν στο σημείο λοιπόν, στην πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης που κατέρευσε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και πράγματι από τον Ερυθρό Σταυρό λένε πως θα επιχειρούν μέχρι το βράδυ, θεωρώντας ότι και εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει άλλος εγκλωβισμένος. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι έχουν απεγκλωβιστεί και τέλος πάντων έχουν διασωθεί όλοι οι ένικοι. Για μια κοπέλα που λεγόταν νωρίτερα το μεσημέρι ότι μπορεί να ήταν εγκλωβισμένη, ευτυχώς επικοινώνησε με τους δικούς της και είπε ότι ούτε καν, δεν ήταν καν μέσα στο σπίτι. Είχε πάει διακοπές, ευτυχώς για εκείνη. Βέβαια, αυτό που πολύ σωστά επεσήμανε προς το τέλος ο κ. Αποστολόπουλος, και το σκεφτόμουν και εγώ γενικότερα και για τους ανθρώπους που είναι πυρόπληκτοι άμεσα, και αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή, δεν το λέω σεισμόπληκτοι, αλλά έχει πέσει όλη τους η κατοικία, η περιουσία. Πώς θα... Καλά, το να αποζημιωθούν είναι μια αρκετά μακρά διαδικασία, αλλά πού θα βρουν τώρα μια στέγη, τα πρώτα τους, τα είδη πρώτης ανάγκης? Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα μεριμνήσουν οι ανάλογες υπηρεσίες, γιατί κάθε φορά παρουσιάζουμε την καταστροφή και το αποτέλεσμά της και δεν πηγαίνουμε καθόλου να ενημερωθούμε ή να δούμε να βοηθήσουμε και ως μέσο ενημέρωσης για το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους ή που έχουν βγει από τα σπίτια τους, έχουν κενώσει χωριά και οικισμούς. Όπως καταλάβατε από πολύ νωρίς, κυρίες και κύριοι, από την ώρα που ξεκινήσαμε δηλαδή την εκπομπή μετά τις 5, είχαμε και παρακολουθούσαμε και παρακολουθούμε στενά τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Λιτή, αλλά έχουμε το νου μας και στην Κορινθία για τις φωτιές που εκδηλώνονται εκεί. Για τον Άγιο Δημήτριο ξέραμε εμείς, ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει και άλλο σημείο. Εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα επανέλθουμε μετά το δελτίο ειδήσεων στη δεύτερη ώρα για να παρακολουθήσουμε και την επικαιρότητα, κυρίως τις πυρκαγιές, αλλά και αν τα καταφέρουμε, ελπίζω, να συνομιλήσουμε με τους καλεσμένους μας.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε και ισορρός ενός άνδρας σε δασική έκταση στα όρια με τον οικισμό Λιτή. Παράλληλα, απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας, η οποία παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο επιχείρουν 115 πυροσβέστες με τρεις ομάδες δασοκομάντων, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μιλώντας στο Earth News, ο Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος πυροσβεστικής, δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται στις παρυφές της Λιτής και κινείται προς Μελισσοχώρη. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν την κοινότητα και να μεταβούν στο γήπεδο της περιοχής. Την ίδια ώρα στην Πελοπόννησο έχει εκδηλωθεί φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της ένατης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαρίωνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, δίπλα από την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο και έσκαβαν βαθιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στην Κάρπαθο. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανέμι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απειλούνται σπίτια στη Λιτή ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Μελισσοχώρι. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής κλήθηκαν οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα η οποία διακομίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας. Επιτόπου 65 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρας συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαριώνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τείχων εγκλωβισμένων. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και η σύνδεση φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Γενικά έθριος καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά αύριο, έως 36 βαθμούς η Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Και την υπέροχη εκτέλεση, επανεκτέλεση ο Δημήτρης Ψαριανός, που νομίζω ότι του τέριαξε πολύ αυτό το τραγούδι. Και όπως μου λέει η Μαρίλια, είχα χρόνια να τα ακούσω αυτό το τραγούδι, μα και εγώ. Και ήταν αυτός ο σκοπός. Και όπως λένε ακροατές μας, μεταξύ πυρκαγιών και σεισμών πλανάται ένας ερωτισμός. Και γιατί όχι, προσπαθούμε να το κρατήσουμε αυτό. Και ο ερωτισμός μαζί και με ένα σωρό άλλα ανθρώπινα συναισθήματα, κυριολεκτικά ανθρώπινα, μπορούν μια χαρά να συνυφαστούν. Υπάρχει τέτοια υποτακτική. Να συμπλακούν είναι λίγο επιθετικό. Τέλος πάντων, με τον κόσμο της λογοτεχνίας. Γιατί τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι? Γιατί τώρα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή τον κύριο Κώστα Κατσουλάρη, τον συγγραφέα και δημοσιογράφο. Το δημοσιογράφο και συγγραφέα, δεν ξέρω ποια ιδιότητα προτιμά να προηγείται. Γιατί θα συζητήσουμε μαζί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στο χώρο του βιβλίου και του τύπου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Πάντα χαρά και τιμή μας η παρουσία σας στο ραδιόφωνο, κύριε Κατσουλάρη. Η αφορμή, γιατί πάντοτε αφορμές ψάχνω όπως καταλαβαίνετε, ήταν αυτή η ημερίδα που διοργανώθηκε από τον ΟΣΔΕΛ, τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, στον οποίο είστε μέλος, να γίνει λοιπόν μια ημερίδα στην ΕΣΥΕΑ και να κάνετε και μια συζήτηση με τον υπέροχο, τον φιλόσοφο Θεοφάνη Τάσιο, για την, ακριβώς για αυτό που είπαμε, για τα πνευματικά δικαιώματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι ότι η ιδέα προέκυψε, δεν είναι καινούρια, αλλά προέκυψε ξανά ως ανάγκη, επειδή όσο πάει και επεκτείνεται το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε δεν ξέρω αν έχουμε τα εχέγγυα, αν έχουν μπει οι δικλείδες για τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Είμαστε πολύ μακριά από εχέγγυα και δικλείδες. Πάντως τα ζητήματα αυτά, τόσο των πνευματικών δικαιωμάτων και όσο γενικότερα το πώς η τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα επηρεάζουν τα επαγγέλματα του λόγου, είναι διαρκής και πρέπει να βρισκόμαστε σε εγκρήγορση, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Για τα δικαιώματα ειδικά τώρα, τα πράγματα είναι πολύ δυσάρεστα, γιατί μιλάμε πλέον εκ των υστέρων. Έχει διαπραχθεί μια τεράστια, μια πρωτοφανής κλοπή πνευματικής περιουσίας από τις μεγάλες εταιρείες που έχουν παράξει αυτά τα μοντέλα, το ChatGPT, το Gemini, το Claude, όλα αυτά. Έχει προηγηθεί η Google, βέβαια, το Gemini της Google. Έχει προηγηθεί αυτή η κλοπή, οπότε η συζήτηση είναι εκ των υστέρων και με όρους πολύ δυσχερείς για τους ανθρώπους που έχουν παράξει τα πνευματικά έργα, δηλαδή τους συγγραφείς και τους εκδότες που τους εκπροσωπούν. Αυτό έχει συμβεί, έχουν εκπαιδευτεί τα μοντέλα αυτά με τα έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, δεν μιλάμε μόνο για τα δικά μας εδώ που είμαστε μια σταγόνα στον ωκεανό. Οπότε πλέον το θέμα των δικαιωμάτων είναι μια συζήτηση πολύ δύσκολη, μια προσπάθεια εκ των υστέρων άντλησης κάποιων αποζημιώσεων και μια προσπάθεια να δεσμευτούν οι εταιρείες για τη χρήση των νέων έργων που παράγονται και που χρησιμοποιούνται και πάλι μέσα στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, να γίνεται με έναν τρόπο όπου ο συγγραφέας, ο δημιουργός γενικότερα, δεν αφορά και μόνο τους συγγραφείς, να μπορεί να έχει τη δυνατότητα, αν θέλει το έργο του να το δίνει και αν δεν θέλει να το δίνει. Να μην το δίνει, συγγνώμη. Και το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους δημοσιογράφους.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί συμβαίνει κάτι ακόμη επίσης πολύ προκλητικό, είναι ότι ουσιαστικά την δημοσιογραφική ύλη την οικειοποιούνται η Google, για παράδειγμα, ώστε πλέον όταν ρωτάς κάτι στο διαδίκτυο δεν σε παραπέμπει στην ιστοσελίδα μιας εφημερίδας, ενός ιστότοπου για το βιβλίο για να πάρεις την απάντηση, αλλά διαβάζει από πριν η Google την ύλη σου, αυτό που εσύ έχεις παράξει και έχεις προσφέρει, και απαντά το ίδιο στο χρήστη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ούτε καν δηλαδή, ναι, βεβαίως.
1: Ότι αν ρωτήσετε πολύ κάτι, συχνά βγαίνει από πάνω και σου κάνει μια περίληψη.
0: Ναι, μια σύνοψη των πληροφοριών, ναι, όπως το αντιλαμβάνεται, ακριβώς όπως το λέτε. Χωρίς να αναφέρει ούτε την πηγή ούτε τις πηγές.
1: Ναι, και ακόμη μπορεί και να τις αναφέρει τις πηγές. Το σημαντικότερο είναι όμως ότι έχει ήδη η πλατφόρμα υποκαταστήσει το μέσο μας ενημέρωσης, γιατί απαντά κατευθείαν στο χρήστη, χρησιμοποιώντας όμως την πληροφορία την οποία έχει παράξει με κόπο, με αμοιβή στους δημοσιογράφους, το μέσο μαζικής ενημέρωσης.
0: Βεβαίως, και καλά κάνετε και το θίγετε, γιατί υπάρχει θέμα εκτός από νομικό και σοβαρά δεοντολογικό.
1: Βεβαίως υπάρχει θέμα, και θέμα υπάρχει βέβαια, και επειδή εγώ βέβαια εκπροσωπώ συγγραφείς, αλλά επειδή είμαι και εγώ μέλος της ΕΣΥΑ, και όπως το είπατε στην αρχή, είμαι και δημοσιογράφος.
0: Και επειδή με τη διπλή ιδιότητα αυτή, θέλησα να μιλήσουμε, δεν είναι τυχαίο.
1: Βεβαίως είμαστε απόλυτος συναφή επαγγέλματα άλλωστε, και πολλά δικά μας μέλη είναι και μέλη της ΕΣΥΑ και του Μπαλίν. Η μερίδα αυτή δεν έγινε τυχαία και στο χώρο της ΕΣΥΑ, η οποία την Παρασκευή έβγαλε και μια πολύ δρυμία και πολύ σωστή κατά τη γνώμη μου ανακοίνωση εναντίον των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που δεν τηρούν τη διοντολογία γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει υπάρξει ένας χάρτης διοντολογίας, τον οποίο και
0: υπάρχει,
1: η ΕΣΥΑ
0: βεβαίως και υπάρχει,
1: τον έχει δημοσιοποιήσει.
0: Είναι κώδικας διοντολογίας, πολύ σωστά.
1: Ο κώδικας αυτός για το πώς πρέπει οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά βέβαια, και δημόσια και ιδιωτικά, να έχουν μια απόλυτη διαφάνεια γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και ήδη δυστυχώς αυτή η διοντολογία δεν τηρείται καθόλου.
0: Και βλέπουμε... πριν, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Κατσουλάρη, και πριν την τεχνητή νοημοσύνη είχαμε αυτά τα προβλήματα της λογοκλοπής.
1: Ναι, προβλήματα δεοντολογίας φυσικά υπάρχουν πολλά χρόνια, και με το διαδίκτυο είχαμε τα προβλήματα της λογοκλοπής γενικότερα. Εδώ πέρα έχουμε πάει σε ένα επίπεδο παραπέρα, αν θέλετε, όπου πλέον με μια γενική σηματοδότηση του τύπου το άρθρο αυτό έχει παραχθεί και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ή κάτι
0: και,
1: γενικό.
0: Και, και με αυτό ξεμπερδεύουμε.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν υπογράφει κανείς ένα άρθρο. Δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη, ενώ υποχρεούται να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη για οποιοδήποτε πληροφορία παρέχεται στο κοινό. Και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Και βέβαια αυτό που παρατηρούμε επίσης όσοι έχουμε κάποια ευαισθησία γύρω από τη γλώσσα είναι τα φρικτά ελληνικά που παράγονται, ειδικά στα διεθνή,
0: γιατί είναι μια απευθείας έτσι μετάφραση ακριβώς όπως το λέτε, φρικτά ελληνικά.
1: Μπορεί κανείς, παλιά ξέρετε, αλλιεύαμε έτσι μαργαριτάρια από τον τύπο, πολύ κάνουμε λάθη, δεν θέλω να κάνω τώρα τον ανοίξει. Όσοι γράφουμε κάναμε τη λαθάκια. Πλέον αν ανοίξει κανείς μια εφημερίδα ή ένα site ακόμη χειρότερα, που δεν έχουν και καθόλου διαστατές πλέον. Γιατί οι εφημερίδες κάτι παλεύουν αυτό παλιό, να κρατήσουν τον παλιό τρόπο, όχι 100% και όχι στα site τους 100%. Πραγματικά διαβάζει κανείς πράγματα τα οποία σοκάρεσε. Δηλαδή αυτά δεν είναι ελληνικά πια, είναι μια άλλη γλώσσα, ειδικά τα διεθνή.
0: Συμφωνώ.
1: Και εμένα, διατρέξει,
0: και εμένα μου πέφτουν τα μαλλιά όντως, και έχουμε πει πολύ συχνά με συναδέλφους που τέλος πάντων, όπως λέτε, γνωρίζουμε στοιχειώδη ελληνικά, ότι από εκεί το τσιμπάμε και καταλαβαίνουμε ότι είναι απευθείας μετάφραση, και πολλές φορές παρατίθεται τα κείμενα αυτούσια όπως ακριβώς τα έχουν μεταφράσει ή πάρει από την τεχνητή νοημοσύνη, και από εκεί καταλαβαίνουμε από τη χρήση της γλώσσας ότι δεν έχει υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση. Εκτός πια εάν, πώς το λένε, οι συνάδελφοι όλοι έχουμε συνηθίσει σε μια εκφορά γλώσσας που εκφεύγει κατά πολύ από το ορθό.
1: Δυστυχώς προς τα εκεί πηγαίνουμε τώρα και δεν θέλω να ακουστώ γλώσσα μήντορας.
0: Εγώ το είπα πρώτη. Δεν είναι κακό, κύριε Κατσουλάρη. Άνθρωποι σαν εσάς, πνευματικοί άνθρωποι.
1: Όλων μας το κριτήριο αμβλύνεται. Ούτε εγώ είμαι ακριβώς ένας συγγραφέας όπως θα ήταν ένας συγγραφέας πριν από 30 χρόνια. Σε σχέδιο όλων μας το κριτήριο αμβλύνεται. Ούτε εγώ είμαι ακριβώς ένας συγγραφέας όπως θα ήταν ένας συγγραφέας πριν από 30 χρόνια.

0: μάθηση και ειδικά οι νεότεροι, και εκείνη το πρόβλημα, δεν θα μπορούν αυτό που εμείς τώρα συζητάμε καν να το αντιληφθούν. Mm, θα τους λες ότι μα τι ελληνικά είναι αυτά, και θα σου λέει μια χαρά
1: μου φαίνεται. Γιατί μια χαρά μου φαίνονται αυτό. Είχαν προηγηθεί τα Greek List, τα οποία συμπορεύονται στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται στα social media. Έρχεται και αυτό από πάνω. Να σας πω τα, ας πούμε, τα συμπεράσματα, αν θέλετε να μας μεταφέρετε, μια και δεν ήμασταν παρόντες τη συζήτηση στην ημερίδα.
0: Η συζήτηση με τον Θεοφάνη Τάχη είχε πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ζητήματα της ψηφιακότητας, ας το πούμε έτσι, δηλαδή της συνύπαρξης του ανθρώπου στο ψηφιακό περιβάλλον εδώ και πολλά χρόνια.
1: Βέβαια, έχει και την έδρα ψηφιακού ανθρωπισμού στο Ιόνιο. Ναι.
0: Τώρα έχει πρόσφατα εκλεγεί στο Ιόνιο, αλλά ήταν και παλιά και σε δίδασκε και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχει βγάλει και μερικά πολύ ενδιαφέροντα βιβλία, τα ψηφιακός ανθρωπισμός 1 και 2, όπου προσπαθεί να σκεφτεί ακριβώς αυτή τη νέα συνθήκη και τη συνύπαρξη με την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά επίπεδα. Τι να σας πω, και υπόθηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ένα,
1: που σας έκανε εσάς εντύπωση, που θεωρήσατε,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Αυτό που μας μετέφερε τώρα λίγο από την εμπειρία του ως καθηγητής πλέον, είναι ότι οι φοιτητές του πλην, δεν είναι ικανοί, οι φοιτητές του, έτσι, δηλαδή οι παιδιά του Πανεπιστημίου,
1: ναι,
0: έχουν αδυναμία να διαβάσουν. Δηλαδή
1: εννοείται όχι να μελετήσουν, να διαβάσουν, εννοείται να κάνουν ανάγνωση.
0: Δεν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο,
1: ναι,
0: και να το κατανοήσουν στοιχειωδώς.
1: Μάλιστα.
0: Τους κουράζει τρομερά η ίδια η ανάγνωση και έχουν και σοβαρά προβλήματα κατανόησης. Πηγαίνουν στο μάθημα στο αμφιθέατρο, όπου και εκεί έχουν διάσπαση προσοχής και μας έλεγε και το, τι προσπάθειες κάνει έτσι με ένα θεατρικό τρόπο να τους κρατά, ας πούμε, την προσοχή. Αλλά με τα κείμενα έχουν ήδη μεγάλο πρόβλημα και αυτά είναι παιδιά που δεν μεγαλώσανε με το ChatGPT, είναι παιδιά που μεγαλώσανε με τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Ναι.
0: Οι γενιές που έρχονται τώρα, που είναι οι γενιές πραγματικά της τεχνητής νοημοσύνης, όπου αναθέτουν τα πάντα στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι προηγούμενοι δεν το κάνουν ακριβώς αυτό. Ψάχνουν στο διαδίκτυο, το κάνουν copy-paste, είναι μια άλλη γενιά. Τώρα όμως έρχεται μια γενιά η οποία θα αποκτήσει με τον γραπτό λόγο μια πολύ ακόμη χειρότερη σχέση και πολύ μεγαλύτερη αδυναμία να διαβάζει κείμενα. Ο γραπτός λόγος δηλαδή, ακόμα και σε ένα στοιχειώδες επίπεδο, δεν μιλάμε τώρα για τη λογοτεχνία, για πολύ απαιτητικά κείμενα, έρχονται γενιές δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία να καταλάβουν, να μπορούν να διαβάσουν και ένα βιογραφικό ή να το συντάξουν.
1: Μάλιστα, πω. Ναι, το έχω και εγώ κάπως παρατηρήσει και βιωματικά αν θέλετε, αλλά και μου το λένε και έτσι άνθρωποι και φίλοι που δουλεύουν σε εταιρείες και όπως λέτε εκπαιδεύουν ας πούμε 30-άριδες, 25-άριδες, 30-άριδες, τους εκπαιδεύουν σε πολλά θέματα και μου λένε αυτό που λέτε, ότι δεν έχουν, δηλαδή είναι μια δεξιότητα όπως έχουμε τώρα της μόδας να λέμε, την οποία δεν έχουν, και ενώ θα πίστευε κανείς ότι την αποκτάς από τα πρώτα χρόνια του δημοτικού, μη σας πω και από τον νηπιαγωγείο, μάλλον πρέπει να την επανεφεύρουν.
0: Δυστυχώς αυτό είναι στο βάθος αυτής της συζήτησης γύρω από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι βέβαια παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό σε ό,τι μας αφορά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά φοβάμαι ότι τα βήματα που γίνονται για να αντιμετωπιστεί, γιατί γίνονται κάποια πράγματα,
1: ναι,
0: οι κυβερνήσεις κάπως το αντιλαμβάνονται.
1: Αποφεύγω και να ρωτήσω, γιατί φοβάμαι ότι θα πέσω σε ένα κάπως απεσιόδοξο συμπέρασμα.
0: Μας έρχονται πιο πολύ απ' έξω που κάνουν πραγματικά μελέτες και έρευνες για αυτά τα θέματα, γιατί εδώ δεν κάνουμε. Αλλά έρχω από την Αγγλία, τη Δανία πρόσφατα, τη Σουηδία. Έχουν έρθει μελέτες που δείχνουν καταβαράθρωση της ικανότητας των νέων μαθητών στην κατανόηση κειμένου και στο να γράφουν και να κατανοούν κείμενα. Και προσπαθούν να πάρουν μέτρα. Μερικά από αυτά τα μέτρα είναι να επαναφέρουν το έντυπο βιβλίο στο σχολείο και στις μικρές τάξεις, όπως σε κάποιες χώρες είχαν εισάγει
1: το e-book
0: και τα λοιπά, γιατί έχει αποδειχτεί ότι το έντυπο βιβλίο αποτυπώνεται πολύ καλύτερα στο μυαλό του παιδιού, το να το έχει στα χέρια του, το να το πιάνει, ακόμα και η ανάγνωση μια σελίδα σε έντυπο βιβλίο σε σχέση με την οθόνη λειτουργεί διαφορετικά στον εγκέφαλο. Και φυσικά με άλλα πράγματα, δράσεις φιλαναγνωσίας, προσπάθειας να καθυστερήσει όσο γίνεται περισσότερο η εισαγωγή του παιδιού στον κόσμο του κινητού και του τάμπλετ. Οι ίδιοι άνθρωποι που τα ξέρετε αυτά, που δουλεύουν στις εταιρείες αυτές τις μεγάλες τεχνολογίες,

0: Οικές εταιρείες στέλνουν τα παιδιά τους σε περίεργα πειραματικά σχολεία όπου δεν κυκλοφορεί κινητό και τάμπλετ πουθενά. Τα θεωρούν εχθρούς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς όμως αυτό θέλω να πω είναι ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα πράγματα και χάνονται, ας το πούμε, δεξιότητες. Εδώ μιλάμε ότι χάνεται ένας πολιτισμός ολόκληρος, ο γραπτός πολιτισμός. Δεν είναι απλώς δεξιότητες. Ένας ολόκληρος πολιτισμός αλλάζει τις σταθερές του. Αν οι άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό δεν μπορούν να χειριστούν το γραπτό λόγο και το να αποθέτουν αυτό σε ένα σύστημα, δυστυχώς τα βήματα με τα οποία αντιδρούν οι κυβερνήσεις, τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα και πολύ αργά.
1: Ναι, το έχουμε διαπιστώσει. Βέβαια, εάν συζητείτε πάλι και πάλι και πάλι και υπάρχουν και κάποιες πιέσεις από όλες τις πλευρές, δεν είναι κακό, το αντίθετο. Για το καλό δουλεύουμε όλοι, κύριε Κατσουλάρη, πιστεύω, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον. Μπορεί, αλλά έχουμε ήδη αργήσει. Συμφωνώ μαζί σας.
0: Είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Εκεί ήταν και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, τα άκουσε, συμφωνεί και αυτό στην ομιλία του μπορεί να σας πω ότι μπορεί να έλεγε περίπου αυτά που σας λέω και εγώ.
1: Ναι, δεν εντάξει.
0: Από εκεί βέβαια μέχρι να γίνουν πραγματικά πράξη, πραγματικά προγράμματα που να αλλάξουν στην εκπαίδευση τα πράγματα, υπάρχει μεγάλη απόσταση και εκεί πραγματικά υπάρχει ο φόβος να δούμε νέες γενιές που δυστυχώς θα έχουν μια άλλη σχέση με το γραπτό λόγο.
1: Ναι. Εγώ πάντως στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι τα βάλατε σε μια βάση που μας κάνουν όλους να προβληματιστούμε και να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα το πρόβλημα. Γιατί, όπως λέτε, αναφύεται σιγά σιγά. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Σας ευχαριστώ για αυτό και για όλες τις προσπάθειες που κάνετε, βέβαια. Και εδώ είμαστε για να τα ξαναλέμε. Αυτά τα ζητήματα, να σας πω την αλήθεια, τα αγαπούμε πολύ. Όχι γιατί θέλουμε να υπάρχουν ως προβλήματα για να τα συζητάμε εμείς, αλλά αφού υπάρχουν, με καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και από την πλευρά μου να ξέρετε ότι θεωρώ ότι όλοι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι ότι έχει πια κάποιος καταλάβει όλη την αλήθεια και όλη την πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα πολύ δυναμικό πράγμα.
1: Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, πράγματι.
0: Και σίγουρα και οι νέοι έχουν να συνεισφέρουν μέσα σε αυτή τη συζήτηση, όποτε τους δοθεί κάποιος λόγος που το ζουν και το βιώνουν. Εμείς λέμε τα πράγματα από το πώς τα βλέπουμε τώρα από μια απόσταση και μια μεγαλύτερη ηλικία.
1: Πολύ καλή διαπίστωση η τελευταία και θα έλεγα ότι είναι και ένα είδος πρότασης για να έχουμε και γενιές, να έχουμε κουρασόπους από αυτές τις γενιές που τα καταλαβαίνουν όπως λέτε και μπορεί να μας βοηθήσουν με αυτό που θα πούν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κατσουλάρη. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

Broken Bicycle στα σπασμένα ποδήλατα του Tom Waits. Εμείς δεν θέλουμε σπασμένα ποδήλατα, θέλουμε κανονικά να τα καβαλάνε τα παιδιά και να πηγαίνουν μπροστά στους ορίζοντές τους. Καλησπέρα Νίκο, γιατί ο σταθμός σας στο δημόσιο ραδιόφωνο άλλαξε την ονομασία του, λέει. Γιατί εσείς επαναφέρετε, όχι μόνο εσείς, πάλι και πάλι το θέμα. Είπαμε ότι χθες είναι θέμα επικοινωνιακής πολιτικής. Τα πράγματα αλλάζουν, δεν μένουν στατικά. Θελήσαμε να δοκιμάσουμε και αυτό το μοντέλο, να δούμε πώς θα πάει. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης και σε σένα Γιάννη μου. Η Ευδοξία, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, εύχομαι να είστε όλοι παρέα καλά. Λέτε για το επίδομα παιδιού. Δεν με κουράζετε καθόλου το επίδομα παιδιού που δίνεται σήμερα, αν και είμαστε μονογονεϊκή οικογένεια, επειδή το παιδί παίρνει τη σύνταξη του πατέρα της, λέει, και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος.

0: ξέρω, Ευδοξία, τι έγινε. Α, είχε κολλήσει λίγο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ότι παίρνει σύνταξη, γι' αυτό το λόγο δεν δικαιούται κανένα επίδομα παιδιού. Δεν δικαιούστε εσείς κανένα επίδομα παιδιού. Ναι, τα κάνει αυτά το κράτος. Άμα παίρνεις από μία πηγή, δεν παίρνεις από άλλη. Ευδοξία, ίσως έπρεπε να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Δεν το ξέρω όμως το ζήτημα. Αν θέλεις να το ρωτήσω, ευχαρίστως. Να δω πώς πάει και τι γίνεται. Ο Θανάσης, συγχαρητήρια για την εκτέλεση του τραγουδιού με τον Δημήτρη Ψαριανό. Από τα τραγούδια που αγαπώ, το ένα πρωινό Άναμπελ, του ενός εξαιρετικού δίσκου βινιλίου, λέει, που το κρατώ φυλακτό. Αμ' εμείς, μέχρι κασέτα θυμάμαι ότι είχαμε. Λοιπόν, πάμε όμως και πάλι στον κύριο Εμμανουήλ Παναγιώτου, μέλος του κοινοτικού συμβουλίου στη Λυτή του Δερβενίου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Γεια σας, κύριε Παναγιώτου.
1: Τη Λυτή του Ωραιοκάστρου. Το Δερβένι είναι μια περιοχή που είναι
0: τη. Ωραία, συγχωρέστε μας. Ναι, ναι. Τη Λυτή Ωραιοκάστρου, λοιπόν, ναι. Σας παρακαλώ, θέλαμε να μας πείτε αυτή την ώρα πώς προχωράει η πυρκαγιά, αν έχει έστω και λίγο.
1: Αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο, υπάρχουν τα εμέρεια μέσα και η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία κάνει καταπληκτική δουλειά, πρέπει να σας πω. Έχουν γίνει πολύ ωραίες κινήσεις. Το μεγάλο μέρος του χωριού σώθηκε. Επειδή όμως είναι δύο τα σημεία τα οποία υπάρχει πρόβλημα, στο ένα που είμαι εγώ και έχω οπτική επαφή, τα πράγματα είναι πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Στο άλλο, δεν έχω αυτή τη στιγμή την. Δεν καταλαβαίνω, δεν γνωρίζω ακριβώς τι γίνεται, αλλά από αυτά που καταλαβαίνω πρέπει τα πράγματα να πηγαίνουν και εκεί καλά.
0: Έχουν κοπάσει καθόλου οι άνεμοι, βοήθησε αυτό στην κατάσβεση και από αέρος.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, τα εναέρια βοηθήσανε πάρα πολύ. Έχουν κοπάσει οι άνεμοι με αφού τα πράγματα είναι καλά και θέλω να πιστεύω ότι θα ελεγχθεί. Βέβαια, υπάρχει η φωνή της αναποχλώσεις και ήδη εκεί που είναι τη στιγμή αυτή υπάρχουν δυνάμεις πυροσβεστικής που σβήνουν, δεν αφήνουν να γίνει κάτι και μάλιστα υπάρχει ένα δάσος και λοιπόν. Και πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα από εδώ και πέρα.
0: Μακάρι, γιατί
1: ναι. Το άλλο μέρος της τι ακριβώς και είναι.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό, η εικόνα που μας δίνεται, η αυτοψία στην ουσία που μας μεταφέρεται, είναι αρκετά ευίωνη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυτής Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, λοιπόν, ο κύριος Μανώλης Παναγιώτου, ο οποίος μας έδωσε την εικόνα ότι από τη μία πλευρά του μετόπου της φωτιάς τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Είναι σε ύφεση το ένα μέτωπο, χωρίς να ξέρει για το άλλο. Αχ, με φωτιές ξεκινήσαμε, με φωτιές κλείνουμε. Νωρίτερα είδαμε ότι έχουν σηκωθεί εναέρια μέσα και για την φωτιά που έχει εκδηλωθεί στη Μαριολάτα Φωκίδας. Ενώ από το πολιτικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες για τα Τέμπη. Οι τρεις δικογραφίες αφορούν την παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου ως συνηγόρου οικογενειών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη, ενώ η ίδια η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε λόγο για πολιτική δίωξη. Νικολέτα, καλησπέρα. Γεράσιμε το ίδιο. Πέτρο επίσης. Παναγιώτη επίσης. Άγγελες, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που δεν είπα νωρίτερα τα μηνύματά σας και ήταν πολλά και πολλά και αναλυτικά, αλλά ήταν και πολύ η δημοσιογραφική ύλη που είχαμε να διαχειριστούμε με τα τακτικά και τα έκτακτα. Ο Αλέξανδρος από τις Σέρες, καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, αμέσως τώρα, σε πολύ λίγο, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 από τον Θάνο Σιαφάκα και τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Πολλά φιλιά.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: Πάνος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 30 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφά. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει μεγάλη φωτιά στο δερβένι του Δήμου Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η φωτιά πλησιάζει σε σπίτια. Μία γυναίκα εγκαυματίας παρελήφθη από το ΕΚΑΒ. Σε ύφεση η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Κατέρευσε τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Βρέθηκαν οι τέσσερις για τους οποίους υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να είχαν εγκλωβιστεί. Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται. Σημειώθηκαν 5 προσαγωγές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονταν εργασίες ανέγερσης κτηρίου σε διπλανό οικόπεδο. Το κτίριο είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα. Προτεραιότητα η μείωση του κόστους ζωής, θα ανακατανύμουμε τους πόρους σε αυτούς που τους δικαιούνται πραγματικά, δηλώνει από το Υπουργικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να βάλει κανόνες στην αγορά. Ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, αλλά όχι ως ασθενής, αλλά για να ευχαριστήσει τους γιατρούς του. «Η επιστήμη σώζει ζωές, σήμερα νιώθω ευγνωμοσύνη», έγραψε στο Facebook. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από τον ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ο Παύλος Πολάκης. Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Νέος εισαγγελέας, ο Ευάγγελος Μπακέλας. Ισόβια και πολυετής καθήρξη στη μητέρα και στον πρώην σύντροφό της για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του τρίχρονου άγγελου. Και τέλος τους 1.700 νεκροί από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα, 45.000 οι αγνοούμενοι, κοντά στους 16.000 οι άστεγοι.
4: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση.
5: Και ήρθε εδώ το παιδί να δει τι γίνεται και ξαφνικά εμείς από το διαδίκτυο είδαμε ότι έχει καταρρεύσει όλη η πολυκατοικία.
3: Συναγερμός σημάνε στις αρχές μετά την κατάρρευση μιας παλιάς τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια, αφού ένας μετά τον άλλον οι ένικοι έδωσαν σημεία ζωής. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού, ενώ 5 άτομα προσήχθησαν. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Νούση για να μας πει περισσότερα και για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Καλησπέρα, Δάνο, κυρίες και κύριοι. Εδώ από την οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, που κατέρευσε το μεσημέρι η πολυκατοικία. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ μαζί με τους δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Το θετικό είναι ότι δεν εντοπίστηκε κάποιος είτε αγνοούμενος από τις τέσσερις που είχαμε αρχικά από τις πρώτες πληροφορίες, είτε κάποιος άλλος που μπορεί να ήταν επισκέπτης στον χώρο. Άρα δεν υπάρχουν ούτε τραυματίες.
3: Δεν υπάρχουν θύματα, δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
6: Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους που σήμερα, ενώ το πρωί είχαν σπίτι, σήμερα δεν έχουν. Τώρα δεν έχουν σπίτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Παραμένει εδώ πέρα ισχυρή παρουσία της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας στον χώρο. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι αλλά και θερμικές κάμερες από drone επιχειρούσαν για να δουν αν υπάρχουν σημεία ζωής. Έχει και νοθεί η διπλανή πολυκατοικία από την πολυκατοικία που κατέρευσε, από την κατοικήσιμη πολυκατοικία ουσιαστικά. Και αυτό διότι στη βάση της έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη τρύπα, έχει κενωθεί, υπάρχουν μηχανικοί στο χώρο για να δουν αν έχει και αυτή κάποια κλίση ή να δουν αν έχει ζητήματα στατικότητας.
3: Mm-hmm. Πώς φτάσαμε, παρακολουθείς τα γεγονότα πολύ στενά και από το πρωί, πώς φτάσαμε στην κατάρρευση?
6: Να θυμίσω ότι γίνονταν σε διπλανό οικόπεδο εργασίες ανοικοδόμησης οικοδομής. Από ό,τι φάνηκε άρχισε να κλείσει προς της πολυκατοικίας δίπλα στην οποία χτιζόταν η οικοδομή. Αυτό το αντιλήφθηκαν και οι εργάτες, οι οικοδόμοι που βρίσκονταν. Υπάρχει πληροφορία ότι άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια στην πολυκατοικία που κατέρευσε για να μπορέσουν να φύγουν όσοι μπορεί να υπήρχαν μέσα εντός της πολυκατοικίας. Κλιματικά άρχισε να καταραίει, οπότε όσοι ήταν και αν ήταν πρόλαβαν να.
3: Δόθηκε χρόνος, έτσι. Υπήρξε ένα μικρό χρονικό διάστημα για τον κόσμο, για τους.
6: Ακριβώς, γιατί επαντηλήθηκαν ουσιαστικά και από ό,τι λένε υπήρχαν μαρτυρίες που λένε ότι ήδη τα τελευταία 24 ώρα υπήρχαν δονήσεις, υπήρχαν. Υπάρχουν μαρτυρίες από κατοίκους, από ενίκους της πολυκατοικίας. Βεβαίως όλοι αυτοί καταθέτουν στην αστυνομία για να συνθήκει η σχετική δικογραφία. Έχουν προσαχθεί 2-3 μηχανικοί και 2 ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας που καταθέτουν και αυτοί στο πρώτο τμήμα Ακροπόλεως για τις συνθήκες κάτω από την οποία, κατά έγινε η κατάρρευση της πολυκατοικίας. Μένουν να δούμε τώρα η έρευνα τι θα δείξει. Στο σημείο παραμένουν και μηχανικοί τοπογράφοι που με μηχανήματα, ειδικά όργανα, βλέπουν και την πολυκατοικία την άλλη, εάν έχει προβλήματα στατικότητας η κλίση με το έδαφος. Φεύγει η πυροσβεστική, έχει ήδη αναχωρήσει η πρώτη ΕΜΑΚ από το σημείο. Δεν υπήρχαν ευτυχώς εγκλωβισμένοι από αυτή την κατάσταση, δεν υπήρχε κάποιος τραυματίας.
3: Είπες όμως κάτι πάρα πολύ σωστό. Το πρωί αυτοί οι άνθρωποι είχαν σπίτι και τώρα δεν έχουν. Και διερωτάται κανείς τι θα κάνει αυτός ο κόσμος, πού θα μείνει.
6: Το ρεπορτάζ τώρα θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι κάπου σε υγείες τους. Μένει και εμείς το ψάχνουμε να δούμε ρεπορταζιακά τώρα που έχει υποχωρήσει όλο αυτό με την έρευνα και το ρεπορτάζ, το αν υπάρχει κάποιος μέσα, να δούμε και πού θα βρίσκονται και πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εν τέλει από την πολυκατοικία. Δεν το έχω δυστυχώς, μπορούμε σε επόμενη σύνδεση να το.
3: Όχι,
6: να το
3: ήταν έχω, ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά θα απαντηθεί στην πράξη, πρέπει να απαντηθεί στην πράξη. Και τα 7 διαμερίσματα είχαν κόσμο, δηλαδή ουσιαστικά ήταν.
6: Μιλάμε για μια πολυκατοικία στην οποία διέμενε κόσμος. Ουσιαστικά δίπλα της ακριβώς χτιζόταν.
3: Ήταν κατοικήσιμα τα διαμερίσματα.
6: Ναι. Ήταν όλα κατοικήσιμα και τα 7 διαμερίσματα στην τετραώρηση πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμα. Δίπλα χτιζόταν και τώρα στην διπλανή από αυτή που έπεσε, στην διπλανή πολυκατοικία από αυτή που κατέρευσε, κοιτάζουν εάν έχει και αυτή ζητήματα στατικότητας. Και αυτό διότι έχει ανοίξει μία μεγάλη τρύπα στην βάση, στο πλάι ουσιαστικά. Γυπνίαζαν οι δύο πολυκατοικίες, οπότε έχει απογυμνωθεί ουσιαστικά η άλλη πολυκατοικία, η οποία παραμένει. Στη βάση της υπάρχει μία μεγάλη τρύπα. Κοιτάζουν οι μηχανικοί εάν έχει κάποια κλίση και αυτή, εάν έχει προβλήματα στατικότητας. Νωρίτερα βρίσκονταν εδώ πέρα και από το φυσικό αέριο για να κλείσουν την παροχή, να μην υπάρχει παροχή φυσικού αερίου, αλλά και από τον ΔΔΕ για να βγάλουν, να αφαιρέσουν τα καλώδια τα οποία είχαν κοπεί, για να διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο την έρευνα διάσωσης, εντοπισμού αγνοωμένων που μπορεί να υπήρχαν μέσα στην πολυκατοικία. Να θυμίσω ότι οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 άτομα. Ωστόσο, διαδοχικά ο ένας μετά τον άλλον άρχισαν να δίνουν σημεία ζωής σε ηλικίους τους. Οπότε η εικόνα των 4 έδειξε και ότι δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος. Οπότε...
3: Εσείς οι συνάδελφοι έχετε καταφέρει να μιλήσετε με κόσμο που έμενε σε αυτά τα 7 διαμερίσματα? Πώς έγινε το κακό, δηλαδή πώς ένιωσα την ώρα, τη στιγμή της κατάρρευσης, ο χρόνος που τους δόθηκε εντός εισαγωγικών για να ουσιαστικά να φύγουν και να εγκαταλείψουν το διαμέρισμά τους? Υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες?
6: Οι μαρτυρίες που υπάρχουν είναι κυρίως το ότι ακούγανε, γιατί ακούγανε τις προηγούμενες 24 ώρα τους τριγμούς από την πολυκατοικία. Νιώθαν δηλαδή ότι από τις εργασίες που γίνονται δίπλα, ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι πηγαίνει στραβά στην δική τους πολυκατοικία. Οπότε νομίζω ότι είχαν υποψιαστεί ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Βεβαίως δεν είχε υποψιαστεί κανείς ότι θα καταλήξει έτσι όλοι.
3: Σε ερείπια, δηλαδή οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Νομίζεις ότι βλέπεις Βενεζουέλα, έτσι?
6: Η εικόνα είναι παλιές εικόνες, αλλά και Βενεζουέλα είναι παλιές εικόνες που έχουμε βιώσει σε μεγάλους σεισμούς στην Ελλάδα. Βεβαίως εδώ δεν είχαμε σεισμό. Είχαμε μια κατάρρευση πολυκατοικίας.
3: Και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.
6: Ακριβώς, και ευτυχώς όλο αυτό δεν είχαμε θύματα.
3: Λοιπόν, Κώστα, να μείνουμε σε αυτά. Κάποιοι είπαν ότι το σπίτι γέρνει και το φώναξαν, δηλαδή βλέπω το σπίτι να γέρνει. Δεν ξέρω αν έφτασαν στα αυτιά σου αυτές οι μαρτυρίες, αλλά τουλάχιστον στο ρεπορτάζ που βλέπουμε και διαβάζουμε υπάρχει αυτή η καταγραφή, ότι υπήρξαν μαρτυρίες που φώναζαν άνθρωποι ότι βλέπουμε το σπίτι να γέρνει. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα στο Earth News Radio 105,8 και τον Γιώργο Πίκουλα μίλησε ο Λευτέρης Αβραμίδης, μέλος του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο οποίος έδωσε και την πιο λογική εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη.
7: Η πιο λογική εξήγηση είναι να γίνονταν εργασίες εξκαφές σε διπλανό οικόπεδο, να υποσκάφηκε η θεμελίωση της παρούσης της οικοδομής, η οποία είχε κατέρευσε. Αυτό είναι ο λόγος, ας πούμε, που.
8: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια, δηλαδή,
7: ναι,
8: κατά κάποιο τρόπο.
7: Να πειράχτηκαν τα θεμέλια. Τέτοιου είδους καταρρεύσεις, όταν δεν υπάρχει σεισμικό φαινόμενο, μπορούν να οφείλονται σε καθίδρυση του εδάφους σε απώλεια της θεμελίωσης.
3: Για το συμβάν στα Πετράλωνα μίλησε και ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
9: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι γινόταν εργασίες όλο το προηγούμενο διάστημα, για αρκετά μεγάλο διάστημα, σε παρακείμενο σημείο, σε διπλανό οικόπεδο. Το οποίο τώρα μένει να ερευνηθεί αν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν όλα έντεχνα και σωστά, και αν αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη στατικότητα.
8: Κάτι δεν έγινε σωστά για να γίνει τέτοια μεγάλη ιστορία.
9: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αιτιατό τώρα. Δεν μπορεί να καταλήξει.
8: Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.
9: Αλλά να δούμε.
8: Δεν ήσασταν σε μαρτυρίες των ανθρώπων που ήταν στην ώρα της κατάρρευσης, πώς έγινε, αν σαν σεισμική δόνηση, ας πούμε, τι έγινε ακριβώς?
9: Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ πετύχανε σε ένα σοκ.
3: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μεγάλο θέμα της ημέρας. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δερβενίου, στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Λόγω των πυκνών καπνών αλλά και της κατεύθυνσης του αέρα, η φωτιά απειλεί τα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λυτής και κινείται προς Μελισσοχώρη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε ισορρός ενός άντρα σε δασική έκταση σε περιοχή κοντά στον οικισμό Λυτή, ενώ μία γυναίκα έχει υποστεί δεχτεί εγκάβματα και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λυθής να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στο γήπεδο. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσογλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φέδωνα, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
10: Καλησπέρα, Θάνο. Φαίνεται ότι η κατάσταση έχει μία μικρή βελτίωση σε σύγκριση με τις μεσημεριανές ώρες. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντική η συνδρομή από αέρος. Δεν ξέρω αν περνάει και μέσα από το ακουστικό μου αυτή τη στιγμή ο ήχος του Καναντέρ που περνάει από πάνω μας.
3: Το ακούσαμε πριν από λίγο.
10: Είμαστε στο δάσος της Λυθής, έξω από την Λυθή, το οποίο πραγματικά έχει κατακαεί. Δεν έχει μείνει τίποτα σε αυτό το δάσος. Όλα τα δέντρα έχουν καεί, ενώ βλέπουμε από το χώμα να αναβλύζουν αυτή τη στιγμή οι καπνοί. Υπάρχουν και μικροεστίες φλόγας. Η αλήθεια είναι ότι από την ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο μεγάλο, παρά μόνο εστίες μικρές, διάσπαρτες
3: Άρα θα λέγαμε ότι η φωτιά έχει τεθεί, Φέδωνα, υπό έλεγχο.
10: Έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει και ένας αέρας που πνέει αυτή τη στιγμή και αυτό είναι βέβαια πάντα το πρόβλημα σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι η δύναμη του αέρα και πού θα μεταφέρει. Ναι. Και φυσικά υπάρχουν και διάφορες αναφλέξεις, μάλιστα όπως έχουμε πληροφορηθεί από κατοίκους νωρίτερα, και σε οικίες εντός της Λυθής υπήρχαν αναφλέξεις από κουκουνάρια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μικρές ζημιές σε κάποιες κατοικίες, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, όσον αφορά τον νεκρό, εντοπίστηκε έξω από το χωριό της Λυθής, κοντά σε ένα σπίτι που βρίσκεται στην δασική περιοχή. Δεν γνωρίζουμε ακόμη, είναι η αλήθεια, κάτω από ποιες συνθήκες έχασε τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Για την εγκαυματία να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, έχει μεταφερθεί στο υποκράτη νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της. Νωρίτερα επίσης, και να ολοκληρώσω με αυτό, καταγράψαμε και πυροσβέστες οι οποίοι χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ήρθαν κάποια ειδικά ασθενοφόρα. Ένας πυροσβέστης ένιωσε ιδιαίτερη αδιαθεσία. Καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν όλο αυτό το έργο που κάνουν για να είμαστε εμείς βέβαια ασφαλείς. Είναι μεγάλες, ξαναλέω, οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Περισσότεροι από 100 είναι οι πυροσβέστες, 10 είναι τα αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και φυσικά είναι εκατοντάδες και οι εθελοντές. Ενώ υπάρχει εκένωση σύμφωνα με το 112 και οδηγία να πάνε όλοι οι κάτοικοι στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Λυθής δεν υπάρχει κανένας. Γιατί όλοι κάθονται είτε κοντά στη φωτιά και προσπαθούν μέσα έχουν να καταφέρουν να περιορίσουν αυτή την φωτιά και να την καταδέσουν όσο το δυνατόν τα γρηγορότερα.
3: Φέδωνα, ακούμε και τα ελικόπτερα, ακούμε και τα Καναντέρ. Θέλω να ρωτήσω αν έχουν υποστεί ζημιές στα σπίτια, στον οικισμό, αν η φωτιά έχει περάσει στον οικισμό, έχει δημιουργήσει, προκαλέσει ζημιές σε κάποια σπίτια στην περιοχή, γνωρίζουμε.
10: Σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν μικρές φθορές, μικρές ζημιές, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, όχι κάτι μεγάλο εντός του οικισμού της Λυθής.
3: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Φέδωνα Τομούσογλου για το ρεπορτάζ από την περιοχή του Δερβενίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και θα πάμε στην φωτιά στην Κόρινθο, στον Άγιο Δημήτριο, που μαθαίνουμε ότι είναι σε ύφεση, είναι πιο ευχάριστα τα νέα από την Κόρινθο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη. Του Νίκου Κουντούρη, ζητώ συγγνώμη.
11: Η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος. Βρίσκεται κοντά στις Κεχριές. Το πρώτο 112 εστάλι ήταν ετοιμότητας και ενημέρωσης προς τους κατοίκους και το δεύτερο καλούσε όσους βρίσκονται στους οικισμούς Φιλοθέη και Θημαριώνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Από την πυροσβεστική μου λένε ότι το δύσκολο είναι ότι στην περιοχή επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εκφράζουν όμως αισιοδοξία χάρη και στη μεγάλη κινητοποίηση που έχει γίνει ότι θα οριοθετηθεί σύντομα πρόβλημα αυτή η πυρκαγιά. Δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή οικισμούς και κατοικίες, όπως μου λένε. Έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 90 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα από τον αέρα, αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου και δήμων της περιοχής. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα πάει καλά.
3: Λοιπόν, αισιοδοξία και καλύτερα τα νέα από την περιοχή της Κορίνθου, στον Άγιο Δημήτριο, στις Κεχριές κοντά, όπως είπε ο καλός συνάδελφος ο Νίκος Κουντούρης. Και αλλάζουμε θέμα στο μέτωπο της οικονομίας. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση, καθώς επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η αντιμετώπιση της είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως τις παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συσκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου είναι συνεχείς και με παράγοντες της αγοράς για να μειωθούν οι τιμές στο ράφι. Να ακούσουμε όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια.
12: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων 2 μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
3: Και πάμε να τα δούμε πιο συγκεκριμένα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από τον Σεπτέμβριο, ενώ στο μέσο διάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς. Πάγωμα των τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει και το ρεπορτάζ για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δύο είναι τα πράγματα τα οποία συμφωνήθηκαν με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους εκπροσώπους της αγοράς, κατά τη χθεσινή σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αφορά την ακρίβεια. Το ένα είναι ότι παγώνουν οι τιμές τους 2 μήνες του καλοκαιριού, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την περαιτέρω μείωση των τιμών. Να πούμε ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Ανάπτυξης επεσήμαναν πως αυτό που έχει σημασία για τους 2 μήνες του καλοκαιριού είναι ότι θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα οι τιμές στους 2.000 κωδικούς προϊόντων, όπου μειώθηκαν μεσοσταθμικά περίπου 6% λόγω του μέτρου του πλαφών. Αυτό δεσμεύτηκαν και συμφώνησαν τόσο η βιομηχανία όσο και οι προμηθευτές, αλλά και τα σούπερ μάρκετ. Και η μείωση αυτή αφορά όχι μόνο τους 2.000 κωδικούς στους οποίους αναφερόμαστε, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Μάλλον το πάγωμα αφορά και τα υπόλοιπα προϊόντα σε τιμές που είναι σήμερα. Να πούμε ότι από αύριο πάβουν να ισχύουν τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, πάβει να ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων των σούπερ μάρκετ, όπως επίσης πάβουν να ισχύει και το πλαφόν που έχει τεθεί στην αγορά των καυσίμων, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας της αγοράς των καυσίμων. Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή τους 2 επόμενους μήνες, θα υπάρξουν συνεννοήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της αγοράς και της νέας αρχής για την προστασία του καταναλωτή, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά είδη διαβίωσης, τρόφιμα, αναψυκτικά, όλα τα είδη που μπορεί να προμηθεύεται ένας καταναλωτής από τα σούπερ μάρκετ, και οι μειώσεις αυτές να είναι σημαντικές. Αυτό το οποίο παραμένει ανοιχτό είναι να συμφωνηθεί για το πόσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν αυτές οι μειώσεις.
3: Πινελόπη, και από την ακρίβεια να πάμε να δούμε σε συνάφεια με αυτό που είπες, τι σημαίνει στην αγορά των καυσίμων, καθώς οι τιμές έχουν επιστρέψει κοντά στα προκρίσεις επίπεδα, ενώ η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών μεταφέρεται σταδιακά από τα δηληστήρια στην Αγγλία.
13: Ναι, Θάνο, και όπως φαίνεται, η κυβέρνηση περιμένει ότι μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες οι τιμές θα έχουν επανέλθει στα ίδια επίπεδα με αυτά που βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε σήμερα ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος παραδέχθηκε βέβαια ότι το γεγονός πως από αύριο θα πάψει να ισχύει η επιδότηση στον ντίζελ θα φέρει μια αναστάτωση στην αγορά, η οποία όμως θα εξισορροπηθεί μέσα στις επόμενες μία με δύο εβδομάδες. Να δώσουμε μια εικόνα για το πού βρίσκονται οι τιμές αυτή την ώρα. Mm-hmm. Να πούμε ότι το Brent είναι στα 73,6 δολάρια το βαρέλι με ελαφρά πτώση, ενώ το αργό είναι στα 69 δολάρια το βαρέλι. Ενώ και να δώσουμε τα στοιχεία για την εγχώρια αγορά, η αμόλυβη, μέση τιμή της αμόλυβης της βενζίνης σε ολόκληρη τη χώρα είναι στα 1,92 και στην Αττική είναι στο 1,89 λεπτά. Mm-hmm. Ενώ για το ντίζελ είναι στο 1,60 για την Αττική και 1,57 για την, 1,60 για την χώρα και 1,57 για την Αττική. Και να πω και άλλο ένα στοιχείο που δόθηκε χθες από τον Σύνδεσμο των Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών, δηλαδή στην πραγματικότητα τις εταιρείες που κάνουν τη χονδρική των καυσίμων προς τα πρατήρια. Υπόθηκε λοιπόν ότι η τιμή της βενζίνης αυτή τη στιγμή είναι 9% πάνω από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, ενώ το ντίζελ μαζί με την επιδότηση είναι κάτω από τα επίπεδα της τιμής του πριν από τον πόλεμο. Άρα εκτιμούν και εκείνοι ότι αργά και σταθερά θα περάσουν και στην Αγγλία οι μειώσεις των διεθνών τιμών.
3: Πινελόπη, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων, έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια.
13: Υπάρχουν πράγματι και είναι πολλές. Δόθηκαν στοιχεία από μια μελέτη που κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου και αλογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια μελέτη με δειγματοληψίες σε περίπου 200 πρατήρια που γίνεται για κάθε χρόνο για πολλά χρόνια. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι το 2025 είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη άνοδο της παραβατικότητας, δηλαδή από τις 200 αντλίες που ελέγχθηκαν, το 33%. Παρέδιδαν ελλειμματικές ποσότητες και αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί σημαντικά μέσα στο 2026, καθώς η μελέτη δείχνει ότι έχει πέσει το ποσοστό στο 23%. Τώρα, η πτώση αυτή αποδίδεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι γίνονται έλεγχοι, αλλά και εφαρμόζεται ένας νέος νόμος που ψηφίστηκε το 2023. Μάλιστα, στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ήταν και ο επικεφαλής ΑΔΕ, ο κ. Γιώργος Πιτηλής. Ο νόμος αυτός λοιπόν προβλέπει το κλείσιμο των σημείων, όχι μόνο των πρατηρίων, έτσι ώστε να μην μπορεί να ξανανοίξει ένα κατάστημα με διαφορετικό αφημί, αλλά το κλείσιμο του σημείου για 2 χρόνια. Έχουν κλείσει από ό,τι υπόθηκε 92 πρατήρια για 2 χρόνια, και αυτό βεβαίως είναι ένα μήνυμα προς την υπόλοιπη αγορά, έτσι ώστε να μειώνεται η παραβατικότητα.
3: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις τιμές στα καύσιμα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία, ενώ προανήγγειλε ελέγχους από τους εποπτικούς μηχανισμούς του κράτους.
12: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
3: Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, προκειμένου να ευχαριστήσει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αλλά και όλο το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκε στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ο Άγιος Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγιοι, καλησπέρα. Συγκινητικές οι στιγμές στον Ευαγγελισμό.
14: Ακριβώς, και το να επιστρέφει εκεί ως επισκέπτης ο κ. Μιλωνάκης όρθιος είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο Υπουργός, παρά τον Πρωθυπουργό, να θυμίσουμε, κατέρευσε στα μέσα στο Μεγάλο Μαξίμου έχοντας υποστεί κεφαλικό ανέβρισμα στις 15 Απριλίου. Έκτοτε ακολούθησε τη θεραπεία και στη μονάδα της εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Μεταφέρθηκε αργότερα σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα στα τέλη Μαΐου. Ο κ. Μιλωνάκης, στο δεδομένο από τη σύζυγό του, μίλησα με γιατρούς, ευχαρίστησα γιατρούς και νοσηλευτές και στη συνέχεια ο κ. Μιλωνάκης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, γράφοντας ότι μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε γιατρούς, νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη διοίκηση του νοσοκομείου. Και παράλληλα πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές, η ανθρωπιά, όπως αναφέρει, η ασυναίσθηση, αλλά και η αλληλεγγύη, όμως είναι εκείνες που μας δίνουν κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι, ανέφερε ο κ. Μιλωνάκης, ανάρτησή του αυτή, βαθιά γνωμοσύνη για όσου στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και βέβαια ευχαρίστησε και την οικογένειά του. Να σημειώσουμε πως ο κ. Μιλωνάκης καταλήγει με ένα μήνυμα προς όλους σε αυτή την ανάρτηση, λέγοντας πως η αγάπη που πήρε από τον κόσμο ένα μήνυμα, μια προσευχή, μια σκέψη, αυτή η αγάπη τον έκανε να συνεχίσει. Κάποιες μάχες, αναφέρει, δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί. Η υγεία τονίζει το σημαντικότερο, το πολυτιμότερο αδαχτό. Και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
3: Μια ανθρώπινη στιγμή. Σε ευχαριστώ, Άγιε, για το ρεπορτάζ. Και στο μέτωπο της δικαιοσύνης, στη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου προχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του σήμερα, επίτα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φλωρίδη. Στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τοποθετήθηκε ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι επιλογές έρχονται σε συνέχεια της αποχώρησης από το δικαστικό σώμα της Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Στις πολιτικές εξελίξεις ακούσαμε τα μηνύματα που έστειλε από το Υπουργικό σήμερα ο Πρωθυπουργός αναφορικά με την οικονομία, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και τις τιμές των καυσίμων. Να δούμε τώρα με την αρρωγή του πολιτικού μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη τα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα σημαντικά ορόσημα στην κυβερνητική ατζέντα και για τους επόμενους μήνες, την επίθεση στην αντιπολίτευση αλλά και τη νέα του αναφορά σε κάλπες το 2020. Νότι, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Χάνο, κυρίες και κύριοι. Αν μου επιτρέπετε να αρχίσουμε αντίστροφα, λοιπόν, από την παραπομπή ή αναφορά στις κάλπες του 27, αυτό στοιχειοθετείται, Χάνο, και από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια πλήρη ατζέντα, σημαντικά ορόσημα είπε χαρακτηριστικά, για το επόμενο εξάμεινο. Το δεύτερο εξάμεινο του 26 ξεκινάει ακριβώς αύριο. Και έτσι λοιπόν η ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και η προώθηση του flyover Θεσσαλονίκης πρέπει να ολοκληρωθούν σε αυτό το εξάμεινο. Η απορρόφηση πολεοδημιών από το κλιματολόγιο επίσης. Η ολοκλήρωση των τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων ομοίως. Η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας ακριβώς.
3: Άρα πάμε φουλ για το 27, λες εσύ.
15: Για το εθνικό απολυτήριο. Έθεσε δηλαδή μέσα στην ατζέντα του επόμενου εξαμήνου κρίσιμα σημαντικά ορόσημα για την Υπουργία της Κυβέρνησης, κάτι που σημαίνει ότι τοποθετεί τις κάλπες για άλλη μια φορά με βάση τη δουλειά που πρέπει να γίνει, να το πω έτσι απλώς, λαϊκά, τη δουλειά που έχουν να κάνουν οι υπουργοί του μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Άρα η συζήτηση για εκλογή ως τον Οκτώβριο με βάση αυτά δεν παρέλκει, δηλαδή τοποθετείται του χρόνου την άνοιξη, μετά τις γιορτές τουλάχιστον. Έτσι όπως κατ' επανάληψη έχει πει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στελέχη του για εκλογές το 27. Από εκεί και έπειτα, για να το συνδυάσουμε αυτό και με το κλίμα θερινής δραστώνης που έρχεται σιγά σιγά, είναι χαρακτηριστικό εκεί η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και εδώ συνδέεται με την αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση, την ώρα που οι αντίπαλοι μας ασχολούνται με τις αντιβάσεις των κομμάτων τους. Αυτή την ώρα δικό μας καθήκον είναι να σταθούμε στην κοινωνία, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να απαντάμε σε υπερφύελες έολες ανυπόστασης και γελίες του αντιπάλου μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες. Εδώ πάνω, όπως καταλαβαίνεις, η αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι αναμφισβήτητη. Και φόρτισαν δύο προλογούμενους. Αυτοί έρχονται και σήμερα και εισηγούνται οι συνταγές που θα παραλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξεχάσαν τίποτα. Είναι μια καταληκτική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία έρχεται και δένει, αν με επιτρέπετε ο όρος, με την κυριακάτικη χαρακτηριστική φράση του. Κάθε Κυριακή ο Πρωθυπουργός έχει στο Facebook, στην προσωπική του σελίδα, ένα μάζεμα της εβδομάδας. Το τι έχει κάνει δηλαδή και τι πρόκειται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Εκεί χτες, πρόχτες, συγγνώμη, την Κυριακή, σημείωνε ότι στόχο μας δεν είναι η σύγκρουση, επιλέγουμε τη σύγκριση.
3: Η σύγκριση
15: λοιπόν με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Ζανέλ επιστρέφει μέσα από τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, έτσι όπως τα περιγράφει.
3: Ωραία. Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό.
12: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες. Είναι πραγματικά άξονα πορείας προς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους, δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
3: Και στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε τώρα, που εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση, κυρίως για τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας. Την ανάγκη πολιτικής αλλαγής τόνισε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τις εξαγγελίες αντιμετώπισης της ακρίβειας εξαπέλυσε από την Κάρπαθο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του στα 12.30, ενώ στο επίκεντρο των επαφών του έβαλε την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Θάνο, έγινε κοινωνός των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού, όπως η υποστελέχηση του νοσοκομείου, η λειψιδρία που μαστίζει το νησί και η απουσία κρίσιμων υποδομών. Ο κύριος Ανδρουλάκης, συζητώντας με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους Καρπάθου, βάζοντας σε προτεραιότητα το θέμα της ακρίβειας, επιτέθηκε στην κυβέρνηση σχετικά με τις χθεσινές εξαγγελίες για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό σοου. Είπε χαρακτηριστικά: μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε συμφωνία κυρίων. Ένα μέτρο υπήρχε. Το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους. Και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα οδηγούν πλέον σε δύσκολη καθημερινότητα.
3: Ευγενία, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από την Κάρπαθο και επιστρέφουμε σε σένα.
17: Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά δεν οδηγούν πουθενά, παρά μόνο σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
3: Ευγενία, σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση είχαμε και από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
16: Ναι, Θάνο, από το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αναφέρουν πως χρειάζονται πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν την κοινωνία και όχι τα καρτέλ και όχι επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεις.
3: Ευγενία, ακούμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα και θα σε συναντήσουμε ξανά.
18: Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πειρά πέφτουν πάντα στο λαό. Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 κάθε μήνα, όταν το ενίκιο καταπίνει το μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, δεν φταίει η κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.
3: Πειρά προς την κυβέρνηση Ευγενία είχαμε και από την Ελληνική Λύση και την Νίκη.
16: Ναι. Αναφέρει λοιπόν δεκτικά η Ελληνική Λύση, Θάνο, πως ο Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη, δηλαδή με τους κορδοσκόπους των καρτέλ για πάγωμα των τιμών, είναι η απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει.
3: Να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε τον κύριο Βελόπουλο.
19: Το θέμα δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Το θέμα είναι η εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος.
3: Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας παρόν. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
20: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η εντύπωση έχει προκαλέσει, οφείλω να σας πω, η ανάρτηση, η απόφαση, η ανάρτηση, η πρόταση του Παύλου Πολάκη σήμερα το πρωί, το μεσημέρι, σύμφωνα με την οποία ζητά καταρχήν την επιστροφή στην κοινοβουλευτική ομάδα και κατά δεύτερο λόγο και ουσιαστικότερο ζητά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, Θάνο, ενήμεροι δεν ήταν ούτε η κυρία Ρεναδούρου ούτε ο κύριος Νίκος Παπάς. Επίσης και οι δύο διαφωνούν, επικοινωνήσαμε μαζί τους, αυτό δεν είναι πληροφορία, επικοινωνήσαμε μαζί τους και διαφωνούν με την κίνηση αυτή του κυρίου Πολάκη. Είναι σίγουρο ότι μέχρι την 11η Ιουλίου ημερομηνία διεξαγωγής της Κεντρικής Επιτροπής και δύο μέρες νωρίτερα, δηλαδή περίπου 8 με 9 Ιουλίου, στην συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, εκεί θα λυθούν μίας και διαπαντός τα πράγματα. Ή τουλάχιστον αυτό ελπίζουν όλοι. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο κύριος Σωκράτης Φάμελος επιμένει την απόφαση την οποία έχει λάβει η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή.
3: Στην σύμπλευση, στη συμπόρευση.
20: Στην σύμπλευση, στη συμπόρευση και στην ενότητα των σύμπλευση και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Τα πράγματα φαίνονται ότι οδηγούνται σε μια τελική λύση, η οποία αυτή, όπως εκτιμούν πολλοί εντός της

0: αυτή, όπως εκτιμούν πολλοί εντός της Κουμουντούρου, θα πραγματοποιηθεί στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον ΦΛΑΣ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, καταγράφοντας οριακή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,7%,

0: σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Λίνα Μπεθάνη.
1: Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση έχει έτοιμη τροπολογία για ευνοϊκή μεταχείριση του Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή της εταιρείας Ιντελέξα που εμπορεύεται το Πρέταντορ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον κεντρικό σχεδιασμό αντιτίθενται οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών, κ. Δένδια και Γεραπετρίτη. Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να πάρει δημόσια θέση. Αληθεύουν ή όχι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι μεθοδεύεται να πέσει στα μαλακά ο Ισραηλινός απόστρατος που εκβιάζει δημόσια τον Πρωθυπουργό? Η κυβέρνηση θα φτάσει και σε αυτό το ίστατο σκαλοπάτι παρακμής να νομοθετεί καθυπόδειξη καταδικασμένων? Κυβερνητικές πηγές απαντούν ότι το ΠΑΣΟΚ βγάζει ανακοινώσεις για θέματα τα οποία έχουν διαψευστεί επανειλημμένως. Αν κάποιος κατεβαίνει με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα τα σκαλοπάτια της απελπισίας και της παρακμής μετά από κάθε δημοσκόπηση, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Σήμερα έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν ανακοίνωση πάνω σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που δεν βασίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο για ένα θέμα που η κυβέρνηση έχει επανειλημμένως διαψεύσει, με το ΠΑΣΟΚ να επανέρχεται και να ζητά σαφή διάψευση.
0: Αλλάζουμε θέμα. Ακριβότερα κατά 3 ευρώ από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας, μας ενημερώνει. Καλησπέρα Κωστή.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Και να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι τα 3 ευρώ Θάνο αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις, ναι, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνει το πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια νέα παραγγελία μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση θα μορφώνεται στα 6 ευρώ. Αν ήταν δύο ζευγάρια παπούτσια, θα ήταν στα 3 ευρώ. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση τώρα αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, τέμου κλπ, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Το πρόσθετο κόστος αναπροϊόν εκτιμάται θα οδηγήσει μέρος των καταναλωτών σε αναθεώρηση των αγοραστικών του συνηθιών, καθώς ακόμα και μικρές παραγγελίες θα επιβαρύνονται σημαντικά. Πάντως, παράγοντες αγοράς που ρωτήθηκαν για αυτό το θέμα λένε ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να δούμε σιγά σιγά να ενισχύεται η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχος δεσμός, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτήσουν για αυτά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την συνολική τελική τιμή. Τελειώνοντας, θέλω απλώς να πω ότι έχει εκδώσει και οδηγίες, ένα εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τους καταναλωτές, με 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να τα διαβάσουν οι καταναλωτές να ξέρουν τι συμβαίνει.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε περισσότερες από 950.000 οικογένειες καταβάλλεται η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή είναι κοντά μας για να μας ενημερώσει σχετικά. Δήμητρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων οικογενειών για τα 150 ευρώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι προϋπολογισμό 240 εκατομμυρίων ευρώ. Να πούμε ότι τα χρήματα πιστώνονται για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκάτου 2024. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025, η πληρωμή θα γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου. Ενώ τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν μέχρι και το 2026 και μέχρι 31 Ιουλίου τρέχοντος έτος, θα πρέπει οι γονείς τους μέχρι τις 10 Αυγούστου να εκδώσουν αφημί, προκειμένου συνέχεια να προχωρήσει η πληρωμή, και ότι το ποσό αυτό, να πούμε, είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Ενώ έχουμε και την καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, προνοιακά και αναπηρικά, μιλάμε για δικαιούχους 593.000 άτομα Θάνο, και το ποσό είναι ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα

0: στα επιδόματα είναι το στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο, των ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά σε περίπου 220.000 συμπολίτες μας. Φτάνω.
1: Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και στην πηξίδα του κόσμου, ανθρωπιστική κρίση μετά τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.700 νεκροί σε αυτοσχέδια, νεκροτομία και αποθήκες εισορή. Φόβοι για επιδημίες, ξεχυλίζει η οργή κατά της πολιτείας. Φόβοι για επιδημίες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Κατερίνα Ιωαννίδου. Καλησπέρα, Κατερίνα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Με το χρόνο να μετρά λοιπόν αντίστροφα για την επιβίωση τυχόν εγκλωβισμένων στα συντριμμιά, οι διασώσεις στη Βενεζουέλα συνεχίζονται τουλάχιστον 120 ώρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Εκατοντάδες ώρες βρίσκονται σε αυτοσχέδια, νεκροτομίες, αποθήκες, στο λιμάνι της ισοπεδωμένης Λαγκουάιρα, και ενώ ο αριθμός των νεκρών συνεχώς δυστυχώς αυξάνεται, Θάνο. Τα θύματα κάτω από τα ερείπια κρατούν μόνο ζωντανή την ελπίδα για αγνοούμενους. Κάτοικοι και εθελοντές κάβουν με γυμνά χέρια, ψάχνουν για ένα σημάδι ζωής. Εκατοντάδες πτώματα το ένα δίπλα στο άλλο, πριν καταγραφούν και μπουν σε φέρετρα. Χάος και στα νοσοκομεία, άστεγοι μάχονται για μια μπουκιά φαΐ. Άθλια εικόνα, δυστυχία. Περίπου 59.000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τους σεισμούς, που σημειώθηκαν με διαφορά δευτερολέπτων, σύμφωνα με υπολογισμούς της NASA. Δεν είχαν βέβαια όλα τα κτίρια που κατέρευσαν επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης στο σημείο, με συγγενείς και γείτονες να προσπαθούν να απομακρύνουν μπάζα για να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, σύμφωνα πάντα με επιζώντες και κατοίκους από διάφορες περιοχές. Τώρα, όπως αναφέρει ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών στη Βενεζουέλα, Γιανλούκα Ραμπόλα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που ήδη έχει αναφερθεί. Μάλιστα, λέει, μπορώ να δώσω μία εκτίμηση. Προμηθευόμαστε, και αυτό έχει συμφωνηθεί με τις τοπικές αρχές, 10.000 σακούλες πτωμάτων. Η κυβέρνηση της προσωρινής Προέδρου Ντέλση Ροντρίγκες λέει ότι τουλάχιστον 1.750 είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει. Χιλιάδες έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα των σεισμών. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.
4: Πάμε και Ιράν σιγά-σιγά.
3: Βεβαίως. Ναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών από νοσήματα που μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, όπως η λαράδη, φτερίτιδα κλπ. Υπάρχει πρόβλημα. Το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που προκάλεσαν οι δύο καταστροφικοί σεισμοί.
1: Και να κλείσουμε με τον καύσωνα στην Ευρώπη, ναι.
3: Ναι, πες μου τι μου πες, Εύα.
1: Να κλείσουμε, λέω, με τον καύσωνα, ο οποίος υποχωρεί, αλλά τουλάχιστον 95 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν χτυπηθεί από τον καύσωνα αυτόν.
3: Ακριβώς. Να πούμε για την Ιταλία ότι έχουμε 5 νεκρούς από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Σήμερα 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής λόγω της μεγάλης ζέστης, και ο αριθμός πρόκειται να παραμείνει αμύωτος και κατά την αυριανή ημέρα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, Θάνο, του γαλλικού πρακτορείου, ο αριθμός αυτός που είπες, δηλαδή τα τουλάχιστον 95 εκατομμύρια, είναι μειωμένο σε σύγκριση με τα περισσότερα από 130 εκατομμύρια, αυτά που είχαν προβλεφθεί ότι θα βίωναν τέτοιες θερμοκρασίες τη Δευτέρα. Τώρα, εν λόγω αυτή η ανάλυση του γαλλικού πρακτορείου βασίζεται σε προβλέψεις γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας. Χθες το μετεωρολογικό μοντέλο που υπολογίστηκε στις 6 ώρα Ελλάδας είχε προβλέψει ότι θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών θα επηρέαζαν τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κατοίκους της Γυραιάς Ηπείρου. Σήμερα αυτά τα επίπεδα ζέστης αναμένεται να πλήξουν κυρίως την Νότια Ευρώπη, με περίπου 19 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ιταλία, ιδιαίτερα στην πυκνοκατοικημένη κοιλάδα της Πάδου, και πάνω από 15 εκατομμύρια στην νοτιοδυτική Ισπανία.
1: Κατερίνα, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ, στον 7ο ουρανό βρίσκονται οι φίλαθλοι της Παραγουάης μετά την μεγάλη πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός την Γερμανία, μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη, θα μας το πει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη, ήταν έκπληξη?
5: Ως ονόματα, ναι, σίγουρα, και μεγάλη έκπληξη. Παραγουάη την αντιμετώπισαμε και εμείς εφελικά, η εθνική ομάδα, η ελληνική εθνική ομάδα δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά και η Γερμανία όμως στα τέσσερα παιχνίδια, τρία στους ομίλους και ένα το χτεσινό, ήταν απλά η φανέλα. Θύμιζε η Γερμανία και σε τίποτα την πάλι ποτέ κρεατέα Γερμανία, οπότε νομίζω ήταν δίκαιο η πρόκριση της Παραγουάη.
1: Γι' αυτό λέω αν ήταν έκπληξη, γιατί η Γερμανία δεν είχε δείξει έτσι δείγματα μιας τόσο μεγάλης ομάδας σύμφωνα με την ιστορία της. Αυτό λέω.
5: Σίγουρα είπα, όσο όνομα είναι grand έκπληξη, αλλά βάσει απόδοσης όχι. Mm-hmm. Δεν είναι έκπληξη και τη χθεσινή, αλλά γενικότερα η ως τώρα παρουσία της Γερμανίας, και μάλιστα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης οι συνάδελφοι καταρρυπάς, έτσι, και του προπονητή και προς τους παίκτες για την κακή τους εμφάνιση. Τώρα έχουμε σήμερα, συνεχίζεται έτσι, το πάρτι. Τώρα αυτή την ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση. Όχι, σε μένα το λέω, το έλα.
1: Το Νορβηγία ακτή Ελεφαντοστού.
5: Μπράβο, ναι. Με την Νορβηγία να είναι το φαβορί, αλλά και ακτή Ελεφαντοστού δίκαια έχει προκριθεί, οπότε νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
1: Η ματσάρα οπότε είναι μετά όμως.
5: Όχι η Γαλλία-Σουηδία. Εγώ θα πρότεινα, είναι δύσκολη ώρα, αλλά εγώ θα πρότεινα το Μεξικό-Εκουαδόρ. 4 το πρωί. Αν πρέπει να βλέπαμε οπωσδήποτε ένα παιχνίδι, εγώ θα πρότεινα αυτό. Δύσκολη ώρα, πάρα πολύ.
1: Ξυπνητήρι στις 4.
5: Για να καταλάβουμε τι επικρατεί σε αυτές τις χώρες. Το Μεξικό, η κυβέρνηση, η κυβερνήτη της χώρας έδωσε σχολεία. Όχι. Δεν έχουμε μαθήματα. Για το δημόσιο από το σπίτι, βέβαια λέει και εκεί λέει ό,τι μπορούμε να κάνουμε, λέει τις οδηγίες τώρα, έτσι, και επίσης οδηγίες προς το ιδιωτικό τομέα, καλό είναι οι εργασίες να γίνουν από το σπίτι.
1: Μάλλον κλειστό το μαγαζί, κλειστό το μαγαζί.
5: Δεν θα πάει κανένας, ενώ στο Κουαδόρ μετά την πρόκριση είχε δοθεί αργία την επομένη, νομίζω και απόψε και σήμερα, μάλλον την μεσημέρι εκεί, πάλι αργία θα έχουν οι κάτοικοι του Κουαδόρ για να βλέπουν όλη την αναμέτρηση με το Μεξικό. Εγώ αυτό θα διάλεγα.
1: Θέλω πολύ σύντομα να μας πεις με τον αποκλεισμό της Νότιας Κορέας τι έγινε, γιατί προκάλεσε μικρό ή μεγάλο χαμό.
5: Είναι η Κορέα, η Νότια Κορέα είναι μια χώρα έτσι, δεν μαθαίνουμε έτσι. Είναι πράι χαρακτήρες, γενικότερα μια ήρεμη χώρα, και όμως ο αποκλεισμός τι οδήγησε. Τον πρόεδρο της χώρας να θελήσει εξέταση για ποιο λόγο αποκλειστήκαμε, και επίσης εκείνη το τραγικό της υπόθεσης, ο προπονητής, ο πρόεδρος, γιατί παραιτήθηκε της Κορέας, δέχτηκε απειλές για τη ζωή του από χιλιάδες κόσμο. Η αποστολή της Κορέας έφτασε ξημερώματα επίτηδες, ώστε να μην υπάρχουν κόσμο στα αεροδρόμια, και όμως πάρα πολλοί κόσμος με πανό και ισχυρή αστυνομική δύναμη, και το σπίτι του φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
5: Καλή συνέχεια.
2: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχή συνταξή ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Λιτής, καθώς η φωτιά βγαίνει και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτιο. Εκτελούνται εργασίες για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, όμως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν στην κοινότητα και να μεταβούν στο γήπεδο της περιοχής. Ολοκληρώθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής στα ερείπια πολυκατοικίας που κατέρευσε σήμερα επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Όπως δήλωσε ο υποστράτηγος και συντονιστής Αττικής Βικέντιος Μαρινάκης, στελέχη ωστόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ύστερα από προσπάθειες διαπίστωσαν ότι όλοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι εργάτες ήταν ασφαλείς. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη διπλανής οικοδομής, όπου εκτελούνται εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ένα μέτρο υπήρχε το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμα μία φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται στο κόκκινο, στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας, αναφέρει σε ανάρτησή της στο X η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Κάγια Κάλλας μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο πρόεδρο στην Άγκυρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με μονομένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. 4 διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15.

0: 5 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μία προσευχή, την οποία την οφείλω σε μία φίλη και της το υποσχέθηκα, η οποία περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα όσα θα μου φέρει η σημερινή μέρα και η αυριανή. Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο θέλημά σου. Σε κάθε ώρα αυτής της μέρας και της νύχτας φώτιζέ με και δυνάμωνέ με για το κάθε τι. Όποιες ειδήσεις και αν λάβω στο διάστημα της σημερινής μέρας και της αυριανής και της μεθαυριανής, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται και από το δικό σου θέλημα. Καθοδήγησε λοιπόν τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου σε όλα τα έργα μου και τα λόγια μου, σε όλες τις απρόοπτες περιστάσεις. Μη με αφήσεις να ξεχάσω ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν χειρότερα πράγματα. Αυτό ήταν για τη φίλη μου την Αλίκη.

Μάλιστα. Και τώρα βλέπουμε περισσότερο σε όλα σχεδόν τα site τα παιδιά από την Βενεζουέλα που ήδη αντιμετωπίζουν μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Τώρα, έπειτα από πολύ ισχυρούς σεισμούς, χιλιάδες μικρά παιδιά μαζί και με τις οικογένειές τους αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερα ρίσκα να τραυματιστούν, έχουν εκτοπιστεί, έχουν μεταφερθεί σε διάφορες περιοχές, υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν καθαρό νερό για σχολεία, δεν μπορούμε ούτε καν να τα συζητάμε. Το UNICEF Ελλάδος κάνει μια έκκληση σε όσους μπορούν να βοηθήσουν λιγάκι για τα παιδιά και τους σεισμόπληκτους στην Βενεζουέλα να μπουν στο site της UNICEF, είναι UNICEF for every child, και μπορούν να κάνουν μια μικρή έτσι εισφορά τώρα.

Και θα ξεκινήσω με μια, θα περάσω μάλλον σε μια ευχάριστη είδηση. 2 μήνες μετά την μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό του. Μαζί με τη σύζυγό του, την Τίνα Μεσαροπούλου, ευχαρίστησε εκεί τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου για την φροντίδα και την αφοσίωσή τους. Σε ανάρτησή του ανέφερε πως η επιστήμη σώζει ζωές, όμως η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που δίνουν τη δύναμη να ξεπεραστούν οι πιο δύσκολες στιγμές. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένεια, τους φίλους και όσους τον στήριξαν με την αγάπη και τις προσευχές τους. Σε τέτοιες στιγμές όλοι είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που δίνει ένα δικό του αγώνα. Όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα νοσοκομείο, επάνω σε ένα κρεβάτι, είτε είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή σου, είτε λιγότερο σοβαρή, εκεί αναμετράσαι και με τον εαυτό σου, αλλά και με το Θεό.

Εδώ είμαστε. Ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Εμείς εδώ είμαστε 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της Earth και με το earthecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που στροφιλίζεται στο πολιτικό της σύμπαν, που πλέον έχει εμπλουτιστεί, αν και μάλλον είναι αδόκιμος ο όρος. Σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας που προσεύχεται στον καλό μας το Θεούλη, όπως και στους 12 του Ολύμπου αν θέλετε, στείλαμε και μία παράκληση στον Πατριάρχη μας, αλλά και στον Πάπα Λέοντα που είναι Λεβέντης, να μην καεί ο τόπος μας. Εν τω μεταξύ, σήμερα δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 600 ιδιωτών ως πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επιθητεία, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 7ετούς θητείας. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται, λέει, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της περαιτέρω αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πυροσβεστικού σώματος. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 8 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 17 μέσω της ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του πυροσβεστικού σώματος. Τώρα μου προκαλεί λίγο έτσι έκπληξη ή και απορία αν θέλετε, που προκηρύσσεται διαγωνισμός για 600 πυροσβέστες μέσα στο κατακαλό καιρό. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, μπορεί να έχουν το λόγο τους, θα πρέπει να περάσουν εκπαίδευση και τα λοιπά.

0: Εδώ. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου, αυτές αν ταλαιπωρώ, είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Και θα μεταφερθούμε τώρα στην Μεγάλη Βρετανία για να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Θα συζητήσουμε για την βραχύβια πρωθυπουργική θητεία του Κέιρ Στάρμερ και για τον εν παραμονή διάδοχό του, εν αναμονή ας το πούμε έτσι, τον Άντι Μπέρναμ, 57 ετών, πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, από το δημαρχείο του Μάκερφιλντ στην 10 Downing Street. Η απόσταση είναι μεγάλη. Ο καλεσμένος μας σήμερα είναι και αυτός Μανκούνιαν. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα και από το δικό μας σύμπαν.
0: Το Μάντσεστερ το αγαπώ πολύ. Έχω ζήσει εκεί πέρα. Πείτε μας έτσι λίγο πώς είναι τα πράγματα πρώτο μπόκιστα ανθυγινά.
1: Τα πράγματα στο Μάντσεστερ είναι σχετικά καλά, από την άποψη ότι τα τελευταία χρόνια η περιοχή του Μάντσεστερ αποτελεί εξαίρεση του γενικότερου βρετανικού κανόνα και αναπτύσσεται ταχαίως. Υπάρχουν δουλειές αρκετά καλές. Βέβαια το όλο κλίμα από την πολιτική κατάσταση παραμένει ένα βαρύδι, αλλά νομίζω ότι η κάθοδος του Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία σίγουρα εδώ πέρα το βλέπουν οι περισσότεροι ως κάτι το θετικό.
0: Υπάρχει ακρίβεια στο Μάντσεστερ, κυκλοφορεί λίγο το χρήμα.
1: Η ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο μάλλον. Παραμένουμε σε μια κατάσταση στη Βρετανία όπου τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων παραμένει στην καλύτερη περίπτωση στάσιμη. Σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων χειροτερεύει. Άρα από αυτή την άποψη το Μάντσεστερ δεν αποτελεί εξαίρεση. Αν θέλετε, η οικονομική οπισθοδρόμηση, η στασιμότητα, αν θέλετε, που επικρατεί γενικότερα στη Βρετανία, επηρεάζει προφανώς τα εισοδήματα και εδώ.
0: Μάλιστα. Τι γνωρίζουμε για τον Άντι Μπέρναμ?
1: Ο Άντι Μπέρναμ δεν είναι καινούριος του συστήματος, αν θέλετε. Είχε υπάρξει ειδικό σύμβουλος στον Υπουργό Οικονομικών την περίοδο της Πρωθυπουργίας Μπλερ. Ήταν βουλευτής για αρκετά χρόνια, έφυγε από την Πρωθυπουργία, μάλλον παρετήθηκε του βουλευτικού του αξιώματος το 2010, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2012, και αποφάσισε να στρέψει την προσοχή του στο Μάντσεστερ. Να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι το Μάντσεστερ είναι μια περιοχή, και η πόλη του Μάντσεστερ η ίδια, αλλά και η ευρύτερη περιοχή, η οποία ήταν μαζικά υπέρ του εργατικού κόμματος για πολλές δεκαετίες. Άρα η θητεία του ως δήμαρχος στο Μάντσεστερ ήταν σχεδόν εξασφαλισμένη από τότε που αποφάσισε να κατέβει στον τοπικό, αν θέλετε, στίβο. Αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι ότι η επιτυχημένη, η αλήθεια είναι, δημαρχία του στο Μάντσεστερ αποτέλεσε και τον, αν θέλετε, το βατήρα ή τον αναβατήρα που τον πήγε στην Πρωθυπουργία. Δεν έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα στη Βρετανία ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την αυτοδιοίκηση και φτάσανε μέχρι την Πρωθυπουργία. Ο Τζόνσον ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Αλλά πριν από αυτό είχαμε λίγα παραδείγματα τέτοια.
0: Μάλιστα. Ο Άντι Μπέρναμ τώρα θα μεταφερθεί, πότε επισήμως αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία?
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν υπάρχουν

0: Πρόεδρε.
1: Έχει λίγο μπει στην επικαιρότητα το θέμα του μήπως ξανασκέπτεται η Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο και για τους ακροατές σας να πούμε ότι οι 7 πρωθυπουργίες των τελευταίων 10 χρόνων, mm-hmm. Όταν θα τις βλέπει κανείς από μια απόσταση 10-20 χρόνων από σήμερα, κανείς δεν θα θυμάται τα ονόματα των πρωθυπουργών που ακολούθησαν. Αυτό που θα θυμάται ο ιστορικός του μέλλοντος είναι η πολιτική αναταραχή μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν περάσει 10 χρόνια, είναι πλέον σαφές ότι ο οικονομικός αντίκτυπος του Brexit ήταν πολύ σημαντικός. Εκτιμάται περίπου στο 6-8% του βρετανικού ΑΕΠ. Αυτό είναι περίπου 220 δισεκατομμύρια ευρώ, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Από την άλλη όμως, η βρετανική κοινή γνώμη και ένα μέρος της βρετανικής πολιτικής ελίτ δεν είναι ακόμα έτοιμο να αποδεχτούν ότι έκαναν λάθος. Νομίζω εκείνοι που έχουν πιο βαθιές γνώσεις, πανεπιστημιακοί, κάποιοι πολιτικοί προφανώς το έχουν επεδώσει ότι ήταν ένα τεράστιο λάθος και είχαν προειδοποιήσει και γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε ακόμα κάποιο διάστημα έως ότου δημιουργηθεί μια αρκετά μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της επιστροφής της Βρετανίας, για να γίνει μια τέτοια κρούση. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι περίπου το 60% είναι υπέρ της επανεισόδου της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό το ποσοστό δεν είναι αρκετά μεγάλο. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα προβληματίζει και την Ευρώπη. Δηλαδή η επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρώπη δεν εξαρτάται μόνο από τη Βρετανία. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι Ευρωπαίοι εταίροι της Βρετανίας δεν θα θέλουν να εισαγάγουν ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα βρετανικό πρόβλημα, άρα θα περιμένουν, πιστεύω, έως ότου δημιουργηθεί μια πολύ μεγαλύτερη, πολύ πιο σταθερή πλειοψηφία πριν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Ο Φάρας, που είναι ένας από τους ηγήτωρες αυτού του της αλλαγής που έγινε στη Βρετανία, έχει μεγάλα ποσοστά στη Βρετανία από ό,τι διάβαζα τις προάλλες.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά το κόμμα του είναι πρώτο. Βέβαια, το ότι είναι πρώτο δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θα έχει και την πλειοψηφία στις εκλογές των κοινοτήτων, γιατί η Βρετανία αποτελείται από 639, αν δεν κάνω λάθος, μονοεδρικές περιφέρειες. Άρα δεν είναι εύκολο η δημοσκοπική, ακόμη, ή μάλλον και μια πλειοψηφία με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα δεν συνεπάγεται κατά ανάγκη και πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων. Okay. Άρα ο Φαράς αποτελεί το νούμερο ένα κίνδυνο και νομίζω ότι η εκλογή ή μάλλον η ενθρόνηση του Άντι Μπέρναμ στην Πρωθυπουργία και στην Αρχηγία των Εργατικών σχετίζεται άμεσα με την προσδοκία που έχουν οι εργατικοί, ότι αυτός, επειδή έχει μια πιο είναι επικοινωνιακά πιο χαρισματικός από τον Στάρμερ, ότι θα μπορέσει να σταματήσει την αιμορραγία των εργατικών μπρος τους λαϊκιστές του Φαράς.
1: Έχω 2,5 λεπτά για να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Εγώ παρακολουθώ τους επιστήμονες για την Ευρώπη, έτσι λέγονται στο Twitter, και ο επιστημονικός κόσμος έχει τραυματιστεί αρκετά από το Brexit, επειδή τα προγράμματα τα οποία υπήρχαν πριν δεν είναι τόσο προσβάσιμα τώρα. Αυτό είναι αληθές?
0: Είναι αληθές, όπως είναι αληθές ότι και τα βρετανικά πανεπιστήμια, τα οποία για δεκαετίες αν όχι αιώνες εκπαίδευαν τις ευρωπαϊκές ελίτ ακόμα και σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο πια να προσελκύσουν Ευρωπαίους φοιτητές, γιατί τα δίδακτρα πλέον έχουν εκτοξευθεί 3 φορές πάνω από αυτά που ήταν όσο η Βρετανία ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, δεν πληρώναμε τίποτε τότε.
0: Ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε

0: όλος αυτός ο κόσμος που ερχόταν εδώ ως φοιτητής, έκανε τα μεταπτυχιακά του, μετά έβρισκε δουλειές στα πανεπιστήμια, όλη αυτή η διαδικασία έχει διαραγεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά η Βρετανία απομακρύνεται ακόμα και τώρα που μιλάμε από την Ευρώπη μέρα με τη μέρα.
1: Εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω από την πατρίδα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη συμπάθεια αρκετών ανθρώπων για τον Τσάρλι, για τον βασιλιά Κάρολο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Δεχτώ.
1: Δεν ξέρω αν θα πάει στο Άγιον Όρος ξανά. Τώρα δεν νομίζω επικεφαλής και της Αγγλικανικής Εκκλησίας να ξαναπάει να προσκυνήσει, αλλά θα το δούμε και αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: και
1: κύριε Παπαδημητρίου. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας απόψε. Πάμε τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η εικόνα της πυρκαγιάς στη Λυτή είναι καλύτερη σύμφωνα με τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, ενώ έχει πέσει ένταση των ανέμων στο σημείο και είναι γύρω στα 3 μποφόρ. Μεγάλη κινητοποίηση προσβεστικής για να θέσει υποέλεγχο την πυρκαγιά. Εντοπίστηκε καμένη σωρός άνδρα μέσα σε δασική έκταση. Μία γυναίκα υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Φωτιά κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία στο Κιλκίς. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιοχή Ακρίτα, στο οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα. Σε συλλήψη μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αυλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. 5 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα. 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις στο κόκκινο λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών. Γενικά έθριος καιρός αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους στις 9.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούμε το Earth News Radio και βλέπουμε τον καθρέφτη του. Η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 8 και ξεκινήσαμε. Η κλασική μας μινιατούρα είναι ένα πόσο.

0: Η κλασική μας μινιατούρα είναι ένα απόσπασμα από την όπερα του Georg Friedrich Händel, Νάγκασε, να καθίσουμε κι εμείς και να μάθουμε πράγματα για έναν άνθρωπο που εδώ στην Ελλάδα δεν τον γνωρίζαμε. Έχω μια χαρά, αν μπορώ να το πω έτσι, μέσα στην θλίψη, ότι πάρα πολλοί κόσμος σήμερα και μέσα ενημέρωσης μιλάνε, γράφουνε, συζητάνε για την Σεβγιούλ Ουλουντάχ. Θα καλησπερίσω πρώτα, για να μας μιλήσει για αυτήν, την Αλεξάνδρα Αταλίδου. Είναι ελληνοκύπρια πολιτικός, στέλεχος του Volt Κύπρου, ένα πολιτικό κόμμα στο νησί, και το κυπριακό τμήμα του Volt Europa, ενός ευρωφιλελεύθερου πανευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και κινήματος, το οποίο είναι υπέρ της πιο μεγάλης ευρωπαϊκής συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη. Ήταν πολύ φίλη η Αλεξάνδρα με την τουρκοκύπρια δημοσιογράφο και ακτιβίστρια την Σεβγιούλ Ουλουντάχ, που αφιέρωσε όλη τη ζωή της στους αγνοούμενους της εισβολής του 1974. Απεβίωσε χθες σε ηλικία 67 μόλις ετών. Η Αλεξάνδρα, όπως και η επόμενη καλεσμένη μου, ήταν στην κηδεία της πριν από λίγη ώρα στα κατεχόμενα. Καλησπέρα, καλησπέρα Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που διάβασα πριν, ότι αφιέρωσε τη ζωή της στους αγνοούμενους της εισβολής. Δηλαδή και στους δικούς μας αγνοούμενους και στους υπάρχουν και τουρκοκύπρια, Τούρκοι αγνοούμενοι, φαντάζομαι.
1: Ναι, να σας πω. Θα σας πω, η Σεβγιούλ Ουλουντάχ δεν ήταν απλώς μια δημοσιογράφος, κύριε Μιχαηλίδη. Ήταν μια ερευνήτρια της αλήθειας και αφιέρωσε δεκαετίες στην αναζήτηση της τύχης των αγνοωμένων Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκο-Κυπρίων. Και έδωσε μέσα από τα άρθρα της και τη στήλη της την εβδομαδιαία στον πολίτη, αλλά και στη γενή του ΖΕΝ, την τουρκοκυπριακή εφημερίδα, φωνή στους ανθρώπους που η ιστορία είχε αφήσει στο περιθώριο. Είναι οι άνθρωποι που ακόμα τους βρίσκουμε μέσα σε πηγάδια και μαζικούς τάφους. Και πρέπει να σας πω ότι η μεγαλύτερη προσφορά της ήταν ότι βοήθησε να σπάσει σιωπή γύρω από τα εγκλήματα που διαπράχτηκαν και στις δύο κοινότητες, και μέσα από τη δημοσιογραφική της έρευνα συνέβαλε στον εντοπισμό πολλών χώρων ταφής, γιατί υπήρχε μία ομερτά. Κανένας για χρόνια δεν μιλούσε. Και πεθαίνουν οι άνθρωποι και παίρνουν μαζί τους μυστικά, αλλά η Σεβγιούλ Ουλουντάχ έδειξε ότι η αλήθεια δεν έχει εθνικότητα και η μνήμη δεν μπορεί να είναι επιλεκτική, και γι' αυτόν οι άνθρωποι που ήξεραν, που είχα γνώση, που βρίσκονταν μαζικοί τάφοι ή που βρίσκονταν φθαμένοι άνθρωποι που αγνοούνταν, τις μίλησαν έστω και ανώνυμα, και γι' αυτόν αποκαλυφθήκαν και πάρα πολλοί τάφοι. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα την τίμησαν η Κύπρος, την τίμησαν πρώτα απ' όλα οι Τουρκοκύπροι που άνοικε στην κοινότητα της, αλλά την τιμήσαμε και όλοι όσοι εμείς πιστεύουμε ότι δεν έφυγε απλώς μια σπουδαία δημοσιογράφος. Για μένα προσωπικά έφυγε μια φίλη, μια γυναίκα με τεράστιο θάρρος, με απίστευτη ευαισθησία και βαθιά ανθρωπιά, γιατί να σας πω, η Σεβγιούλ δεν αναζητούσε ενόχους, αναζητούσε την αλήθεια, γιατί πίστευε ότι μόνο η αλήθεια μπορεί να θεραπεύσει τις πληγές της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσα να συζητάμε πολύ ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω απλώς μόνο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη βράβευσε το 2014 με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Και δεν ήταν απλά μια τιμητική διάκριση, ήταν αναγνώριση ότι η Σιτσιλίωση χτίζεται από ανθρώπους σαν τη Σεβγιούλ. Η Ευρώπη τίμησε μια γυναίκα που υπηρέτησε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της μνήμης και της ειρήνης, και έδειξε ένα παράδειγμα δημοσιογραφίας, ότι δεν είναι δημόσιες σχέσεις με την εξουσία, ότι είναι λειτουργήμα, ότι είναι να κάνεις δύσκολες ερωτήσεις, να υπερασπίζεσαι τους αδύναμους, να μην φοβάσαι το πολιτικό κόστος, και αυτό είναι σε μια εποχή όπου περισσεύει ο φανατισμός, η παραποίηση της ιστορίας. Και η Σεβγιούλ Ουλουντάχ μας υπενθύμιζε καθημερινά ότι η αλήθεια δεν αποτελεί, δεν μπορεί, η αλήθεια δεν απειλεί ούτε την ειρήνη, ούτε την κατανόηση, τα θεμελιώνει. Και για μένα σήμερα η μεγαλύτερη τιμή στην μνήμη της δεν είναι αυτά που λέμε εμείς,

0: Εκείνα που πρέπει να κάνουμε σαν Κύπροι είναι να συνεχίσουμε να αναζητούμε την αλήθεια, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, να εργαζόμαστε για μια επανενωμένη Κύπρο, όπου καμιά οικογένεια δεν θα περιμένει ακόμη να μάθει που βρίσκονται οι άνθρωποι τους. Και εδώ να μου επιτρέψετε, επειδή μιλώ σε κοινών στην Ελλάδα, να πω έναν πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους Έλληνες που πολέμησαν στην Κύπρο, έχασαν τη ζωή τους και κάποιοι από αυτούς ίσως είναι ακόμη αγνοούμενοι. Έναν μεγάλο ευχαριστώ, είμαι σίγουρη ότι και οι Σεφκιούλ αυτούς τους άνθρωπους θα τους θυμούσαν επίσης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αταλίδου. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλίδη. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Αταλίδου, Ελληνοκύπρια πολιτικός και στέλεχος του Volt Κύπρου. Και θα πάμε αμέσως τώρα ξανά στην Κύπρο για να καλησπερίσω μία ακόμη πολύτιμη φίλη, έναν άνθρωπο που προσφέρει πολλά και στην Κύπρο, είναι εκπαιδευτικός. Καταρχάς είναι η Ρένα Χόπλαρου, ενεργεί στα πολιτικά του νησιού, πιστεύει ότι το νησί δεν θα ενωθεί ποτέ αν οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές καταφέρουν να μικρύνουν την απόστασή τους και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και τις επαφές μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι τέτοια γεγονότα που είναι δυσάρεστα και θλιβερά ίσως μπορεί να φέρουν και λίγο περισσότερο τους ανθρώπους του νησιού κοντύτερα. Καλησπέρα Ρένα, επέτρεψε μου τον ενικό, γνωριζόμαστε χρόνια. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μου, Ρένα.
2: Καλησπέρα Χρήστο μου, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
1: Ήσουν και εσύ στον αποχαιρετισμό της Σεφκιούλ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ήμουν και εγώ μαζί με την Αλεξάνδρα, μαζί ήμασταν, την Αλεξάνδρα Σαλίδου και άλλους φίλους και φίλες. Ήταν πολύ δύσκολη μέρα, Χρήστο, σήμερα, γιατί χάσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν σπουδαία η Σεφκιούλ, από όλες τις απόψεις. Για μένα ήταν μια πολύχρωμη γυναίκα, φεμινίστρια, η οποία ήταν λες και είχε βγει από τη δεκαετία του 60. Ήταν κανονικά παιδί των λουλουδιών. Επίσης δεν καταλάβαινε τίποτα στη δουλειά της. Είχε δεχτεί πάρα πολλές απειλές και από το κατοχικό καθεστώς και από το καθεστώς δεχτάς, διότι έψαχνε ελληνοκύπριους αγνοούμενους πριν να ανοίξουν τα οδοφράγματα. Από το 2001 ξεκίνησε εντατικά αυτές τις έρευνες για τους αγνοούμενους της Κύπρου. Και δεν τη σταμάτησε μέχρι που αρρώστησε.
1: Δεν έκανε διάκριση.
2: Έλεγε μία φράση σε Σεφκιούλ: οι αγνοούμενοι δεν έχουν ούτε κόμμα, ούτε θρησκεία, ούτε εθνικότητα. Έχουν κόκκαλα και συγγενείς που τα περιμένουν. Αυτή ήταν η δουλειά της Σεφκιούλ. Και να πω επίσης ότι πάνω από τους μισούς αγνοούμενους της Κύπρου που έχουν βρεθεί Ελληνοκύπροι, Ελλαδίτες, Τουρκοκύπροι, είναι χάρη στη δουλειά της.
1: Η Κύπρος την τίμησε σήμερα, ενώ από απόψε ως πολιτικής ήταν κάποιοι άνθρωποι εκεί.
2: Ήταν κάποιοι άνθρωποι, θα μπορούσαν να ήταν και περισσότεροι. Δυστυχώς η διαχωριστική γραμμή ακόμη υπάρχει. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βέβαια έβγαλε ανακοίνωση, έστειλε στεφάνι, όπως και πάρα πολλοί πολιτικοί της Κύπρου. Ορισμένοι ήταν και παρόντες στην κηδεία. Υπήρχε όμως πλήθος κόσμου και το σημαντικότερο νομίζω σήμερα για τη Σεφκιούλ ήταν ότι ήταν οι συγγενείς των αγνοούμενων εκεί. Οι οικογένειές τους. Ήταν και η πρώτη Τουρκοκύπρια η οποία είχε καλεστεί σε κηδείες αγνοωμένων Ελληνοκυπρίων.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό το πράγμα είναι συγκλονιστικό. Και να πω και τα στοιχεία, γιατί κάποιες φορές υπάρχει έτσι μία ανακρίβεια ως προς τα στοιχεία, γιατί κυκλοφορεί ο αριθμός 1619 αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι της Κύπρου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διερευνητικής Επιτροπής για τους αγνοούμενους, είναι 2.002 άτομα. 1.510 Ελληνοκύπροι και Ελλαδίτες και 492 Τουρκοκύπροι.
1: Από πόσα προέκυψε αυτή η μεγάλη διαφορά?
2: Αυτή η μεγάλη διαφορά...

0: πράγματα εδώ, σαν, είναι σαν να πέφτουν από τα σύννεφα οι ακροατές που στέλνουν μηνύματα, και η Κύπρος είναι εδώ πάντοτε. Σε ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστούμε που έκανες αυτό το αφιέρωμα για τη Στεγιούλη.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ώρα τώρα είναι 46 λεπτά μετά τις 8, 9 παρατέταρτο περίπου, και θα πάμε στην Βάλια μας για το ένθετό της για τα social media. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει, υπέγραψε 2 εκτελεστικά διατάγματα για να επιταχύνει την αμερικανική κούρσα στους κβαντικούς υπολογιστές. Το ένα αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, το άλλο την άμυνα απέναντι στους κινδύνους που η ίδια αυτή τεχνολογία μπορεί να φέρει στην κυβερνοασφάλεια. Βάλια μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Δεν θα με ρωτήσει ένας κβαντικός υπολογιστής.
0: Ναι.
2: Το περίμενα.
0: Έτοιμο το έχω. αφού με ξέρεις. Ναι. Τι είναι ο κβαντικός υπολογιστής?
2: Συγγνώμη, δεν είναι κάτι εύκολο έτσι κι αλλιώς να το καταλάβουμε. Καταρχάς είναι ένας υπολογιστής ο οποίος θα κάνει, λέει, πράξεις τόσο γρήγορα που οι σημερινοί υπολογιστές μπορεί να χρειαζόντουσαν και έναν αιώνα να τις κάνουν.
0: Ναι.
2: Τόσο πολύ. Είναι ένας, δουλεύει με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι σαν τους δικούς μας πιο γρήγορος, όπως λέμε οι σούπερ υπολογιστές που λέμε πολλές φορές. Είναι ένας υπολογιστής ο οποίος δουλεύει με διαφορετικό τρόπο με βάση τις αρχές της κβαντικής φυσικής.
0: Ναι.
2: Και τι σημαίνει αυτό? Με συγχωρείτε, πνίγα μόνη μου.
0: Ναι.
2: Σημαίνει ότι δεν λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο, μελετάμε το μικρό κόσμο, και δεν λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο βρίσκεται πάνω, ας πούμε. Λέμε ότι ένα ηλεκτρόνιο έχει 70% πιθανότητες να βρίσκεται πάνω, 5% πιθανότητες να βρίσκεται κάτω, 15% να βρίσκεται δεξιά και 10% να βρίσκεται αριστερά. Και τις χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις πιθανότητες ταυτόχρονα. Δεν λέμε δηλαδή ότι βρίσκεται πάνω αφού έχει 70% πιθανότητα. Χρησιμοποιούμε και όλες τις παραμέτρους, και φαντάζομαι τώρα ότι δεν είναι μόνο πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Είναι χιλιάδες σημεία στο... Είναι χιλιάδες σημεία. Άρα λοιπόν έτσι δουλεύει. Φαίνεται λοιπόν ότι η κούρσα για αυτούς τους κουβαντικούς υπολογιστές και ποιος θα κυριαρχεί στην αγορά, που ακόμα δεν τους έχουμε φτιάξει, πρόσεξε έτσι. Ενδιαφέρει πάρα πολύ την Αμερική, η οποία θέλει να βρίσκεται πάρα πολύ μπροστά σε σχέση με την Κίνα, εννοείται, και με οποιονδήποτε άλλο θα μπορεί να έχει αντίστοιχη τεχνολογία, ώστε να μπορέσει να κυριαρχήσει στη συγκεκριμένη αγορά. Δίνει λοιπόν χρήματα, είχε ήδη δώσει και την πρώτη φορά που ήταν πρόεδρος, είχε ήδη δώσει αρκετά χρήματα για την έρευνα. Το Υπουργείο Εμπορίου του μάλιστα τον έχει προλάβει, γιατί έδωσε 2 δις σε 7 διαφορετικές εταιρείες για να προχωρήσουν την έρευνα με ταχύτητα φωτός, έτσι.
0: Ναι.
2: Ταυτόχρονα όμως, επειδή αυτοί οι υπολογιστές θα είναι πάρα πολύ δυνατοί, θα μπορούν να σπάνε και όλη μας την ασφάλεια. Θα μπορούν να διεισδύουν σε όλα τα συστήματα, από το password που έχεις εσύ για να μπαίνεις στο κινητό σου, μέχρι τα συστήματα ασφαλείας, τα αμυντικά, ας πούμε. Θα μπορούν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό το δεύτερο εκτελεστικό διάταγμα προσπαθεί να προστατεύσει την Αμερική από τα ωφέλη, αλλά και τους κινδύνους που θα έχει η ανάπτυξη του κβαντικού υπολογιστή.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον πάρα πολύ.
2: Είναι του μέλλοντος αυτά, έτσι, όλα. Είναι αυτά που θα δουν τα παιδιά μας, προφανώς. Αν και ποτέ δεν ξέρει κανείς με την ταχύτητα που πάνε όλα, μην τα προλάβουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα, Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι.

λοιπόν, στην εκπομπή μιλήσαμε αρκετά για την, για την κοπέλα που χάθηκε, την Τουρκοκύπρια, τη Σεβγιούλ Ούλουνταγ.